0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να δω.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Περνάς καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
2: Στην περιοχή έχει ήδη μεταβεί ένα κριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λάρισας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Στις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλονίκης θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Ως φυσικός αυτούργος φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι 2 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμβρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στο τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην Οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μία 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμβρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισει η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία του Μάιου του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασχεθεί σε κατοχή στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολινού που ένοπλος κρατά όμηρο μια γυναίκα. Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, η ομηρία ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 ώρα Ελλάδας. Αστυνομικοί βρίσκονται σε επικοινωνία με το δράστη, το οποίο το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό. Τουλάχιστον 5 κρίξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο που σήμανε συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Παρατείνεται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Προθεσμία 24 ωρών δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Παράλληλα, σημείωσαν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ήταν παραγωγικές τις τελευταίες ημέρες. Την ίδια ώρα, πάντως, το Ιράν αρνήθηκε ότι ζήτησε διαπραγματεύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εχθές ανέφερε σε αναρτησία του ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες παρά την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 αγνοούνται στη μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία στην Νότια Ισπανία. Ο αρμόδιος υπουργός δηλώσε ότι στην πλειοψηφία τους τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τη φωτιά εγκλωβίστηκαν. Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα της νεκροψίας και της ταυτοποίησης. Στη Γαλλία τώρα σε συνθήκες καύσωνα θα παραμείνουν και το Σαββατοκύριακο οι δυτικές περιοχές, ενώ υπό έλεγχο τέθηκε μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές στην ιστορία του νομού Ίντρ, η οποία έχει κάψει 900 εκτάρια βλάστησης. Στα πυρηνά μέτωπα της Νότιας Γαλλίας επιχειρούν καθημερινά 21 Έλληνες πυροσβέστες στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Εντυπωσιακή η εμφάνιση από το Μιλτό Τεντόγλου στο Diamond Link του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας το Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με την Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4, μποφόρ και δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Τη Κυριακή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

6 και 7 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο. Είμαστε στο 10ο, στο 11ο πρωινό του 7ου μήνα του έτους, στην καρδιά του καλοκαιριού. Και πάμε και στο μέσον. Και πώς πέρασαν 11 μέρες, Δήμητρα. Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky 100,3. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο προφανώς είναι Σαββατοκύριακο εξόδου και αδειών, όπως επίσης και το επόμενο, και φυσικά μετά κορύφωση στο 1ο του Αυγούστου, που περισσότεροι θα απουσιάσουν, θα φύγουν, να επιστρέψουν οι επόμενοι. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα καθημερινά και βεβαίως στα ετήσια ραντεβού που δίνουμε κάθε φορά, έτσι με μικρές αλλαγές, άντε μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω, όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο αυτό. Οπότε λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στο μέσον του καλοκαιριού, 11 Ιουλίου του 2026. Να είμαστε καλά, να είστε καλά όλες και όλοι, να καλή δύναμη όπου και να είστε και να κάνετε. Εμείς αυτό το πρωινό, όπως κάθε Σάββατο, θα είμαστε και εδώ και τις 7 για μια ώρα κοντά σας. Καλό πρωινό από τη Δήμητρα Σταματή που φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει θετικά σας στα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Περσαμπόλια. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Μπουγέρη θα απαντήσει αν καλέσετε στο 210-48-00-170-174. Και βεβαίως θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου, αν τα στείλετε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Και ο Γιάννης με το δικό του μήνυμα. Καλημέρα, Γιάννη, καλό πρωινό. Πραγματικά προκαλεί εντύπωση, και αυτό λέγαμε και το πρωί και με άλλους αδέλφους που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, αλλά και εδώ τι γίνεται με αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης που είναι τον τελευταίο χρόνο συνέχεια βλέπουμε φωτιές αυτά. Είναι κάτι που θα ρωτήσουμε για την πυροσβεστική και τους αρμόδιους, αν συμβαίνει, αν έχουν και αυτοί την ίδια, έτσι, τον ίδιο προβληματισμό. Έχεις απόλυτα δίκιο, Γιάννη μου, αλλά να πάμε έτσι όπως ξέρουμε και ξεκινάμε τη δεύτερη της εκπομπής και μιλάμε για ελληνική παράδοση, και ο Κωνσταντίνος έχει επιλέξει Κυκλάδες, έχει επιλέξει κυρίως Νάξο, εκεί, από εκεί προέρχεται, έτσι για τα καλά ταξίδια, για τις καλές θάλασσες σε όλες και όλους, έτσι σε αυτό το πρωινό όπου θα βρεθείτε στα λιμάνια της χώρας για να αναχωρήσετε με τα πλοία, για να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, και άμα λάχει ρίξτε και ένα χώρο.

0: Τα κι μου το λογονίζει, τα λέγαμε και όλη τη βδομάδα. Εδώ ήμασταν. Μια βδομάδα λείψαμε. Μια βδομάδα έτσι για να γεμίσουμε λίγο μπαταρίες, λίγο μικρή έτσι ανανέωση. Εδώ ήμασταν. Από την προηγούμενη βδομάδα, Τάκη μου, αφού τα λέγαμε, αφού στέλνει και τα μηνύματά σου. Και το Σάββατο εδώ, γιατί το συζητάμε. Και σας έχω και έκπληξη. Τάκη, επειδή γυρνάς και λες τώρα ότι έχεις λίγο κρασγερόπουλο και συνέχεια πας κάτι με Ελληναυστραλούς, έρχονται από Πάρο για Κρούτα Ηλίας. Θα είμαστε και αύριο μαζί το απόγευμα. Μα έτσι εδώ. Και απόγευμα τι είναι, θα συναντήσουμε και το απόγευμα. Ακροατήριο 7 με 8 στην εκπομπή, στην θέση του Πέτρου, και μετά στο απογευματινό μαγκαζίνο 8 με 9. Οπότε λοιπόν θα τα πούμε και αύριο απόγευμα. Οπότε συντονιστείτε και πολλά και ενδιαφέροντα θέματα έτσι για να αλλάξουμε και λίγο πέρα τη μαγκαζινιακή υφή και βεβαίω ύφου εκπομπή που κάνουμε εδώ στον Σκάκα το κομματρία. Και βεβαίω αύριο επαναλαμβάνω 7 με 9 το απόγευμα. Το μαγκαζίνο το οποίο ήταν όλα 7 με 8, θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Εχθές λοιπόν είχαμε αυτό το οποίο βεβαίως πραγματικά 16 χρόνια μετά είναι που φέρνει πολλά και μνήμες, αλλά και βεβαίως επιτέλους να πεις επιτέλους να δούμε τι πιάσανε και να είναι αυτοί οι άνθρωποι που καταστρέψανε τις ζωές και φέρανε σε κόσμο όλη αυτή την αναστάτωση και αυτή την αλλαγή στη ζωή. Μιλάμε για τη Μαρφή. Είχαμε και άλλα πράγματα όμως, διότι στις Αγγελικές Αρχές Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Σάββατο, μετά τις 10 το πρωί, οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπου είχε ως αποτέλεσμα, θυμόμαστε και ήταν και η κηδεία της αυτή την εβδομάδα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα Βάγιας και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτοργών της επίθεσης. Πάμε να ακούσουμε τον αναλυτικό ρεπορτάζ από την Κάτια Νιάκαρη.
1: Μια απόσταση μόλις περίπου 300 μέτρων διένυσαν από το σπίτι ορμητήριο της οδού Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη οι δύο φερόμενοι φυσικοί αυτούργοι, 26χρονοι και ο 29χρονος, που συνελήφθησαν από την αντιτρομοκρατική μέχρι το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, εκεί όπου τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό από τον οποίο δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα.
2: Ακούστηκε.
3: Ακούστηκε.
2: Το μπαμ αυτό εδώ πέρα.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιχειρησιακό ζευγάρι έφτασε στο εν λόγω διαμέρισμα που ανήκει στον 24χρονο, ο οποίος είναι και ο τρίτος συλληφθής, 24 ώρες πριν από το χτύπημα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κάνοντας κατόπτευση της περιοχής.
4: Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές, όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις.
1: Αμέσως μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση στις 4:35 τα ξημερώματα, κινούμενοι με τα πόδια, επέστρεψαν στο σπίτι ορμητήριο με την 26χρονη την επόμενη κιόλας μέρα να φεύγει για Χανιά, εκεί όπου συνελήφθη σε μια προσπάθεια να χαθούν τα ίχνη της.
5: Βγήκα το πρωί εδώ, τώρα τελειώσα να πάω στη δουλειά και ήταν εδώ πέρα ένας κύριος από την αστυνομία, μου λέει ψάχνουμε την τάδε κυρία, εγώ 2 χρόνια πέρα δεν την είχα δει, τη φωτογραφία που μου έδειξε.
1: Η 26χρονη είχε εκτίσει το 2022 ποινή φυλάκισης ως μέλος της οργάνωσης Αναρχική Δράση.
6: Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου. Εύχομαι η ελληνική πολιτεία και η δικαιοσύνη, η δημοκρατία μας να δικάσει όπως πρέπει. Το μόνο που ρωτήσω ένα γιατί. Τι τους βάζει τόσο μίσος, ποιοι κατά κάποιο τρόπο είναι πίσω από αυτούς.
7: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και σε χώρο που σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της ομάδας ως γιάφκα. Εδώ σχεδίαζαν και προετοίμαζαν τις εμπριστικές επιθέσεις.
1: Η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής για τις συλλήψεις επισπεύθηκε μετά από πληροφορίες ότι και ο 29χρονος ετοιμαζόταν να φύγει καθώς είχε ζητήσει άδεια από την εργασία του.
8: Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή. Η δημοκρατία μας πάντα νικά στο τέλος. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης.
9: Είχαμε πει από την αρχή ότι η γρήγορη εξιχνίαση θα είναι ένα σαφές μήνυμα σε όσους θέλουν να επαναλάβουν κάτι τέτοιο.
1: Οι ομάδες που έδρασαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου εκτιμάται ότι είναι 2, καθώς οι 2 επιθέσεις που προηγήθηκαν στα σπίτια των άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στις 4:18 και στις 4:23 λεπτά από αυτή στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα φέρονται να έγιναν από άλλα άτομα. Οι αρχές έχουν στο κάδρο ακόμα 3 άτομα χωρίς να έχει αποκλειστεί η εμπλοκή των συλληφθέντων με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Περισσότερες πληροφορίες για αυτό, πώς κινήθηκαν, ποια είναι αυτά τα άτομα, τα τρία πρόσωπα και κυρίως πώς ταυτοποιήθηκαν από τις αρχές και πώς κατέληξαν στα ίχνη τους, έδωσε χθες ο Γιάννης Σουλιώτης και έχει και αποκλειστικό και βεβαίως πολύ ωραίο ρεπορτάζ και στην Εφημερίδα Καθημερινή σήμερα. Πάμε να τον ακούσουμε. Χθες με τη Λένα Φλιτζάνη.
3: Στο διάστημα των 10 ημερών που μεσολάβησε από την ημέρα της, των επιθέσεων μέχρι και τη σύλληψη, η αστυνομία, η αντιτρομοκρατική της Θεσσαλονίκης, έκανε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει όσο περισσότερα βίντεο από κάμερες ασφαλείας μπορούσε, σε μια προσπάθεια να συνθέσει τροποντινά τις κινήσεις των δύο βασικών κατηγορούμενων, του 29χρονου άντρα και της 26χρονης κοπέλας, στο διάστημα πριν και μετά την εμπριστική επίθεση. Τι προέκυψε από αυτό? Ότι περίπου 24 ώρες πριν την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, τα δύο άτομα μετέβησαν στην Άνω πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως μας είπαν οι αστυνομικοί, σε μια προσπάθεια, σε μια τακτική αντιπαρακολούθηση, σε περίπτωση δηλαδή που ήταν υπό παρακολούθηση από την αστυνομία να χάνονταν τα ίχνη τους. Εκεί σταμάτησαν ένα διερχόμενο ταξί και ζήτησαν από τον οδηγό να τους μεταφέρει στην περιοχή της ανάληψης. Από το σημείο που αποβιβάστηκαν, κινήθηκαν πεζοί έως το διαμέρισμα της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο χρησιμοποίησαν ως ορμητήριο πριν την επίθεση, αλλά και ως κρυσφύγετο μετά. Σε αυτό την διαδρομή θεωρούσαν, σε αυτό το οικοδομικό τετράγωνο, ότι δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας και κινήθηκαν πεζοί και με σχετική άνεση και ακάλυπτα χαρακτηριστικά. Έκαναν λάθος όμως, γιατί η αστυνομία κατάφερε να συγκεντρώσει, όπως προκύπτει τουλάχιστον από το ρεπορτάζ, βίντεο από τις κινήσεις τους που τους δείχνει να μπαίνουν στο διαμέρισμα. Μπήκαν στο διαμέρισμα 24 ώρες σχεδόν πριν την ενέργειά τους, έμειναν εκεί. Βγήκαν λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσουν τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οδού Παπαδιαμάντη, το οποίο απέχει μερικά εκατοντάδες μέτρα από το σημείο, από το διαμέρισμα, και επέστρεψαν εκεί όπου παρέμειναν μέχρι το απόγευμα της επόμενης μέρας. Οπότε και βγήκαν έχοντας αλλάξει ρουχισμό, προκειμένου να δυσχεράνει την προσπάθεια της αστυνομίας να τους ταυτοποιήσει, με τις πληροφορίες μας να λένε ότι η αντιτρομοκρατική έχει βρει τα ρούχα που φορούσαν ακριβώς τη στιγμή που έκαναν την επίθεση.
10: Άρα το έχει δέσει. Τώρα, ναι. Γιάννη, τι στοιχεία υπάρχουν για αυτή την δεύτερη ομάδα, ομάδα υποστήριξης, ομάδα που έδρασε στους άλλους στόχους? Πώς το έχουν δέσει αυτό οι αρχές?
3: Το λέγαμε και από τις πρώτες μέρες ότι η αντιτρομοκρατική ερευνά το ενδεχόμενο να υπήρχαν δύο ομάδες. Η πρώτη να υλοποίησε τις δύο εμπριστικές επιθέσεις που είναι γεωγραφικά κοντά και χρονικά κοντά η μία από την άλλη, και μια δεύτερη ομάδα που υλοποίησε την τρίτη επίθεση, που είναι 15 λεπτά αργότερα και 4 χιλιόμετρα μακριά από τους δύο προηγούμενους στόχους. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει τους δύο βασικούς υπόπτους, την ώρα που βγαίνουν από το σπίτι όπου κρύβονταν για να κάνουν την ενέργεια και την ώρα που επιστρέφουν, προκύπτει συμπερασματικά ότι οι δύο προηγούμενες ενέργειες δεν έγιναν από αυτούς. Τώρα, και άρα είναι από η δικογραφία που έχει σχηματιστεί, είναι κατά γνώστων σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ενέργειες, και υπάρχει η εκτίμηση ότι από τη σύλληψη των δύο θα προκύψουν στοιχεία που ενδεχομένως να φωτίσουν και τις δύο προηγούμενες ενέργειες. Τώρα, να σου πω, κλείνοντας για την πληρότητα του ρεπορτάζ, ότι η 26χρονη κοπέλα είχε συλληφθεί το 2022. Ένα χρόνο μετά οδηγήθηκε στο δικαστήριο, το οποίο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 16 μήνες με αναστολή, ενώ δύο προσαγωγές έχει ο συγκατηγορούμενος της 29 ετών. Ο τρίτος, ο οποίος είναι αυτός ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, είναι γνωστός μεν, αλλά δεν έχει συλλήψεις ή προσαγωγές.
0: Αυτά λοιπόν και με αυτήν την περίπτωση. Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις και βεβαίως εδώ θα το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στην Βουλή. Διότι χθες η Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκρούστηκαν για την ακρίβεια. Ήταν η ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Είχαμε όμως την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη, εκδήλωση που είχε γίνει προχθές και είπε για 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ. Αυτό λοιπόν έρθε στο φως, ήταν και σημείο αντιπαράθεση. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε χθες στη Βουλή για τα ζητήματα ακρίβειας, 13η σύνταξη, ΦΠΑ και όλα αυτά. Στο ρεπορτάζ Μαρία Τσιλινίκου.
11: Με τοπική σύγκρουση είχαν στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης με επίκεντρο την ακρίβεια. Οι τόνοι ανέβηκαν γύρω από τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και την επαναφορά της 13ης σύνταξης που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις προτάσεις του κόμματος.
12: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν Ακρίβεια Παντού. Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάσουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά.
13: Ενώ εσείς θα έρθετε με μαγικό τρόπο να δώσετε τζάμπα σπίτια. Σταματήστε επιτέλους αυτό το λαϊκισμό. Αυτόν πλήρωσε η χώρα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους, διεκδικείτε κύριε Ανδρουλάκη επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
12: Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.
13: Δεν επαναλάβατε αυτό το οποίο
14: Είπατε χθες για τους συνταξιούχους. Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει?
13: Και όχι, όχι, πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι, όχι. Θέλω χαρτιά.
15: Είπαμε σε δύο δόσεις.
13: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός. Εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας.
14: Το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
13: Α, καλά!
15: Τι λέμε τώρα,
13: ε! Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα.
11: Με βίντεο στο TikTok απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης.
16: Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση θα είναι 840 εκατομμύρια ευρώ.
11: Η προεκλογική μάχη έχει ανάψει για τα καλά με τη χθεσινή δημοσκόπηση της Πάλσια των Σκάι να αποτυπώνει το νέο πολιτικό σκηνικό. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία απέχει 13 μονάδες από την Ελλάς, ενώ το Πασόκ παραμένει στάσιμο σε σχέση με ένα μήνα πριν στο 11,5%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 8,5%, ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί η Ελληνική Λύση. Το ΚΚΕ αποτυπώνεται στο 7%, η Πλεύση Ελευθερία στο 5%, η Φωνή Λογικής με 3,5%, το Μέρα 25 με 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται δέκατος με 2%, ενώ ακολουθούν οι Δημοκράτες και η Νίκη με 1%. Η συζήτηση εξακολουθεί να κινείται γύρω από το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, με τον Πρωθυπουργό μιλώντας στον Economist να επαναλαμβάνει πως θα γίνουν στο τέλος της κυβερνητικής του θητείας.
17: We will have an election in 2027 in the spring. I'm sick and tired of repeating. Sort of guideline would be to be humble, to address these concerns with humility and not to promise the moon.
16: Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας.
0: Και πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι αβεβαιότητα επικρατεί στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής μετά και την παρέτηση του κυρίου Σοκράτη Φάμπελου. Και σύμφωνα τώρα με την Κουμουνδούρου, την Δευτέρα θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ώστε να κινήσει εκεί η διαδικασία εκλογής Προέδρου και αναπλήρωσής του λοιπόν, αλλά και να προγραμματιστεί το, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η απαραίτητη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Είχε προηγηθεί η δήλωση όμως, προσέξτε, του Προέδρου της Επιτροπής Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φώτη Κουβέλη, ότι η έκτακτη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής θα προγραμματοποιηθεί κανονικά, άποψη με την οποία έχουν ταχθεί και συντάχθηκαν οι κύριοι Παύλος Πολάκης και Νίκος Παπάς, περισσότερα εχθές Αντώνης Ατζολέτος με την Λένα Βελτζάνη.
18: Ζούμε πρωτοφανείς καταστάσεις, γιατί πρέπει να σου πω ότι η ηγεσία θεωρεί δεδομένο πως δεν θα γίνει. Μαθαίνουμε ότι έχει ακυρωθεί η τηλεοπτική κάλυψη. Δεν θα υπάρχει γραμματεία αυτή που δίνει τα καρτελάκια στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Και υπάρχει η πλευρά των Πολάκη Παπαδούρου που λένε εμείς θα είμαστε εκεί. Έχουμε τις λίστες, είμαστε οργανωμένοι. Από τη στιγμή που μαζευτούν 130 με 140 άτομα που απαιτούνται για να γίνει η συνεδρίαση, θα συνεδριάσουμε κανονικά.
10: Αναζητούν τώρα πρόεδρο κόμματος, πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, γιατί φαντάζομαι ότι αν μαζευτεί αυτός ο αριθμός που λέει η πλευρά Πολάκη, μπορούν και να επικυρώσουν απόφαση.
18: Πάμε για το δεύτερο, γιατί όσον αφορά τον πρόεδρο του κόμματος, εκεί χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Χρειάζεται συνέδριο και χρειάζεται να στηθεί κάλπη, εσωκομματική διαδικασία, όπως με τον Τζίπρα το 22 και με τον Κασελάκη το 23. Κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρο, εκεί θα δούμε σίγουρα. Την άλλη εβδομάδα θα συγκληθεί εκτός απρόπτου και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα έχουμε δύο υποψηφίους, τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου.
10: Κοίταξε, Αντώνη, εάν η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει φαντάζομαι και για την πορεία του κόμματος. Μπορεί να το θέσουν αυτό και αν αυτή είναι η πλευρά Πολάκη κιόλας.
18: Ναι, με βάση τις ισορροπίες που θα δούμε αύριο, αναμένουμε η πλευρά Πολάκη να υπερτερήσει. Δηλαδή, δεν θα φωτογραφίζεται πλέον ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλει ο Παύλος Πολάκης είναι να πάρθει πίσω η απόφαση ότι δεν είναι βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτή τη στιγμή.
10: Να επιστρέψει, άρα.
18: Ναι, είναι ανεξάρτητος βουλευτής. Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία του κόμματος. Άρα απαιτείται αύριο συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
10: Αν επικρατήσει η πλευρά Πολάκη, τι θα γίνει με αυτούς που έτσι κι αλλιώς ήταν έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί που ήταν έτσι κι αλλιώς με το ένα πόδι έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ?
18: Νομίζω ότι από τη Δευτέρα, Λένα, θα αρχίζουμε να βλέπουμε να βρέχει αποχωρήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις. Γιατί έχουμε δείξει εδώ τις προηγούμενες μέρες 14 πρόσωπα που είναι έτοιμα να πατήσουν το κουμπί. 24 είναι τώρα. Αν φύγουν 10, 12, καταλαβαίνεις πως η ψηφοφορία για τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας θα γίνει με εντελώς άλλα δεδομένα. 47 μπήκαν το 23, 10-12 άτομα μπορεί να ψηφίσουν την άλλη εβδομάδα για το ποιος θα οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές.
10: Άρα το κόμμα το παίρνει ο Πολέκης.
18: Θα το δούμε. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, φαίνεται αύριο ότι θα πάνε πρόσωπα τα οποία στηρίζουν εκείνον, γιατί οι υπόλοιποι λένε ότι έχουν κουραστεί.
10: Κλείνοντας, Αντώνη, εάν παραιτηθούν αυτοί που είναι με το ένα πόδι έξω, έχουν επικοινωνήσει με την Αμαλία? Θέλω να πω, έχουν συνεννοηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα ότι όλους αυτούς τους θέλει πίσω?
18: Δεν υπάρχει τέτοιο σήμα. Δεν υπάρχει τέτοιο σήμα. Έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας: θέλω παραιτήσεις, δεν θέλω καν ανεξαρτητοποιήσεις. Οπότε νομίζω και εκείνοι παίρνουν ένα ρίσκο.
10: Παραιτηθείτε και θα το σκεφτώ.
18: Ναι, παίρνουν ένα ρίσκο για την επόμενη μέρα, την πολιτική τους καριέρα.

Με την Αθηνά και η Κασατζίδη και η Μαρινέλα θα πάμε στους χειρότερους τέλους των ειδήσεων. Βεβαίως για τον Πρίτανη των Φορτεχνών Επιστημών, τον κύριο Σιεμέν. Και είναι η Αθήνα ένα από τα πολύ πολύ ωραία μέρη και για να περάσετε τις ημέρες του καλοκαιριού, αλλά και βεβαίως για τους τουρίστες μας, διότι έχει γίνει και πραγματικά πολύ καλό, πολύ καλό μέρος τουρισμού. Και όχι μόνο μεταφοράς ή έτσι μιας-δυο ημέρες και φεύγεις. Όχι, εδώ παραμένουν και τους βλέπουμε συνέχεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε επέθριο χώρο επιχειρήσης ανακύκλωσης στο ομορφοχώρι Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πριν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων τον Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα πήραν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, όπου ένοπλος κρατά όμηρο μια γυναίκα. Η αστυνομία βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου το κίνητρο δεν έχει γίνει γνωστό. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο, Σάββατο 11 Ιουλίου 2026. Εδώ είμαστε από τις 5 στο τελευταίο ημίωρο της παρουσίας μας στον Sky 100,3 και όπως πάντα τα Σάββατα είναι αφιερωμένο σε εσάς, τα δικά σας ερωτήματα, αιτήματα, απορίες, παρατηρήσεις, όλα αυτά τα οποία διαμορφώνουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εφορία, με αυτό το θηλυκό το οποίο και μας κυνηγάει και το κυνηγάμε και προσπαθούμε να το αποφύγουμε και παίζουμε και μαζί του. Και βεβαίως με όλες τις πληροφορίες και όλες τις ειδήσεις, πέραν τις απαντήσεις που δίνει στα δικά σας ερωτήματα, ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημόνων, ο κύριος Εμένης, τον οποίο και διαβάζετε, και εσείς που μας ακούτε τώρα από την Αυστραλία, για παράδειγμα, από το Νέο Δελχή που είστε πολλοί, από την Μαρτινίκα, από την Αλάσκα, από το Βούπερταλ, από όλα τα σημεία, από το Σενζέν που φτάνει, ό,τι ακριβώς θέλετε, μπορείτε να τα διαβάζετε και στην Καθημερινή, κάθε Κυριακή, στα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων, που δίνονται απαντήσεις σε θέματα φορολογικά, οικονομικά και διαχείριση εισοδημάτων και περιουσιών, όλα αυτά με μια επεξεργασία που κάνει για τους απόδημους Έλληνες στην Ελλάδα αλλά και των κατοίκων Ελλάδος στο εξωτερικό. Επεξεργασία που γίνεται από τον κύριο Ρέση Σεϊμένη και τον βεβαίως τον συνεργάτη, τον κύριο Στέφανο Κουλουμπί, ο οποίος στέλνει και την καλημέρα του. Κύριε Σεϊμένη, καλημέρα. Καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιάννηρη.
0: Είστε καλά.
1: Ευχάριστο που σας ακούμε πάλι στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, μια εβδομάδα λείψαμε.
1: Έχω μαρτυρίες πολλές γύρω από αυτό.
0: Τώρα θα πάμε μέχρι 10 Αυγούστου. 10 Αυγούστου θα φύγουμε. Οπότε λοιπόν έχουμε Σάββατα να τα πούμε και βεβαίως εδώ να απαντάμε στα ερωτήματα των ακροατών. Είστε καλά.
1: Μια χαρά, ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ ωραία. Τι γίνεται, έχουμε παράταση, όπως καλά το λέμε ούτως ή άλλως το Μιχάλη τον Αντιπροέστη, το λέμε από εχθές που υπάρχει αυτή η παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις. Κύριε Σεϊμένη, έχουμε μια παράταση, μέχρι τώρα από ό,τι λένε τα στοιχεία 6.200.000 έχουν υποβληθεί, σωστά.
1: Σωστά, βεβαίως η παράταση να γίνει ήταν αναγκαία,
0: ναι.
1: Όμως δεν θα ήταν αναγκαία η παράταση αν η υποβολή των δηλώσεων δεν ξεκινούσε 16 Μαρτίου.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου, όπως γινόταν από παλιά, που δεν υπήρχαν και τεχνικές ευκολίες όπως είναι τώρα, τεχνολογικές ευκολίες με τα κομπιούτερ κτλ. Λοιπόν, νομίζω ότι αν ξεκινήσει, αν καταφέρει το κράτος να κάνει μια προεργασία για τις δηλώσεις μέσα σε ένα μήνα μετά τη λήξη της 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, είναι μια χαρά να πηγαίνει 1η Φεβρουαρίου να ξεκινάνε οι δηλώσεις. Δεν θα χρειάζονται παρατάσεις, θα τελειώνουμε και νωρίτερα.
0: Σωστά.
1: Θα τελειώνουμε νωρίτερα από τις 15 Ιουλίου.
0: Έτσι λέτε. Πολύ ωραία. Πάμε στα ερωτήματά μας, κύριε Σεϊμένη, και αυτό το πρωινό που έχουμε 2 εβδομάδες για να τα πούμε. Οπότε είχα μια εβδομάδα και τα λέμε τώρα αυτή. Κύριε Σεϊμένη, αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας των πολυκατοικιών, σωστά, και έρχονται πολλά ζητήματα και πολλά νέα πράγματα. Δώστε μας, εσείς τα έχουμε πει, δώστε μας και μια πρώτη γεύση. Και εγώ να ενημερώσω τους φίλους ακροατές ότι 10 με 12 σήμερα στο ραδιόφωνο του Sky ο Δημήτρης Τούμπος με τον Γιώργο Μουρούτη, εκτάκτος, στην ώρα της Χριστίνας Βίδου, η οποία είναι σε άδεια. 11 και 13 θα φιλοξενήσουν τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μπούγα, ο οποίος ασχολείται και με αυτά ως τομέα της αρμοδιότητάς του, οπότε θα δώσει και εκεί απαντήσεις σε πολλά. Αλλά τι είναι αυτό που αλλάζει, πείτε μας με τίτλους, κύριε Σεϊμένη, τι πρέπει να προσέχουμε πλέον.
1: Ναι, το ισχύον σήμερα παλιό νομοθετικό καθεστώς έχει θεσπιστεί το 1929.
0: Αυτό που
1: δεν υπήρχαν πολύ κατοικίες.
0: Πρόσφατο.
1: Οι κανόνες δηλαδή που έχει μέσα δεν ανταποκρίνονται σε σημερινές ανάγκες που είναι σύγχρονες πολυκατοικίες με συνδιοκτησίες και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Ήταν μόνο κατοικίες τα πιο πολλά κτίρια τότε. Σήμερα υπάρχουν πολλοί συνδιοκτήτες, όπως ξέρετε, στα ακίνητα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχουν διαφορετικά δικαιώματα, διαφορετικές υποχρεώσεις, συμφέροντα, τσακώνονται μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Και με το σχέδιο νόμου που βρίσκεται στο άδειο της επεξεργασίας, θα μας τα πούνε τώρα, δεν ήξερα την εκπομπή που θα γίνει, αλλά επειδή διαβάσει και εγώ και είχα πολλές ερωτήσεις για το βάλαμε αυτό. Θα απλοποιηθούν διαδικασίες και θα δοθεί η ευκαιρία να μειωθούν και οι συγκρούσεις μεταξύ των συνδιοκτητών στην αντιμετώπιση των οφειλών, στις διαχείρισεις των γενοχρήστων, στις αποφάσεις που παίρνουν οι συνδιοκτητές μεταξύ τους. Στους κανονισμούς των πολυκατοικιών που είναι δύσκολοι και ανεφάρμοστοι δηλαδή πλέον, έτσι. Η Επιτροπή Διαβούλευσης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι της αγοράς, είναι νομικοί, συμβολιογράφοι, μηχανικοί, δεν ξέρω αν έχουν βάλει και κανένα λογιστή. Τους λογιστές τους βάζουν στο περιθώριο.
0: Ή ζητάνε όταν πνιχούν και δεν μπορούν και δεν βγάζουν άκρη, ζητάνε βοήθεια εκεί για να τους ως απομηχανίστες.
1: Αυτό ξέρει σε βάθος τις υποθέσεις όλες των φορολογουμένων.
0: Έτσι.
1: Και τον έχουν απ' έξω και τον συμβουλεύονται μετά. Κατάλαβες. Αυτό όταν τελειώνουν, όταν δημιουργούνται τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι νομοθετικές διατάξεις που είναι.
0: Ωραία.
1: Που δεν είναι γεμάτες, είναι μισές, ας πούμε.
0: Οπότε από αυτό το οποίο έχετε διαβάσει και εσείς και έχετε πληροφορηθεί για να απαντάτε και στα ερωτήματα των ανθρώπων που σας ρωτούν, στους παλιούς κανονισμούς των πολυκατοικιών που είχαν συνταχθεί, όπως είπατε, από το. Θυμίστε μας.
1: Για τους κανονισμούς, ναι, λέτε. Ναι, είναι παλιοί οι κανονισμοί, ναι, αυτοί.
0: Τι θα αλλάξει τώρα το, τι αλλάζει.
1: Θα αλλάξει, ναι, θα παίρνουν πιο εύκολα αποφάσεις, ευκολότερα θα τροποποιούνται οι κανονισμοί. Παραδείγματος χάρη για διαχωρισμό διαμερισμάτων. Θέλω να διαχωρίσω το διαμέρισμα, να το κάνω διπλό, ας πούμε. Ναι, αλλαγή χρήση των ακινήτων θα είναι πιο εύκολη. Η αξιοποίηση των κοινόχρηστων χώρων. Και αυτό βασικό είναι πράγμα. Και όπως είναι και η προσαρμογή των κτηρίων σε σύγχρονες ανάγκες, λέει μέσα η πρόθεση του Υπουργείου. Θα το δούμε αυτό τι είπα να πει.
0: Θα τον ακούσουμε και τον κύριο Μπούγα τώρα σε 11.
1: Ναι, θα μας πούνε, θα μας εξηγήσουν.
0: Αυτό που υπήρχε, το που το δηλώναμε και ήμασταν όλες πολυκατοικίες, αυτή η ομοφωνία που έπρεπε να υπάρχει για να περάσουν οι αποφάσεις, σχετικές αποφάσεις για να γίνουν από εργασίες μέχρι από οποιαδήποτε άλλη απόφαση χρειαστεί να πάρει πολυκατοικία, καταργείται, υπάρχει η πλειοψηφία. Πώς γίνεται, τι γίνεται,
1: κύριε Γιάννη. Η δυσκολία είναι, κύριε Γιάννη, η εξής, ότι σήμερα πολλές εργασίες απαιτούν σχεδόν ομόφωνη απόφαση των ιδιοκτητών.
0: Μάλιστα.
1: Έχετε δει εσείς 100 Έλληνες να συμφωνούν όλοι μαζί.
0: Είναι όχι, είναι
1: αδερφή. Ποτέ δεν συμφωνάνε. Είναι 20 διαμερίσματα που είναι 20 συνιδιοκτήτες, ποτέ δεν συμφωνάνε. Θα βρεθεί και κάποιος που θα φέρει μια αντίρρηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συχνά οδηγεί σε καθυστερήσεις αυτό το πράγμα και στην ακύρωση παρεμβάσεων που πρέπει να είναι απαραίτητες να γίνουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Με το νέο νομοσχέδιο, λοιπόν, εξετάζεται ότι θα λαμβάνονται περισσότερες αποφάσεις με πλειοψηφία, αλλά όχι απόλυτη πλειοψηφία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, με τη σχετική πλειοψηφία. Ας πούμε, οι εργασίες συντήρησης, ενεργειακές αναβαθμίσεις του κτηρίου, τεχνικές παρεμβάσεις που είναι οικοδομικά πράγματα αυτά, ή επενδύσεις στη βελτίωση του κτηρίου, όλα αυτά θα ξεκρονίσουν τις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, θα γίνει αλλαγή, θα επιταχυνθούν σημαντικά προβλήματα των πολυκατοικιών. Πρέπει να γίνουν αυτά, έπρεπε να έχουν γίνει από πολύ καιρό, γιατί είναι παλαιού τύπου. Αντιλήψεις που δεν πρέπει να υπάρχουν σήμερα.
0: Ναι. Και διαβάζω τώρα στο πρωτοσέλιδο της Οικονομικής Καθημερινής του Σαββατιάτη Ξέγεδος, κύριε Σιεμένικα, το οποίο προφανώς και θα είναι αντικείμενο σε μια συνέλευση της πολυκατοικίας, διότι λέει σήμερα το δημοσίευμα αυτό το πρωτοσέλιδο ότι σε δημόσια διαβούλευση ως τις 20 Ιουλίου τίθεται η νέα υπουργική απόφαση για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και σύνδεση σταθμών αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα μπαλκόνια. Που σημαίνει ότι και εκεί θα πρέπει να ερωτηθεί η πολυκατοικία. Δεν μπορεί ο καθένας να αναβάλει ό,τι θέλει στο μπαλκόνι του. Αφαντάζομαι αλλιώς. Ναι, μπορεί να το κάνεις, χωρίς να, άμα δεν ενδιαφέρεις για τους υπόλοιπους. Αλλά και αυτό θα πρέπει να υπάρχει, αν χρειαζόταν μέχρι τώρα ομοφωνία για να πεις ότι είναι βάζω εγώ, αλλά δεν βάζει Δήμητρα και βάζει ο πέμπτος στον όροφο που μένει ο Σεϊμένης. Άρα λοιπόν αυτό. Πρέπει, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει μέχρι τώρα, ότι θα υπάρχει σχετική πλειοψηφία και όχι η απόλυτη. Σωστά, κύριε Σεϊμένη.
1: Βεβαίως. Για να λειτουργούν πιο καλά οι πολυκατοικίες,
0: ναι,
1: και να μπορούν να εξυγχρονίζονται, ρε παιδί μου, να προχωράνε μπροστά και αυτοί, όπως είναι όλος ο κόσμος.
0: Υπάρχει και αλλαγή στη διαδικασία για την ίσπραξη των ανεξόφλητων οφειλών των κοινοχρηστών, κύριε Σεϊμένη. Τι γίνεται.
1: Βέβαια, γιατί μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών δεν καταβάλει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του. Τα κοινόχρηστά του. Με αποτέλεσμα οι συνεπείς συνδιοκτήτες να υπομίζονται όλα τα υπόλοιπα και να έχουν προβλήματα μέσα στην πολυκατοικία και να μην ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν τα του οίκου τους, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το νέο θεσμικό πλαίσιο,
0: ναι,
1: αναμένεται έτσι, γιατί, ναι, δεν έχει ψηφιστεί. Το λέμε αυτό για να μην γίνει με παρεξήγηθουν. Να προβλέπει ότι είναι η διαχείριση των εξυποθέτων οφειλών θα είναι πιο αποτελεσματική. Θα μας πούνε τώρα τις λεπτομέρειες, δεν μας έχουν πει ακόμα. Θα είναι ταχύτερες οι διαδικασίες σύσπραξης των οφειλών, των ανεξόπτων οφειλών. Θα έχουμε δυνατότητα δημιουργίας αποθεματικού ταμείου, λέει ο νόμος, λέει το σχέδιο του νόμου, και με μεγαλύτερο προγραμματισμό για έκτακτες τακτικές δαπάνες. Υπάρχουν πολλές φορές έκτακτα γεγονότα. Το νερό έτρεξε στο κάτω διαμέρισμα. Ποιος φταίει, τι κάνει, τι δείχνει. Αυτά πρέπει να τα φτιάξουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Φταίω εγώ, δεν φταίω εσύ. Εγώ δεν πληρώνω. Εσύ θα πληρώσει, θα πληρώσει
0: ο Χατζη Πέτρη. Ναι, πλέον και ο Λουκιανός. Ναι. Κύριε Σεμένη, να και το ερώτημα του Μιχάλη. Μιχάλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. 11 και 4 στέλνει ξανά, αν θέλει το μήνυμά σου. Ότι πόσο εγώ να το αφήσω όμω, συναδέλφου, αλλά καλό είναι ότι θα ακούσει και άλλα από τον κύριο Μπούγα. Λέει για παράδειγμα, Μιχάλη, θα τον αντιπράσετε, κύριε Σεμένη. Και αν δεν έχει ένα ένικο να πληρώσει και έχει αρνηθεί να συμφωνήσει σε κάτι, ποιο θα πληρώσει το μάρμαρο. Είναι και αυτό τώρα, καταλαβαίνετε. Μπαίνουμε σε πολλά. Φαντάζομαι το ζει στην πολυκατοικία το Μιχάλης αυτό, γι' αυτό και το κάνει ως ερώτημα. Ναι.
1: Αυτά θα λυθούν, γιατί ο ένοικος έχει υποχρέωση να καταβάλει την εισφορά του, ας πούμε, στα κοινόχρηστα,
0: ναι,
1: σύμφωνα με το σχέδιό του.
0: Ναι.
1: Αλλά αν δεν έχει χρήμα, πρέπει να το κανονίσουν και αυτό, να δουν πώς μπορεί να γίνει. Αν το πληρώσουν οι υπόλοιποι συνδιοκτήτες ή στην περίπτωση που βρεθεί ότι είναι καταργάρης, ας πούμε, να ληφθούν μέτρα εναντίον του.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα λεπτομέρειας, άρα που θα μας πούνε με να το ρωτήσουν.
0: Προφανώς δεν θα υπάρχει σίγουρα στο νομοσχέδιο, οπότε λοιπόν, ναι, Πάμε σε ένα άλλο ερώτημα, κύριε Σιεμένη. Η επίλυση των διαφορών μεταξύ των συνδιοκτητών. Και εδώ θα διευκολυνθεί η κατάσταση από ό,τι καταλαβαίνω και έχω διαβάσει έτσι και εγώ διαγωνία, σωστά.
1: Κοιτάξτε, συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις συνήθως λιγότερα άτομα. Ναι. Δεν υπάρχει απαρτία, έτσι.
0: Ναι.
1: Χαμηλή συμμετοχή, όπως το λέμε.
0: Ναι.
1: Δυσκολεύει αυτό και τη λήψη απλών αποφάσεων. Γιατί από τα 1000 χιλιοστά πάνε και. Συναντιούνται τα 300 χιλιοστά. Δεν μπορούν να πάρουν απόφαση. Γεγονός που οδηγεί πολλές φορές σε υποβάθμιση των πολυκατοικιών. Με τις νέες διαδικασίες, λοιπόν, θέλει. Ταχύτερη επιλύση των διαφωνιών αυτών όλων μεταξύ των συνδιοκτητών θα βρεθεί ο τρόπος.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, οι πολυκατοικίες να μπορούν να λειτουργούν χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται σήμερα.
0: Πολύ.
1: Έτσι θα επιταχθεί η μείωση των πολιτών δικαστικών. Έχουμε και δικαστικές διαφορές. Πολλές φορές τα δικαστήρια πηγαίνουν, μαγιατραβιούνται όλο. Έχω τύχει πολλές φορές σε συνελεύσεις.
0: Να πρέπει να βάλετε να είστε η ζυγαριά, να είστε η δικαιοσύνη.
1: Ναι, μας καλούν, ας πούμε, να πάμε να κάνουμε, να τους πούμε εμείς τι συμβαίνει. Διαβάζουμε τον κανονισμό της πολυκατοίας και το πρώτο πράγμα που είναι αποκαρδίωση, γιατί είναι το 1929 ο κανονισμός.
0: Σας εκμεταλλεύομαι τώρα, κύριε Σιεμένη, και θέλω να μου πείτε δύο ερωτήματα πάνω στα ζητήματα που έχουν να κάνουν τις πολυκατοικίες. Αν καταρχάς οι πολυκατοικίες πρέπει και υποχρεούνται ο διαχειριστής που πλέον καταλαβαίνουμε με το νέο νομοσχέδιο, θα τα πει ο κ. Μπούγας το πρωί, αναλαμβάνει και έχει περισσότερες εξουσίες, μάλλον περισσότερες δυνατότητες να κάνει πράγματα. Αν υποχρεωτικό να έχει η πολυκατοικία λογαριασμό σε τράπεζα, γιατί έτσι, αν καταλαβαίνω καλά, υπάρχει. Και πείτε μας λίγο πάλι, αν στην πολυκατοικία, γιατί πολλές από τις πολλές πολυκατοικίες έχουν αυτό το λεγόμενο παλιό σπίτι του θηρορού ή το σπίτι το οποίο έμενε κάποιος ο οποίος ήταν της πολυκατοικίας και λάμβανε κοινόχρηση. Τα πάντα όλα. Αυτό, αν κάποιος αποφασίσει να το νοικιάσει η πολυκατοικία, αυτό οφείλει να το δηλώσει και επιμερίζονται όλοι του φόρου και του ένφια, κύριε Σιεμένη.
1: Κοιτάξτε, εδώ μοιράζεται στην περίπτωση του σπιτιού του θηρορού της πολυκατοικίας, για τις παλιές πολυκατοικίες που υπάρχει αυτό. Μοιράζεται είναι και αυτό στην κυριότητα όλων των συνδιοκτητών.
0: Όλων των συνδιοκτητών, μάλιστα.
1: Αυτό είναι και κοινόχρηστο.
0: Επιμερίζεται λοιπόν.
1: Και κοινόχρηστο. Λοιπόν, αν λοιπόν τον νοικιάσουν και σπάξουν λεφτά, αυτά θα μοιραστούν, τα χρήματα αυτά θα μοιραστούν στους συνδιοκτήτες ανάλογα με τα ποσοστά.
0: Τετραγωνικά, με τα χιλιοστά που έχει στην πολυκατοικία.
1: Ναι. Οπότε θα φορολογηθούν για αυτοί με το ποσό που θα πάρουν.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο είναι εάν τον νοικιάσουν. Αν τον νοικιάσουν και αν κάνουν επιχείρηση εκεί μέσα. Αν γίνει μια επιχείρηση της πολυκατοικίας εκεί που να πουλάει τσιγάρα, ας πούμε. Εδώ είναι άλλο θέμα, γιατί εδώ είναι εμπορική δραστηριότητα. Δεν είναι ενίκιο ή ακίνητο, είναι εμπορική δραστηριότητα. Στην περίπτωση λοιπόν της εμπορικής δραστηριότητας, θεωρείται ότι είναι όπως είναι ένας επιχειρηματίας συνηθισμένος, 22% θα φορολογηθεί και τελειώνει. Με την ευθύνη του το διαχειριστή πάντα αυτά. Γιατί ο διαχειριστής παίζει το ρόλο του πρωθυπουργού και του υπουργού οικονομικών, ας πούμε.
0: Και λέω σωστά ότι κάθε πολυκατοικία, ο κάθε διαχειριστής πρέπει να έχει αριθμό λογαριασμού σε τράπεζα, κύριε Σιεμένη, είναι πλέον.
1: Ναι, αυτό είχε βγει παλιά επί κυβερνήσεως του Κωστάκη του Καραμαλή τότε, από τότε έχει
0: κυκλοφορεί. Πολύ ωραία.
1: Δεν θυμάμαι τον υπουργό, τον θυμόμουν μέχρι πέρυσι, τον ξέχασα τώρα.
0: Και ο Λογοσκούφης.
1: Όχι, ήταν ένας υφυπουργός Μπαλντάς, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του Δημήτρου. Και είχε πει ότι πρέπει να υπάρχει και αριθμό φορολογικού μητρώου να βγάλει μια πολυκατοικία.
0: Και κλειδά αριθμό και από άλλα. Ναι, τέλεια.
1: Ναι, και να έχει και λογαριασμό στην τράπεζα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό πρέπει να ισχύει. Τώρα στην πράξη βέβαια δεν τους ελέγχει κανείς, γιατί είναι και τα ψηφουλάκια στη μέση και φοβούνται να τους ελέγξουν. Δεν έχω δει να έχουν ελεγχθεί ποτέ. Αλλά όμως αυτό θεωρητικά ισχύει και τώρα.
0: Ωραία. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, κύριε Σιεμένη μου. Τι πρέπει να γνωρίζουμε όλοι εμείς για την δωρεάν παραχώρηση ενός ακινήτου σε άλλο πρόσωπο?
1: Να πούμε ότι ο δωρεάν παραχώρηση μπορεί να γίνει σε συγγενείς πρώτου βαθμού, αλλά και σε δεύτερο βαθμό βέβαια, και σε τρίτα πρόσωπα. Όταν είναι σε συγγενείς πρώτου βαθμού, που είναι οι ανιώντες, γονείς, παππούδες, προπαππούδες, γιαγιάδες και προγιαγιάδες ακόμα, αν υπάρχουν, έτσι. Και επίσης κατιόντες που είναι τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα. Σε αυτά μεταξύ τους μπορούν να δώσουν δωρεάν παραχώρηση και να είναι αφορολόγητη και για αυτόν που λαμβάνει το ακίνητο, αλλά και για αυτόν που που το δίνει το ακίνητο, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνω μια διευκρίνηση ότι άλλο είναι η δωρεάν παραχώρηση και άλλο είναι η φιλοξενία. Η δωρεάν παραχώρηση είναι σου δίνω το σπίτι και φεύγω εγώ, μένεις μόνος σου.
0: Ναι.
1: Η φιλοξενία είναι ότι μένω εγώ εδώ και σε καλό να έρθει και να μείνουμε μαζί. Αυτό είναι η φιλοξενία, άλλο πράγμα.
0: Αυτό ποιος το ελέγχει, μόνο αν έρθει κάποιος από την

0: εισόδημα 3% επί της αλκημικής αξίας. Ενώ με τους συγγενείς δεν έχει ο δωρητής εισόδημα θεωρητικό, τεκμαρτό εισόδημα. Αν το δώσω όμως σε τρίτο πρόσωπο, στον γείτονά μου ή σε συγγενή δεύτερη βαθμού και κάτω, τότε θα έχω 3% εισόδημα πρόσθετο επί της αλκημικής αξίας. Και να πούμε και το κάτι άλλο, ότι όταν δίνω δωρεάν παραχώρηση ένα ακίνητο, ναι, το γράφω στο ε2, ο παραχωρών δηλαδή, το γράφω στο ε2 του. Μάλιστα. Ότι το έχω παραχωρήσει στον Δημήτρη τον Γιαννίδη να μείνει μέσα με δική μου διάθεση, ας πούμε, και δική μου παραχώρηση. Αυτά όσον αφορά τις δωρεάν παραχωρήσεις.
1: Μάλιστα. Άνω τελεία, σίγουρα βαράει το τηλέφωνο, το καταλαβαίνω, και το κινητό ήδη, μην τον ενοχλείτε τώρα. Άνω τελεία, μικρές λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Κύριε Σιαμένη, καλημέρα και πάλι. Καλό πρωινό.
0: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
1: Μας λέει ακροατής καταρχάς Παναγιώτης και Παναγής. Δύο είναι τα ερωτήματα τα οποία έχουν μέχρι στιγμής στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουν ήδη σταλεί στο mail του κυρίου Σιαμένη, οπότε σίγουρα θα απαντηθούν από τα επόμενα Σάββατα. Κύριε Σιαμένη, εργάζομαι σε επιχείρηση διανομής τροφίμων και ο εργοδότης μου κατέβαλε μια έκτακτη αποζημίωση για τον μήνα Ιούνιο του 2026. Γι' αυτό φορολογούμε.
0: Κοιτάξτε, δημοσιεύτηκε ένας νόμος το 2021 που έλεγε ότι όταν μια έκτακτη αποζημίωση του 2019 ήταν τότε, έχει χορηγηθεί σε εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επιστημιστικού κλάδου, λέει ακριβώς ο νόμος, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, δεν κατάσχεται, δεν συμψηφίζεται σε οποιοδήποτε δημόσιο οργανισμό, ακόμα και στον ΕΦΚΑ και παντού.
1: Πολύ ωραία. Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν ήταν μια αρχή που άρεσε, γιατί στις επιχειρήσεις εποχιακές που δουλεύουν τρεις μήνες, ας πούμε, εποχιακές επιχειρήσεις επιστημιστικές είναι αυτές που κάνουν παραγωγή και διανομή τροφίμων, θυμίζω τώρα. Ναι. Για αυτές μιλάμε τώρα. Από τότε λοιπόν δοθήκανε και άλλες αποζημιώσεις, αλλά ο νομοθέτης είχε βάλει τότε μόνο για το 19. Και δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος ότι για τα επόμενα έτη έχει δοθεί αυτή η απαλλαγή. Όποιος παίρνει τέτοια αποζημίωση θα πρέπει να ρωτάει τον λογιστή του, γιατί δεν είμαι πρόχειρο να πω για τα επόμενα χρόνια τι έχει συμβεί, ας πούμε. Δεν το βρήκα πουθενά, το ψάξα να το βρω, αλλά δεν το βρήκα να έχει επαναληφθεί. Μόνο για το 19 φαίνεται, αλλά μπορεί να έχει δοθεί και με καμιά διάταξη που είναι καμιά φορά το Υπουργείο δημοσιεύει και κάνει δημοσιεύσεις και λέει αυτό το πράγμα εσύ και για εκείνο την περίπτωση, ας πούμε. Το επαναλαμβάνει έτσι με απλή μορφή. Να κοιτάξουν λοιπόν με το λογιστή του να δουν αν
1: πρέπει ή όχι να δηλωθεί ο
0: τίποτα άλλο. Πρέπει να αν έχει απαλλαγή ή όχι. Εγώ δεν το είδα να έχει απαλλαγή πάντως. Δεν το έχω δει πουθενά.
1: Κύριε Σιαμένη, να θυμηθούμε, ζητάνε ακροατές και γι' αυτό το έχετε βάλει και έτσι στην σημερινή μας ατζέντα, γιατί πρέπει να καταβάλλονται τα ενίκια μέσω τραπεζικού λογαριασμού, κύριε Σιαμένη.
0: Κοιτάξτε, από το 2025 και μετά, ο νόμος 5222, για όσους ξέρουν, και συγκεκριμένα στο άρθρο 210 λέει, θεσπίστηκε διάταξη σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης ακινήτου σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, απαιτείται η εξόφληση του μισθώματος να γίνεται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή. Έτσι λέει ο νόμος ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν τυχόν δεν πάει στην τράπεζα, δεν θα εκπίπτει δαπάνη όταν είναι για επιχείρηση, δεν θα εκπίπτει δαπάνη για επισκευή, για συντήρηση, για ανακαίνιση, για το ακίνητο, και δεν θα εκπίπτει δαπάνη του ενοικίου. Δηλαδή καμιά δαπάνη δεν θα εκπίπτει. Δεν θα γίνονται οι παροχές, οι ενισχύσεις και οι

0: επιδόματα στο μισθωτή που καμιά φορά παίρνει και αυτός. Άμα δεν έχει πληρώσει κανονικά το ενοικιό του. Και επίσης δεν θα πάρει ο μισθωτής την επιστροφή του ενός ενοικίου στο Νοέμβριο. Αυτό ήταν βασικά πράγματα. Πρέπει να καταβάλλετε το ενοίκιο στον τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή για να μπορούν όλα αυτά να αποφευθούν. Διαφορετικά θα έχουμε την τιμωρία του νόμου που είναι αυτά που προαναφέρουμε. Ας προσέχουμε.
1: Πολύ ωραία. Άνης Γιώγα, καλημέρα. Καλό πρωινό. Εκεί ο κύριος Νίκος να είναι καλά. Έτσι, κύριε Σεημένη μου, η Άνης Γιώγα. Πολύ, πολύ καλή φίλη. Πάμε, νομίζω καλημέρα. Θα προλάβουμε και τα δύο ερωτήματα, τα τελευταία. Είμαστε, λέει, ανώνυμη εταιρεία και εκτελούμε τεχνικά έργα στο εξωτερικό. Για τα κέρδη που προκύπτουν, θα φορολογηθούμε και στην Ελλάδα, λέει, μας ρωτάει ο ακροατής μας.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πλεονέκτημα εδώ ότι όταν μια ελληνική επιχείρηση κάνει μια εκτέλεση ενός τεχνικού έργου. Στην Αδαπή που είναι στην Αφρική, στην Ασία, εδώ στη Μέση Ανατολή είναι πολλά έργα τέτοια, ξέρετε. Και μάλιστα και τώρα που θα γίνουν έργα στην Ουκρανία όταν τελειώσει ο πόλεμος, που θα πρέπει να συγκροτηθεί όλα τα κτίρια, όλα να ξαναγίνουν από την αρχή, όπως επίσης και στη Μέση Ανατολή, έτσι. Θα έχουν πολλές δουλειές οι ελληνικές τεχνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
1: Σωστά.
0: Τα κέρδη λοιπόν που βγάζουν στην περίπτωση αυτή μια ελληνική τεχνική επιχείρηση στο εξωτερικό δεν φορολογούνται στην Ελλάδα. Δεν φορολογούνται με ποια έννοια ότι θα πρέπει μια εταιρεία αυτή να τα βάλει σε ένα αποθεματικό,
1: ναι.
0: Να τα βάλει στην άκρη, να πει δεν τα φορολογώ. Αλλά εάν όμως γίνει κάποια διανομή στο μέλλον ή κεφαλαιοποιηθούν αυτά, γίνουν κεφάλαιο στην επιχείρηση, τότε θα έχουν φόρο, θα πληρώσουν το φόρο που έχει ανασταλεί. Άρα στην ουσία πρόκειται για ανασταλή φόρου. Ας με πάρουν ένα τηλέφωνο, τους είπε, επειδή έχω πάρει ένα email, αλλά δεν μου έχουν αφήσει τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Να με πάρουν ένα τηλέφωνο το μεσημεράκι σήμερα, mm-hmm. να τους πω τι θα κάνουν, γιατί εδώ.
1: Από Δευτέρα, κύριε Σεμένη,
0: από Δευτέρα, εντάξει.
1: Δευτέρα.
0: Λοιπόν, και ακόμα και στην περίπτωση, λέει ο νόμος, που υπάρχουν ζημιές, αλλά έχουν μπει αυτά τα κέρδη, έχουν συμψηφίσει, έχουν μειώσει τη ζημιά, ας πούμε, και στην περίπτωση αυτή πάλι δεν φορολογούνται, αλλά εάν τυχόν τα βάλουν σε αποθεματικό και αργότερα τα διανέμουν ή τα κεφαλαιοποιήσουν, θα φορολογηθούν κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ας προσέχουν να ξέρουν, δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις οι τεχνικές επιχειρήσεις, οπότε πρέπει να πληρώσουν το φόρο ή αν δεν έχουν λεφτά να μην το κεφαλαιοποιήσουν ή να μην το διανύμουν. Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Σεημένη, όλα τα προγράμματα. Είδατε, ποιοι 18χρονοι, κύριε Σεημένη μου, έχουν υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος και ποιοι όχι?
0: Κοιτάξτε, τώρα που λέγει σε 15 του μηνός, δηλαδή σήμερα είναι 11, σε 4 μέρες.
1: Πήρε παράταση.
0: Πήρε το 24 του μηνός, ναι.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος εκείνοι οι νέοι που ενοικιλιώθηκαν εντός του 25.
1: Ναι.
0: Μέσα στα 31 Δεκεμβρίου του 25 γίνανε 18 χρονών. Έτσι. Εφόσον όμως, με μια προϋπόθεση, εφόσον έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, λέει ο νόμος. Δηλαδή, τεκμαρτό είναι όταν έχουν μια κατοικία, όταν έχουν ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει τεκμαρτό εισόδημα.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση αυτή, λοιπόν, θα πρέπει να κάνουν δηλώσεις. Αν δεν έχουν εισόδημα τίποτα, άμα δεν έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, δεν υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση. Ακόμα και οι φοιτητές που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου, εφόσον το προηγούμενο έτος απέκτησαν έστω και ένα λεπτό εισόδημα, ένα λεπτό του ευρώ, έτσι, εισόδημα, mm-hmm. έτσι λέει ο νόμος.
1: Mm-hmm.
0: Ακόμα και από τόκους καταθέσεων
1: πρέπει
0: να κάνω δήλωση. Το νόημα είναι ότι αν έχει εισοδήματα τεκμαρτά ή πραγματικά, πρέπει να κάνει δήλωση οπωσδήποτε. Αν δεν έχει, βέβαια, δεν θα κάνει δήλωση και δεν είναι υποχρεωμένος.
1: Καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό πρωινό, καλώ ήρθατε, λοιπόν, θα το λέω και
1: καλά.
0: Δεύτερη φορά, γιατί ήταν πραγματικά χαρά για
1: όλους. Βεβαίω. Καλημέρε. Για χαρά. Ακούμε κάτι καινούργιο, ακούμε την Μάρο. Η Μάρο, εγώ την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, από μωρό σχεδόν, έβγαλε το καινούργιο της και το πρώτο της single. Ακούστε λιγάκι, θα σας πω.

Μάρο Μαγκανιάρη, κατά κόσμον Μάρο στα λατινικά, είναι μια ανερχόμενη καλλιτέχνη που ξεχώρισε το 2022 εδώ από το Voice of Greece, φτάνοντας μέχρι και τη φάση των ημιτελικών, ενώ η καλλιτεχνική της πορεία συνεχίστηκε με διεθνείς διακρίσεις, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό που έγινε στη Βουλγαρία το 23, αλλά και το 25 στο ευρωπαϊκό φεστιβάλ Tour Music Fest. Όλα αυτά λοιπόν από την Μάρο. Μάρο, καλή αρχή, καλή πορεία, πόσο άλλο φυσικά, και βεβαίως η κυρία Μαρίκα, η Αγγελική, η μαμά και η θεία η Ελένη. Να είστε καλά, να το ακούσετε, προσέξτε την, είναι πολύ όμορφο. Να είστε καλά, καλό πρωινό, ειδήσεις από τη Μεράνια, μέσα στους μετά Πιταράς Γρηγοριάδης, και εμείς αύριο το απόγευμα στις 7. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Bella FM. Ορίες στο όλοι μαζί μπορούμε .gr. Κι άμα τα σβήσει θα την μπορέ.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχειρήσης ανακύκλωσης στο ομορφοχώρι Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στις εισαγγελικές αρχές Θεσσαλονικής θα δοχηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται από τα Χανιά 26χρονη φερόμενη ως μία εκ των φυσικών αυτούργων της επίθεσης. Ως φυσικός αυτούργος φέρεται και ένας 29χρονος, ενώ άλλος συλληφθής είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, στο οποίο κρύφτηκαν οι δράστες μετά την τρομοκρατική επίθεση. Η αστυνομία αναζητά 3 ακόμη άτομα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο 42χρονοι άνδρες που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές Διεθνές ένταλμα ώστε να ξεκινήσει διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση έξω από σούπερ μάρκετ του Βερολίνου, που ένοπλος κρατά όμοιρο μια γυναίκα. Σύμφωνα με τη γερμανική αστυνομία, η ομοιρία ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 ώρα Ελλάδος. Αστυνομικοί βρίσκονται σε επικοινωνία με τον δράστη, του οποίου τα κίνητρα δεν έχουν γίνει γνωστά. Προθεσμία 24 ωρών δίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ιράν, προκειμένου να προχωρήσει σε δημόσια δήλωση ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά στη διεθνή ναυσιπλοεία και ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Παράλληλα, σημειώσαν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών ήταν παραγωγικές τις τελευταίες ημέρες. Περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, εν ώψη της έλευσης του τυφώνα Μπάβι, ο οποίος συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις. Για σήμερα έχουν ακυρωθεί περίπου 1.000 διεθνείς πτήσεις, καθώς και όλες οι πτήσεις εσωτερικού. Σχολεία, καταστήματα και επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστά σχεδόν σε όλο το νησί. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου στα Diamond League του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονικής πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία. Με τον Τεφράη στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ελβετική Grasshopper απόψε στις 9 στη Λεωφόρο, στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Πράσινων. Το παιχνίδι θα μετωθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Μεγάλη είναι η ζήτηση για εισιτήρια του αγώνα, καθώς έχουν ήδη διατεθεί πάνω από 10.000. Ο Τζέντι Όσμαν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό, καθώς δέχθηκε μυθική πρόταση από τον ΠΑΟΚ και μετακομίζει στον Δικέφαλο για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Κώστας Παπανικολάου ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό για 2 ακόμη χρόνια.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
6: Κόκκιπε,
5: κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, Ταβαλής Ποκομέτσιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4. Μποφόρ και Δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Κυριακή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας, εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στη μουσικογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία έτσι σαββατιάτικη παρέα, 11 Ιουλίου κύριε Γιάννη, όπου φύγει φύγει και εσύ εδώ. Σταθερός.
0: Ναι, γιατί.
1: Στο πόστο σου.
0: Γιώργο, όλα στη ζωή έχουν μία σειρά. Θέμα να μην χαλάει η σειρά σε πολλά πράγματα.
1: Ναι, αλλά χαλάει.
0: Καταρχήν στη ζωή. Στη ζωή υπάρχει μία σειρά. Και ηλικιακά, αν θέλεις, πρώτα πρέπει να φεύγουν οι μεγαλύτεροι και μετά οι μικρότερες ηλικίες. Η σειρά να μην χαλάει.
1: Τώρα τι έπαθες.
0: Σου έφερα ως παράδειγμα για να καταλάβεις πόσο σημαντική είναι η σειρά στη ζωή.
1: Και μου το έφερες με το.
0: Σου λέω το χειρότερο για να το καταλάβεις.
1: Τον αποχαιρετισμό από το μάτι του τον κόσμο.
0: Έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή. Χαίρετα από τον Πλάτανο.
1: Πες ένα άλλο παράδειγμα.
0: Να μην χαλάει η σειρά στο πρωτάθλημα. Από του χρόνου να είναι ο Παναθηναϊκός μόνιμα πρώτος.
1: Αυτό ναι. Αυτό το
0: θέλω και να ευχάριστω.
1: Θα χαλάσει η σειρά. Γιατί πολλά χρόνια δεν είμαστε πρώτοι.
0: Εντάξει, όλα καλά γενικώς. Ο καιρός υπέροχος έξω και σήμερα θα είναι και αυτό το Σαββατοκύριακο πάρα πολύ ωραίο. Και η θερμοκρασία εντάξει δεν είναι ότι θα ψηθούμε. Έχει και το λίγο αεράκι. Το βραδάκι δροσίζει.
1: Μέχρι 36 δεν λέει σήμερα.
0: Άμα, πολύ λες.
1: 34 έως 36.
0: Πολύ.
1: Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, εμείς έπρεπε να κάνουμε, ας πούμε, θέματα για ρεπορτάζ, για διακοπές, για βόλτες, για εξοχές, για αποδράσεις, για αεροπορικά εισιτήρια, για ακτοπλοϊκά εισιτήρια και το ένα και το άλλο, αλλά έχει τόσο πολύ επικαιρότητα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι
1: που από όπου και να το πιάσεις, δεν τελειώνει.
0: Πού να το πιάσεις. Εγώ λέω να σου πω κάτι. Επειδή ψάχνουμε, αλήθεια είναι αυτό, με τον Τουφέκη έτσι μια ευχάριστη είδηση, να πούμε ένα μπράβο, ένα ακόμα μπράβο. Έχουμε πει αρκετά μπράβο μέσα στη χρονιά αυτή, έτσι που σιγά σιγά ολοκληρώνεται και για μας η σεζόν. Ένα μεγάλο μπράβο στον Μίλτο Τεντόγλου. Αυτό το παιδί, τι να πω, 861, κορυφαία επίδοση στον κόσμο.
1: Και έκανε δύο κορυφές, χτες.
0: Απίθανος, μοναδικός, ο 28χρονος, διπλός χρυσός Ολυμπιονίκης μας. Συνεχίζει, είναι σε εξαιρετική φόρμα και μας κάνει περήφανος κάθε φορά.
1: Και μπράβο του.
0: Και είναι μια όαση σε όλα τα υπόλοιπα έτσι που μας βασανίζουν το μυαλό.
1: Το μυαλό, όντως. Να πούμε και στην Ισπανία ένα μπράβο που νίκησε το Βέλγιο.
0: Ναι, τα κατάφερε χθες.
1: Τα κατάφερε.
0: Στο τέλος.
1: Τώρα με ποιο παίζει Γαλλία.
0: Νομίζω με Γαλλία, ναι.
1: Εκεί θα είναι ματσάρες. Τώρα μπαίνουμε στις ματσάρες.
0: Κοίτα τώρα, πας τα ημιτελικά. Δεν είναι, 4 μήνανε.
1: Ναι.
0: Θα μείνουνε τελικά.
1: Θα μείνουνε.
0: Οπότε τώρα αρχίζει το Μουντιάλ.
1: Το Νορβηγία-Αγγλία, πώς το βλέπεις.
0: Δεν ξέρω, πολύ περίεργο παιχνίδι.
1: Είναι περίεργο, δεν είναι.
0: Πολύ. Είναι, η Νορβηγία είναι δυνατή.
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Νορβηγία βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
0: Βασικά μου αρέσουν οι φίλαθλοι της Νορβηγίας.
1: Α, και αυτό που κάνουν.
0: Την ιστορία με τα κουπιά επάνω. Που έχουν κάνει όλο τον πλανήτη να ασχολούνται μαζί τους. Μπράβο τους.
1: Θυμίζει λίγο το χάκα των Νεοζηλανδών. Ναι. Σε άλλη βερσιόν, σε άλλη εκτέλεση.
0: Η ώρα είναι 7 και 11. Υποτίθεται σε κανένα 3 ώρα από τώρα υπάρχει ένα ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Στο οποίο είχε νοικιαστεί μια αίθουσα, είχε κληθεί μια εταιρεία να βάλει την ηχητική εγκατάσταση.
1: Έχει νοικιαστεί μια αίθουσα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Μια άλλη εταιρεία να φέρει νερά, πορτοκαλάδες κτλ. Τραπεζάκια, όταν φτάνουν τα μέλη να γράφουν το ονοματάκι τους, να παίρνουν καρτελάκι και να γίνει συνεδρία κεντρικής επιτροπής. Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ αναφέρομαι.
1: Και να μεταδοθεί και μέσω live streaming.
0: Κανονικά και τηλεοπτική κάλυψη. Από την ΕΡΤ, όλα τα πάντα.
1: Αυτά ήταν προγραμματισμένα για 10.30.
0: Παίρνουν ένα μήνυμα χθες στα κινητά τους τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Που λέει προς τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής: αναβολή της έκτακτης σύγκλησης Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου λόγω παρέτησης του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου.
1: Περίμενε. Ποιος το έστειλε το μήνυμα?
0: Από τα κεντρικά.
1: Ποιος ρε παιδί μου?
0: Από τα κεντρικά, από τη γραμματεία του Φάμελου.
1: Από τη γραμματεία του Φάμελου?
0: Μάλλον,
1: αφού έχει παρατηθεί ο Φάμελος.
0: Ρε παιδί μου, θα μείνει το προσωπικό εκεί, θα είναι, δεν μπορεί. Τέλος πάντων, σου λέει τώρα έχουμε πρόεδρο. Πάμε να κάνουμε κεντρική επιτροπή.
1: Ναι.
0: Σου λένε οι άλλοι όμως, πλευρά Πολάκη, ότι ρε παιδιά, συγγνώμη, έχουμε την αίθουσα, έχουμε τα ηχητικά, έχουμε τα μικροφωνικά, έχουμε τα νερά, τις πορτοκαλάδες, τα τραπεζάκια και αυτά. Δεν κατάλαβα γιατί να μην το κάνουμε, επειδή δεν έχουμε πρόεδρο. Πρέπει να το κάνουμε.
1: Υπογραφές έχουμε για να το κάνουμε.
0: Θα πάνε. Αυτοί θα πάνε σήμερα κανονικά.
1: Ποιοι?
0: Οι άλλοι.
1: Εμείς ποιοι είμαστε, οι άλλοι.
0: Εμείς είμαστε με τους άλλους.
1: Ναι.
0: Εμείς γενικά είμαστε με όλους, αλλά σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για το απόλυτο αλαλούμ. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα μου πεις, ασχολιόμαστε με ένα κόμμα το οποίο έχει πάει στο 1,5%. Κι όμως αυτοί κυβερνήσανε.
1: Ναι. Τώρα το θέμα είναι γιατί θέλει ο Πολάκης να γίνει Κεντρική Επιτροπή. Για να γυρίσει στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ και μετά να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Ή εσύ, γιατί δεν γίνεται.
0: Αυτή τη στιγμή
1: γιατί...
0: μιλάμε. Είναι διεγραμμένος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ανεξάρτητος.
1: Ανεξάρτητος.
0: Την άλλη εβδομάδα,
1: ναι,
0: θα κληθούν ή τη κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον.
1: Μάλιστα.
0: Να εκλέξουν τον πρόεδρό του, τον πρόεδρο του κόμματος.
1: Πολύ σωστά.
0: Που θα του εκπροσωπεί και στη Βουλή. Ο Πολάκης θέλει να είναι πρόεδρος.
1: Αλλά για να είναι πρόεδρος πρέπει να προηγηθεί η Κεντρική Επιτροπή που έχει ακυρωθεί.
0: Πρέπει να υπάρξει μια συνεδρίαση που θα ανακαλέσει την απόφαση.
1: Την προηγούμενη.
0: Της ανεξαρτητοποίησης.
1: Μπερδεμένο είναι.
0: Δεν είναι μπερδεμένο, μια χαρά είναι. Το θέμα είναι ότι. Τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι είναι της πλευράς Φάμελου, ας πούμε, ή αυτοί που λοξοκοιτάνε ή ορθοκοιτάνε το Τζίπρα. Και αν γίνει αυτή η Κεντρική Επιτροπή, γιατί εδώ είναι και θέμα σχετισμών για το να γίνει,
1: να.
0: Θέλει ένα αριθμό και πάνω, ξέρω εγώ, μην πατήσουν το κουμπί που λέμε στα πολιτικά και φύγουν σούμπιτοι.
1: Πάντως λένε ότι τη Δευτέρα θα φύγουν.
0: Δηλαδή, καμιά δεκαριά άτομα να φύγουν.
1: Βουλευτές.
0: Ναι.
1: Βουλευτές, ναι. Από τους 47 να φτάσουν να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Ήτανε 47,
1: στην
0: κάποτε.
1: Αρχή, ναι.
0: Τώρα είναι η μισή και παρακάτω. Άμα φύγουν και 10, θα μείνουν 17. Πώς θα μείνουν, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, αυτά γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και ο Πολάκης έχει κάνει και δηλώσεις. Όχι μόνο ο Πολάκης και άλλα στελέχη, αλλά ο Πολάκης είναι που έχει βάλει στο κάδρο το Φάμελο και γίνεται πόλεμο, σφαγή κανονική.
2: Αυτοί που ναρκοθέτησαν το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτοί οι βουλευτές που εκλέχτηκαν με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και έβγαιναν και δήλωναν ότι είμαστε υπό αναμονή για να πάμε σε άλλο κόμμα κτλ. Αυτοί ναρκοθέτησαν την πορεία. Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Φάμελος είχε μια ενδογενή ανικανότητα να οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ σε ανάταξη. Είναι η πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία που βγήκε ένα κόμμα να πει ότι εγώ στηρίζω ένα άλλο κόμμα. Το δεν είχαν υπάρξει ποτέ. Αυτό είναι δείγμα είτε υποτέλειας, είτε αδυναμίας, είτε συνειδητού ρόλου υπονόμευσης του ίδιου του κόμματος.
0: Το πιάστε υπονοούμενο. Την άλλη εβδομάδα, καταρχήν, αν γίνουν όλα αυτά που λέμε, όπως τα θέλει ο Πολάκης, ας πούμε, ας πάρουμε την εκδοχή, θα γίνουν κανονικά. Λέει, θα πάνε σήμερα αυτοί οι 130 που απαιτούνται για να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Και ότι θα κάτσουν και θα πούνε ότι, παιδιά, ξέρω, ανακαλούμε και την απόφαση για τον Πολάκη, γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε εκλογή Προέδρου. Προέδρου κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτό σου λέω. Άμα όμως δεν γίνει το σημερινό, δεν μπορεί να κατέβει για Πρόεδρος. Καλά, το έχω καταλάβει.
0: Πρόεδρος κοινοβουλευτική ομάδα, όχι.
1: Δεν μπορεί.
0: Για Πρόεδρος κόμματος είναι άλλη διαδικασία. Πρέπει να συγκληθεί συνέδριο κτλ. Είναι άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Αλλά για κοινοβουλευτική ομάδα πρόεδρος συγκαλείται οι βουλευτές. Οι βουλευτές συνεδριάζουν.
1: Ναι,
0: και...
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί όμως είναι και η Δούρου, δεν είναι μόνος του. Δηλαδή και η Ρένα Δούρου έχει δηλώσει. Αυτό που έχουμε καταλάβει από τα συμφραζόμενα θέλει και αυτή να είναι.
1: Άρα τη συμφέρει την κυρία Δούρου να μην γίνει σήμερα η Κεντρική Επιτροπή.
0: Τι να σου πω. Δεν βρίσκει άκρη τώρα.
1: Εντός εισαγωγικών τη συμφέρει τώρα.
0: Ναι, δεν βρίσκει άκρη. Τέλος πάντων.
1: Περιμένω είναι το πράγμα.
0: Είναι,
1: βέβαια η κοινή σταθερά στο ΣΥΡΙΖΑ τελικά είναι ο κύριος Πολάκης. Στην πραγματικότητα.
0: Αυτό το θέλε. Δεν έβαλε στο κάδρο.
1: Θέλω να πω και από το 23 και μετά. Σε όλες τις κόντρες και τα τζατζαρίσματα είναι επικεφαλής της αντίθετης πλευράς είναι ο Πολάκης πάντα.
0: Δηλαδή με αυτό σου είχε πει ότι εμείς θέλουμε, εγώ θέλω αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές.
1: Τώρα λες.
0: Για ναι. Τώρα, ναι.
1: Ναι, ναι τώρα,
0: ούτε
1: ναι.
0: Να υποστηρίξουμε το εγχείρημα Τσίπρα, ούτε κοινά ψηφοδέλτια, ούτε τόνα, ούτε τ' άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Μόνοι μας, όπως είμαστε.
1: Ωραία.
0: Πώς το έλεγε παλιά μόνος μου και όλοι σας.
1: Αυτό σου λέω. Η κοινή σταθερά είναι ο Πολάκης.
0: Αυτό εννοούσε ρε Γιώργο όταν το λέει. Γι' αυτό το λέω
1: και
0: εγώ.
1: Και στο τέλος θα μείνει και μόνος του όπως φαίνεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με την έννοια της ομάδας, της δικής του.
0: Βέβαια πρέπει να σου πω κάτι. Έτσι για να το γενικεύσουμε και λίγο την εικόνα της Βουλής. Χάζευα εχθές, έψαχνα να βρω κάποια στοιχεία για το τι γίνεται μέσα στο κοινοβούλιο. Με βουλευτές οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο αλλάζουν κουστούμια και πάνε δεξιά και αριστερά. Λοιπόν. Τώρα, όταν λέμε αλλάζουν κουστούμια, εννοούμε αυτούς οι οποίοι έχουν εκλεγεί με ένα κόμμα, έφυγαν στην πορεία και εξελέγησαν και ή ανεξαρτητοποιήθηκαν ή εντάχθηκαν σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό εννοούμε, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Φεβρουάριο του 26, αυτοί οι βουλευτές ήταν 27. Από τους 300,
1: μάλιστα.
0: Οι 27 είχαν πετάξει. Για άλλα.
1: Από τις φωλιές τους.
0: Τις φωλιές τους.
1: Ναι.
0: Μετά τις μαζικές αποχωρήσεις που είχαμε βουλευτών, που είχαμε από βουλευτές από τη Νέα Αριστερά το καλοκαίρι τώρα, ο αριθμός αυτός έχει φτάσει σε 34. Και αν γίνει και αυτό τώρα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα φτάσουμε καμιά πενταριά. Μήπως γενικά απλά το επισημαίνω να το δούμε σαν πολιτικό σύστημα, σαν τρόπο λειτουργίας, σαν λογική. Γιατί αυτό το πράγμα είναι πρωτόγνωρο, είναι πρωτοφανές που συμβαίνει. Μόνο στα δικά μας πολιτικά πράγματα συμβαίνει αυτό.
1: Διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι τώρα η πραγματικότητα.
0: Δεν είναι μόνο.
1: Διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργήθηκαν όλα αυτά που
0: δεν
1: είναι.
0: Η ευκολία με την οποία ένας βουλευτής, πας εσύ ψηφίζεις έναν άνθρωπο. Επιλέγεις ένα κόμμα και σταυρώνεις και από κάτω έναν άνθρωπο.
1: Αντώνη Σαμαρά.
0: Και δεν ξέρεις ποιος θα είναι αυτός, από πού θα είναι. Εσύ τον έβγαλες με ένα κόμμα, αλλά δεν ξέρεις αύριο. Αυτός μπορεί να ξυπνήσει και να πει: α, εγώ βαρέθηκα εδώ. Παίρνω τα ψηφαλάκια, παίρνω την έδρα και πάω αλλού.
1: Για να, αφού ξέρεις στην Ελλάδα το σύστημα είναι προσωποκεντρικό τώρα, τι ψάχνεις να βρεις.
0: Εντάξει.
1: Όλοι οι υπόλοιποι είναι γύρω από το, ναι, από το πρόσωπο.
0: Όταν σου ζητάει την ψήφο, αρχίζει και μιλάει για αρχές, τιμές, αξίες, αυτά, η πατρίδα, το ένα, το άλλο. Και στην πορεία όλα αυτά πάνε περίπατο. Συγγνώμη τώρα.
1: Εντάξει. Πάντως στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα της Ελλάς, αποδεικνύεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που θα προσπαθήσει για ακόμα μία φορά να συγκεντρώσει τους αριστερούς, τους κεντροαριστερούς, εν πάση περιπτώσει. Και γι' αυτό βλέπεις ότι όλοι οι βουλευτές, είτε ήταν στη Νέα Αριστερά, είτε ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε ήταν στους Δημοκράτες, στο Κασελάκη, στο Κίνημα Δημοκρατίας κτλ., κτλ., φεύγουν για να πάνε με τον εντός εισαγωγικών το βάζω, φυσικό ηγέτη της αριστεράς, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα οι ίδιοι πιστεύουν.
0: Να φουλάρεις, ε.
1: Άσο, δεν βάζω τίποτα.
0: Δεν βάζω τίποτα. Σούπε, θα στο μειώσει. 10 λεπτά στο λίτρο, στη βενζίνη, και 5 λεπτά τώρα τη Δευτέρα θα το ανακοινώσουν.
1: Ναι, μέχρι τη Δευτέρα θα έχει ανέβει πάνω από 2 ευρώ πάλι, έτσι όπως πάει.
0: Καλά, και τους προηγούμενους μήνες έχει ανέβει 10, 20 πόσο έχει ανέβει.
1: Ναι, εντάξει. Εκεί δεν θα καθαρίσουμε με τίποτα, από ό,τι φαίνεται.
0: Έτσι σου είπε τώρα. 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ μέχρι τέλος Αυγούστου. Δηλαδή τώρα από μέσα Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου θα είναι. Τώρα, αν ανέβει διεθνώς πάλι το αυτό, δεν το ξέρω.
1: Θα ανέβει. Αφού βγήκε τώρα πριν από λίγη ώρα ο Τραμπ και απειλεί πάλι, λέει: έχουμε 1000 έτοιμους πυράβλους να σας χτυπήσουμε. Ανοίξτε τα σενά του Ορμούζ.
0: Δεν τελειώνει αυτό εντωμεταξύ.
1: Δεν φαίνεται να τελειώνει, όχι.
0: Όχι. Δεν τελειώνει.
1: Και πώς θα πάμε να ψηφίσουμε το Σεπτέμβρη τώρα.
0: Ποιο Σεπτέμβρη.
1: Το Σεπτέμβρη.
0: Δεν τα πιστεύεις αυτά. Εσύ ποιον πιστεύεις, συγγνώμη. Τον
1: εσένα.
0: Ίδιο...
1: Εγώ εσένα.
0: Εμένα,
1: εσένα, ρε Γιάννη.
0: Ρε, άσε μένα. Πιστεύεις τον ίδιο τον πρωθυπουργό που σου λέει: παιδιά, σας το έχω πει, λέει, σας το γίνομαι κουραστικός, κουράζω εσάς, με κουράζετε και εμένα. Εκλογές το 27, στο είπε και χθες.
1: Ναι.
0: Τι πιστεύεις στους άλλους που λένε εκλογές στο Σεπτέμβρη?
1: Εγώ πιστεύω τον πρωθυπουργό. Οφείλω να πιστέψω τον πρωθυπουργό.
0: Τι άρα.
1: Εντάξει. Άμα γίνουν το Σεπτέμβρη όμως.
0: Ας πούμε λοιπόν ότι σου λέει το 27, αλλά έχεις το μυαλό του το 26. Πιστεύεις ότι θα το προαναγγείλει? Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
1: Όχι βέβαια.
0: Άμα κάτσεις και προαναγγείλεις τέτοιο πράγμα. Είναι που είναι καλοκαίρι, είναι που έχει 35 βαθμούς, δεν θα δουλέψει τίποτα μετά.
1: Κοίτα, την προηγούμενη εβδομάδα είπες ότι 2 μήνες πριν από την προκήρυξη των εκλογών, ο Αντώνης Σαμαράς θα φτιάξει το κόμμα του, έτσι δεν είπες?
0: Είπα, όταν δεις το Σαμαρά να κάνει κόμμα.
1: Σε 2 μήνες εκλογές.
0: Πάει να πει ότι κοντοζυγώνει.
1: Ωραία, άρα περιμένω αυτό το σημάδι.
0: Ναι.
1: Για να καταλήξω τελικά τι πρόκειται να συμβεί.
0: Εντάξει, όλα καλά που λέμε. Ναι. Όλα καλά.
1: Ας δούμε τι θα γίνει σήμερα, αν θα γίνει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό από μόνο του έχει φοβερό ενδιαφέρον. Αν θα πάνε, ποιοι θα πάνε, τι θα γίνει, τι δεν θα γίνει.
0: Εν τω μεταξύ έφυγε. Ο Καραμέρος παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάει ο Καραμέρος.
0: Πάει. Και πάει για Τσίπρα μεριά. Πρώτος επιλαγών στη σχετική λίστα των βουλευτών.
1: Ναι.
0: Που είχαν κατέβει με το ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπίρτζης. Άρα του πάει η έδρα του Σπίρτζη. Βγαίνει ο Σπίρτζη και λέει: παιδιά, εγώ δεν τι θέλω. Όλο αυτό το τσίρκο λέει: δεν συμμετέχω. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Πάει για από τη μέση και αυτό. Ακολουθεί ως επιλαχούσα,
1: ναι,
0: η κυρία Μυρτό Κοροβέση.
1: Η οποία πού βρίσκεται?
0: Ψάχνουμε να δούμε τι είναι η κυρία Μυρτό Κοροβέση. Τώρα που μιλάμε, είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη.
1: Δεν,
0: δηλαδή
1: είναι,
0: μιλάμε για
1: είναι.
0: Το.
1: Δεν έχει παραιτηθεί τίποτα.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Είναι.
0: Τι να σου πω, είναι. Αν έχει παραιτηθεί χθες το βράδυ και έχει πάρει την έδρα. Εντάξει, δεν ξέρουμε, γιατί ψάχνω να δω χθες τι θα κάνει. Δεν έχω καταλάβει τι θα κάνει. Θα πάρει την έδρα, δεν θα την πάρει.
1: Η κυρία Κοροβέση.
0: Ναι.
1: Πάντως, από τη...
0: Δηλαδή από όλες αυτές τις τράμπες που γίνονται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να βγει με βουλευτή ο Κασελάκης.
1: Που του φύγαν δύο.
0: Ναι.
1: Δύο δεν του φύγαν. Ναι. Η Τζάκρη και. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Μέσα σε όλα αυτά, βγαίνει εχθές σε συνέντευξή του διαδικτυακή, σε μια εφόλη συνέντευξη στο Θανάση Λάλα στο YouTube, ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Ένα πρόσωπο που έχει συζητηθεί πολύ και πάρα με πολλά πολύ θέματα, έτσι. Ναι. Και ναι, δεν είχε μιλήσει και ποτέ.
0: Ουσιαστικά ναι, on camera που λέμε.
1: Ναι, είχε δώσει άλλη μια συνέντευξη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ας ακούσουμε το πρώτο κομμάτι για να πάμε στο Zoom, γιατί έχει σημασία, ας πούμε, να ακούσουμε για αυτή του τη λατρεία, γιατί δεν το ξέρα, ούτε εγώ το ξέρα, ότι του αρέσει πάρα πολύ το box και γυμνάζεται.
1: Και να μην το ξέρεις, δεν το έχεις καταλάβει.
0: Όχι, δεν το έχω καταλάβει.
1: Με το περιστατικό που έγινε.
0: Εντάξει, βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι ευθυτενής, λεπτούλης, αυτό δεν του το έχεις, ας πούμε.
1: Λέω για το περιστατικό που έγινε.
0: Ναι, ρε Γιώργο, κάτσε να δούμε, γιατί όλα έχουν μια αρχή, από κάπου ξεκινάνε.
1: Για βάλε.
0: Από τον αθλητισμό.
3: Κάνω από μικρός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θαυμάζω στον
4: Να χτυπάτε τους ανθρώπους ή να
3: καθόλου,
4: μείνεστε.
3: Καθόλου. Καταρχήν, είναι άσκηση ταπεινότητας. Γιατί ο δάσκαλος μπορεί να σε δει πάντα. Όσο καλός και αν γίνεις. Το δεύτερο είναι αυτό που θαυμάζω στο box. Το box, ξέρετε, δεν έχει 100 κινήσεις. Έχει συγκεκριμένες κινήσεις. Αλλά έχει διαρκή επανάληψη. Και είναι επειδή εγώ ήμουν πάντα βιαστικός και παπατρέχας, έπρεπε 100 φορές να κάνεις τζαμπ. 100 φορές. Και είναι αυτό που λέει ο Bruce Lee κάπου. Ότι εγώ δεν φοβάμαι, λέει, αυτόν που ξέρει χίλιες κινήσεις. Φοβάμαι αυτόν που ξέρει καλά μία κίνηση και την έχει κάνει χίλιες φορές.
4: Την επανάληψη στην ίδια κίνηση.
3: Αυτό Θεός. Το πράγμα, αυτή η επανάληψη. Είναι το λέει και ο Karate Kid λίγο, αν θέλει.
4: Ναι.
3: Αυτό, wax in, wax out. Ναι, δεν είναι μπακαλιά.
0: Το θυμάσαι αυτό με το Karate Kid. Καταρχήν το κάναμε όλοι, γιατί ήμασταν πιτσιρικάδες. Το wax in, wax out. Ήταν ο Μιγιάκι εκεί και τον έβαλε να καθαρίζει τα αυτοκίνητα. Αλλά μέσα από τον τρόπο που καθάριζε με τα σφουγγάρια του μάθανε κινήσεις στην πραγματικότητα.
1: Άμυνα. Να παίζει άμυνα, ναι. Το
0: έτσι, να που κέρωνε στο αμάξι με το αριστερό και το δεξιά, κάνει αυτή την κυκλική κίνηση. Και μετά, αφού έχει εξηγήσει αυτό, γιατί πρέπει να καταλάβουμε, σου αναφέρεται για πρώτη φορά σε αυτό το περιστατικό που είδε όλο το Πανελλήνιο, που έγινε στο κλειστό του ΆΚΑ, με την επίθεση που δέχτηκε τον Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: Σωστά.
0: Και περιγράφει τι έγινε. Τι σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή και γιατί αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο που αντέδρασε.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό
4: δεν θα η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
3: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του
4: Λίγκα. Τρελάθηκα. Ναι. Γινόταν της κακομοίρας και το βιντεοσκοπούσε.
3: Και τι έπρεπε να κάνει, δηλαδή. Για φανταστείτε.
4: Όχι, δε, η γυναίκα καλά έκανε.
3: Πήγαμε σε μια γιορτή, δεν προκαλέσαμε κανέναν ναι, και έγινε αυτό που έγινε.
4: Εσείς γιατί πλησιάσατε εκεί, δεν ξέρετε τι είχατε.
3: Γιατί μου ζήτησε με χαμόγελο να μου πει κάτι. Και δεν φαντάστηκα ποτέ ότι θα έχουμε τέτοια επίπεδα απίθμενου κρετινισμού να υπάρξει αυτή η συμπεριφορά. Κοιτάξτε, μου είπε πράγματα
4: που. Έχετε μεταξύ σας δηλαδή

0: Λυθήκε ποτέ. Ποτέ. Ποτέ τουλάχιστον κατά πώ τα ήλεξε ο Κύβο Μενουδάκο και οι λοιπέ συνεργασίε δεν μπορεί να έχει παρακολουθεί. Άρα για αυτό ο Μπακαλιάρο δεν δηλώσει, γιατί αυτό είναι προπαγάνδα. Δύο, είμαι μια σχολή. Άμα θε να πειράξει κάποιον, να, μην του λε ότι το κάνει για το καλό του. Να είσαι άντρα και να τον πειράζει. Να πει, είμαστε αντίπαλοι. Λοιπόν, εμένα μου ζήτησε κάποια πράγματα. Σε αυτά τα πράγματα, κάποια που ήταν λογικά γινόντουσαν, κάποια που αξιολογούσα ότι δεν ήταν λογικά, δεν γινόντουσαν. Τα όχι που υπόθηκαν δεν ήταν δικά μου όχι. Ήταν όχι του Πρωθυπουργού. Εντάξει. Λοιπόν, τι βαράς το Σαμαρί. Ή το Γαϊδούρι, να το καταλάβουμε λίγο. Έντιμα, γιατί εγώ δεν κρύβομαι. Εισηγήθηκα να πει ο Πρωθυπουργός όχι. Αλλά αν ο Πρωθυπουργός έλεγε κάτι άλλο, δεν θα πρέπει να το υπηρετήσω.
1: Εντάξει, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχει πει και κυρίως
2: θα σηκώσουν και μεγάλη συζήτηση όλα αυτά.
1: Μεγάλη συζήτηση, αλλά εγώ αν, τώρα μιλάμε, είναι πεντάωρη συνέντευξη. Ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Εγώ άκουσα χθες, κάτσα και την άκουσα. Έχει σημασία όχι αυτά που λέει, αυτά που υπονοεί. Και υπάρχουν κάποια σημεία, όπως για παράδειγμα αυτό στο οποίο αναφέρεται στο Βαγγέλη Μαρινάκη, όπου υπονοεί διάφορα πράγματα, αποφεύγει να τα πει.
2: Αλλά τα αντιλαμβανόμαστε όλοι αν παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη.
1: Λοιπόν, και απλά έχει αποφασίσει να πάει την συζήτηση αυτή μέχρι ενός σημείου. Σε αυτή τη συνέντευξη βεβαίως έχει ενδιαφέρον γιατί μιλάει για όλους. Και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη.
2: Τις υποκλοπές.
1: Για τις υποκλοπές. Για τον ίδιο, για το αν θα πολιτευτεί. Όχι, έχει ενδιαφέρον. Και τέλος πάντων είναι μια συνέντευξη που σίγουρα θα προκαλέσει πολλές συζητήσεις.
2: Και πολιτικές αντιδράσεις, φαντάζομαι.
1: Αυτό είναι αναμενόμενο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία. Στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
12: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
11: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
13: Μπήκε στο

0: εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
2: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα. Αλλά αυτά δεν μπορούν να κατακλείσουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
1: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Μέσα στις εγκαταστάσεις σημειώνονται κατά διαστήματα εκρήξεις από φιάλες προπανίου και άλλα έφλεκτα υλικά, γεγονός που καθιστά το έργο των πυροσβεστών ιδιαίτερα δύσκολο. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πυκνών καπνών. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη ο θάνατος 15χρονης αθλήτριας του γυναικείου ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα χθες το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νεάπολης. Η 15χρονη επέβαινε σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού μαζί με τον πατέρα της όταν κατά από συνθήκες που διερευνώνται σημειώθηκε σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Από τη σύγκρουση πατέρας και κόρη βρέθηκαν στο οδόστρωμα. Η 15χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο που οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη σώσουν, ωστόσο υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Περιστερίου. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να ανατραπεί στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας. Ελαφρά τραυματίες είναι οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκίνητου. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πραγματικά ένα υπέροχο τραγούδι, έτσι, και ανεβαστικό κιόλας. Φτιάχνει τη διάθεση και δροσερό και νησιώτικο και έτσι, χαρούμενο και γλετσέδικο. Αλλά έχει και άλλα πολλά από πίσω το αυτό το τραγούδι. Γιατί ο Κωνσταντίνος Αργυρός γράφει πραγματικά ιστορία με αυτό το νέο του άλμπουμ, Καμπάνες. Καθώς έγινε, πρόσεξε, το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που κάνει ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Το Καμπάνες, ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου, κυκλοφορεί παγκοσμίως και έκανε αυτό το ντεμπούτο, κατέλαβε τη 12η θέση στα Billboard Top World Albums Chart και ταυτόχρονα έγινε και το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στα Top Album Sales Chart, φτάνοντας στην 31η θέση. Τεράστια επιτυχία για έναν Έλληνα καλλιτέχνη.
1: Ναι, τεράστια, πρώτη φορά. Πραγματικά. Βέβαια. Συγχαρητήρια, πολύ αγαπητός.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι είτε Έλληνας είτε ξένος είσαι, όταν το ακούς σου φτιάχνει σίγουρα τη διάθεση. Δεν το συζητάμε.
1: Πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε κι άλλο ένα τραγουδάκι από αυτό το άλμπουμ, έτσι.
0: Πρόσεξε, την ημέρα της κυκλοφορίας του το άλμπουμ κατέκτησε το νούμερο 1 στο Worldwide iTunes Chart στην Αμερική και έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση. Υπέροχα.
1: Υπέροχα.
0: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, και δηλώνει περήφανος, ευγνώμων για τη διάκριση και λέει είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, του πολιτισμού μας και των διαχρονικών ήχων του Αιγαίου. Το να βλέπω ένα ελληνικό άλμπουμ να φτάνει σε αυτό το ορόσημο με γεμίζει τεράστια περηφάνεια και είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους όσοι πίστεψαν σε αυτό το ταξίδι. Εύχομαι αυτή να είναι μόνο η αρχή και η ελληνική μουσική να συνεχίζει να ταξιδεύει και να αγγίζει όλο ένα και περισσότερο κοινό σε όλο τον κόσμο. Το ευχόμαστε και εμείς και μπράβο σας κύριε Κωνσταντίνε Αργυρέ που είστε τόσο αγαπητός όχι μόνο στην Ελλάδα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όπως όλα δείχνουν, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πολλά μηνύματα έχεις.
0: Για πες.
1: Ας διαβάσουμε μερικά. Λεβέντες καλημέρα. Τους μπαρμπουατζίδες λέει θα συγκεντρώσει ο Τσίπρας. Στέλνει ρεβάνς στο νέο μπαρμπούτι που θέλει να παίξει την πατρίδα μας. Ο νεόφυτος από το Πασαλιμάνι, ο Τάκης. Καλημέρα, αγόρια. Για τους βουλευτές που αλλάζουν κόμματα, ο λαός το λέει πολύ καλά. Αλλού τρως, αλλού πίνεις και αλλού πας. Και τα λοιπά και τα λοιπά και το δίνεις. Καλημέρα σε όλους. Ο Αριστομένης, αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα. Νιώθω την ανάγκη να μοιραστώ με το Πανελλήνιο ότι η προσευχή λέει και η προσήλωση ανταμείβεται. Ξενικιάστηκε λέει πριν εβδομάδες στο δίπλα διαμέρισμα Μπούρου Μπούρου και έγινε λέει το θαύμα. Πήγε και τον νίκασε μια μελαχρινή 76. Προσκυνώ τον ύψιστο λέει. Καλοπροαίρετα, ευχαριστώ.
0: Ωραίος.
1: Και πολλά άλλα. Καλημέρες ο Νικόλας. Καλημέρα ο Δημήτρης από την Καλυθέα και τον Καυγά για τη 13η σύνταξη. Ο Μάκης έχει ένα ζήτημα που το διάβασα και πριν και ήθελα να σου το πω. Καταρχάς ο Παναγιώτης μας λέει καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Και ο Μάκης άκου τι πρόβλημα έχει τώρα, Γιάννη. Καλημέρα αγόρια. Εμάς λέει που κάνουμε χορηγούμενη διαφήμιση μέσω Instagram, είναι υποχρεωτικό να ανεβάζουμε στην πλατφόρμα της ΑΔΕ τα ενδοκινητικά τιμολόγια της Instagram. Αλλά το ωραίο είναι, λέει, ότι αυτά τα χρήματα που πληρώνουμε δεν περνάνε στα έξοδα.
0: Γιατί?
1: Επειδή η Instagram είναι στο εξωτερικό, λέει, και αναρωτιέται, δεν είναι άδικο τότε, γιατί πρέπει να ανεβάζουν τα τιμολόγια, τι νόημα έχει.
0: Ναι. Ναι, καλά, εκεί πρέπει να γίνει γενικός ξεκαθάρισμα, να μπει και ένα πλαίσιο συγκεκριμένης λειτουργίας, γιατί αυτή είναι η νέα μόδα, νέες τάσεις.
1: Βέβαια.
0: Νέες δουλειές.
1: Εκεί πάει το πράγμα, ναι.
0: Και μάλλον δεν υπάρχει και πλαίσιο συγκεκριμένο.
1: Και από ό,τι κατάλαβα και η διαφήμιση, αυτά που λέμε τα χορηγούμενα που μας πέφτουν στο Instagram,
0: ναι.
1: Ενώ τα πληρώνει κάποιος, μετά δεν αγνωρίζει τα έξοδα.
0: Εσύ, Γιώργο, βλέπω εδώ και ώρα, συγγνώμη τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Απλά έχω πάθει σοκ. Βλέπω έναν τύπο σε ένα τούνελ ταχείας κυκλοφορίας, με αυτοκίνητα από πίσω κανονικά. Ο οποίος οδηγεί με ανοιχτές και τις δύο πόρτες.
1: Ναι.
0: Παίζει και τα φώτα, από πίσω του ουρά τα αυτοκίνητα και ο τύπος αυτός έχει ανοίξει τις πόρτες για να ακούγεται η μουσική. Έχει φτιαγμένο το αυτοκίνητο μέσα με κάποιο ηχοσύστημα, αυτά τα subwoofer, ναι, αυτό το βίντεο, με αυτά τα subwoofer κτλ.
1: Ελλάδα.
0: Εδώ καλέ σε εμάς. Και είναι με την παρέα του.
1: Μπράβο.
0: Και έχει ανοίξει πόρτες γιατί είναι το τούνελ και προφανώς επειδή κάνει αντίχυση μέσα στο τούνελ, έχει και αυτά τα ηχεία στις πόρτες.
1: Ναι, και θέλει να το κάνει κόλαση το έργο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ό,τι τούρ του καθενός το κάνει.
1: Κοίταξε, για το Instagram τα πάντα γίνονται.
0: Ευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: Και για το TikTok.
0: Ευτυχισμένοι, δηλαδή κάνουν αυτό που ναι. Τους έρχεται.
1: Τώρα θα το συλλάβουν όμως.
0: Ενώ εσύ συμπιέζεσαι γενικώς.
1: Εγώ είμαι στη συμπίεση, ρε, για την συνέχεια. Εγώ είμαι στη συμπίεση.
0: Και εσύ θες να κάνεις πράγματα και δεν σε αφήνει το μυαλό σου.
1: Γιατί δεν με αφήνει το μυαλό μου.
0: Δεν σε αφήνει.
1: Τι πρόβλημα έχει το μυαλό μου.
0: Είναι η άμυνά σου, ας πούμε. Πώς θα το πω, δεν ξέρω πώς θα το πω.
1: Λοιπόν, άκου γιατί δεν κάνω πράγματα. Ξυπνάω 6 ώρα το πρωί, έτσι, να έρθω στη δουλειά. 5 ξυπνάω, 6 φεύγω από το σπίτι. Και είναι ένας τύπος με ένα ψάθινο καπελάκι απ' έξω. από το σπίτι μου εκεί στη γωνία, λίγο δίπλα στις καντίνες σχεδόν,
0: ναι.
1: Με μία κυρία με μαλλί, αλλά πώς να σου πω το μαλλί τώρα, αλλά Σολομού, έτσι, ένα, μία φάνα μαύρη, και τσακώνονται συνέχεια. Τσακώνονται συνέχεια. Δεν με έχουν δει, τσακώνονται συνέχεια. Φτάνω, εγώ με βλέπουνε. Σταματάνε να τσακώνονται.
0: Ναι.
1: Με το που πας να μάξεις συνεχίζει να τσακώνονται. Κατάλαβες. Οπότε για να μην τσακώνομαι, έχω περιορίσει το μυαλό μου και τις δραστηριότητες μου. Φαντάζομαι τώρα να βγω με καμία έξω και να αρχίσω να τσακώνομαι. Είναι, είμαστε για τέτοια πράγματα.
0: Όχι, ρε σκύρο. Εντάξει. Έχουμε άλλα πιο σοβαρά πράγματα τώρα.
1: Άστο.
0: Ένα από τα σοβαρά είναι όλα όσα συμβαίνουν ξανά στη Μέση Ανατολή. Εκεί τώρα πια δεν μιλάμε ούτε για κεχηρίες, ούτε για ειρήνευση, για τίποτα.
1: Εδώ
0: πια.
1: Τώρα έβγαλε μια ανάρτηση ο Τραμπ, η οποία είναι πριν από πολύ λίγη ώρα. Είναι προβληματική σε πολλά, καταρχάς, σε πολλά επίπεδα. Καταρχάς λέει ότι ο στρατός θα καταστρέψει πλήρως όλο το Ιράν αν αποπειραθούν να με δολοφονήσουν.
0: Ναι, γιατί στη κηδεία του Χαμενεϊ που είχε μαζευτεί, ναι, όλος αυτός ο λαός, είχαν κάτι τεράστια πανό που τα κρατάγανε,
1: ναι,
0: που περίπου προανήγγυλαν δολοφονία Τραμπ.
1: Ναι, ή την επιθυμία των υποστηρικτών των μουλάδων να πεθάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και γράφει, άκου, χίλιοι πύραυλοι είναι ήδη οπλισμένοι, έτοιμοι για εκτόξευση και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Χιλιάδες ακόμη θα ακολουθήσουν αμέσως εάν η Ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει την απειλή που έχει διατυπωθεί επανειλημμένα σε διάφορα μέρη του κόσμου να δολοφονήσουν ή να επιχειρήσει να δολοφονήσει τον ενεργεία πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής. Δηλαδή, εμένα, οι σχετικές διαταγές έχουν ήδη δοθεί και οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ είναι απολύτως έτοιμες. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και επίσης ζητάει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, απειλώντας και για αυτό το γεγονός ότι είναι κλειστά, πάλι με πόλεμο.
0: Μάλιστα. Να πω μια καλημέρα και να τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο. Γεια σας, κύριε Σέρμπο.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Διαβάζουμε τις εξελίξεις.
1: Πάμε να βάλουμε βενζίνη.
0: Βασικά είναι μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, τα οποία, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα το ένα με το άλλο συνδέονται. Είναι ο Τραμπ. Είναι από την άλλη εδώ οι γείτονές μας που παλεύουν να πάρουν τα F-35 και να διώξουν τους S-400.
1: Κοινός παρονομαστής είναι ο Τραμπ,
0: ναι,
1: σε όλα.
0: Ναι, είναι οι τιμές των καυσίμων που αρχίζουν και παίρνουν την ανιούσα πάλι.
2: Ναι.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία την είχαμε κάνει και τους προηγούμενους μήνες και νομίζαμε ότι είχαμε ξεμπερδέψει, αλλά πάμε πάλι από την αρχή μάλλον.
2: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είμαστε στο πάμε από την αρχή. Υπό ποια έννοια? Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δοκιμάσει, κύριε Πιτεράκη και κύριε Γεωργιάδη, τα όρια της χρήσης στρατιωτικής ισχύως προκειμένου να πετύχουν στρατηγικά αποτελέσματα. Για την ακρίβεια, με τον πόλεμο των 40 ημερών δεν πέτυχαν κανέναν από τους διακηρυγμένους στρατηγικούς τους στόχους. Οπότε το να πας σε μια κλιμάκωση, επαναλαμβάνω, άλλο σποραδικά χτυπήματα, δεν τα υποτιμώ όλα αυτά, αλλά αντιλαμβάνεστε, δεν είναι το ίδιο από το να ξεκινήσει μια γενικευμένη σύραξη. Λες, τι παραπάνω θα πετύχει η Αμερική? Είναι αυτό που θέσατε πολύ, πολύ πρόσφατα. Δηλαδή, πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Ο μέσος Αμερικανός καίγεται για την κουζίνα του. Κουζίνα του σημαίνει τα κλειδιά του αυτοκινήτου του. Κουζίνα σημαίνει τα στεγαστικά του δάνεια, τα ενυπόθηκα δάνεια, ο πληθωρισμός. Σε έναν πόλεμο που εξ αρχής είχε πολύ χαμηλό ποσοστό υποστήριξης. Νομίζω το βασικό της συμφωνίας, το είχαμε πει και μαζί, προτού πάμε στους επόμενους φακέλους, και μακάρι να είχαμε μια συμφωνία τύπου Ομπάμα για το πυρηνικό πρόγραμμα, από το οποίο ο κύριος Τραμπ μονομερώς αποχώρησε, αφού τον είχε σπρώξει προς την κατεύθυνση ο κύριος Νετανιάχου, αλλά αυτός την πήρε την απόφαση. Το βασικό ήταν, τελειώνει ο πόλεμος, ανοίγουν τα στενά. Δεν νομίζω ότι οι Ιρανοί θέλουν να ξανακλείσουν τα στενά. Αυτό που θέλουν οι Ιρανοί είναι να τους αναγνωρίζεται ο de facto έλεγχος του περάσματος όσον αφορά τον καθορισμό των εμπορικών διόδων, ενώ ξέρετε για τα πλοία, τα τάνκερ, ναι, κλπ. Και να μην προχωρούν οι Αμερικανοί έτσι σε δικές τους διαδρομές ή σε ενέργειες να συνοδεύουν εκείνοι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το Ιράν θέλει να διατηρήσει τη μόχλευσή του ή από κοινού με το Ομάν να διαπραγματευτούν ένα πλαίσιο. Δυστυχώς, ξέρετε, ήταν και αυτό ένα απόνερο του πολέμου. Έτσι. Θυμάστε, τα στενά ήταν ανοιχτά πιο πριν. Τώρα το Ιράν θεωρεί ότι εγώ αυτό που κέρδισα μέσα στον πόλεμο, και αυτή τη μόχλευση που μπορώ να έχω και αυτή τη γεωγραφία που αξιοποίησα επιτυχώς, θέλω να το διατηρήσω. Τώρα από εκεί και πέρα για τα σενάρια δολοφονίας κλπ. Εντάξει, τώρα ξέρετε, ναι, όντως έγινε η κηδεία. Εγώ το περίμενα, υπό την έννοια, ξέρετε, θα υπάρχουν και εκεί ακραίοι κύκλοι, οι οποίοι σου λέει, εντάξει, εσύ ήρθες και δολοφόνησες τη δική μας ηγεσία ουσιαστικά, γιατί αυτό συνέβη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι, εάν και κατά πόσο ο κύριος Τραμπ θα παραμείνει δεσμευμένος σε μια διπλωματική διαδικασία που ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη σε σχέση με το που είχαμε οδηγηθεί και που, και που βαδίζαμε, αλλά αυτό θέλει πολύ μεγάλη έτσι, στρατηγική υπομονή και εξαντλητικές διαπραγματεύσεις έστω για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Απλώς σας λέω, δηλαδή γυρνά στον πόλεμο, πού θα οδηγείς. Ξέρουμε ότι ο Ισραήλ θα επιθυμούσε, ξέρετε, σε μια τέτοια κατεύθυνση να κινηθούν τα πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι δεν συμφέρει κανένα, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των τομέων πολιτιών. Και κυρίως πολλές φορές τώρα μιλάω γιατί πολλές φορές ο πρόεδρος παίρνει αποφάσεις που κυρίως αφορούν τα δικά του τα συμφέροντα, τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβάνεται αυτά τα συμφέροντα. Σίγουρα δεν ωφελούν τον ίδιο εν ώψη αυτών των κρίσιμων, επαναλαμβάνω, εκλογών, γιατί έχει γίνει πολλή ζημιά. Δηλαδή είχε μια Αμερική που στόχευε αρχές του φθινοπόρου να προχωρήσει σίγουρα σε μία τουλάχιστον μείωση επιτοκίων εν ώψη εκλογών, και τώρα συζητάς για πιθανή αύξηση. Έτσι. Ναι, οι Αμερικανοί, ξέρετε, το λέω να το καταλάβουμε λίγο και στην Ελλάδα. Ναι, είναι ο Τραμπ, παλιότερα ήταν, θυμάστε, και ο Ομπάμα. Και ο Ομπάμα βρέθηκε σε ένα δίλημα, κύριε. Δηλαδή, είχε ή να αναλάβει χρήση στρατιωτικής ισχύως έναντι του Ιράν, ή να πάει σε μια διπλωματική συμφωνία. Και πολύ καλά επέλεξε τη δεύτερη δίωδο. Αλλά και τότε, και τώρα ακόμα πιο εντό, ο μέσος Αμερικανός του λέει. Δεν με νοιάζει τώρα να είμαι μια παγκόσμια δύναμη, ειδικά να τρέχω σε γεωγραφικές ζώνες που δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το διακύβευμα για μένα, για το αμερικανικό συμφέρον, ή τα τι θα κάνεις για τα δικά μου τα προβλήματα. Για αυτά τα προβλήματα εκλέχθηκε ο Αμερικανός πρώτος κύριος.
1: Ναι, αλλά βλέπετε, κύριε Σέρμπο, ότι δεν σημαίνει ότι είσαι ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας, ότι μπορεί ταυτόχρονα να είσαι και ένας πολύ επιτυχημένος πρόεδρος των ΗΠΑ. Και ενδεχομένως σε κάποιες πρακτικές που χρησιμοποιείς στο ένα κομμάτι της προσωπικότητάς σου και της επαγγελματικής σου, τέλος πάντων, πορείας, να μην είναι συμβατό και επιτυχημένο και στο άλλο κομμάτι, έτσι. Δηλαδή,
2: πολύ σωστά.
1: Αυτό βλέπουμε τον τελευταίο.
2: Εδώ επιτρέψτε μου να πω για έναν πρόεδρο που θυμάστε, ξέρετε, θέλει γρήγορες συμφωνίες κλπ. Θυμίζω στους ακροατές μας αυτά που λέγαμε και μαζί πριν λίγους μήνες, γιατί τους άλλους πλέον ανοίξανε και πολλά στόματα. Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, δηλαδή αναποδογυρίσουν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων οι Αμερικανοί, οι Ιρανοί για πρώτη φορά, ξέρετε, ίσως λόγω και της πίεσης, αυτό που λέμε η καταναγκαστική διπλωματία, ο πιθαναγκασμός ότι θα αναλάβει.

0: προγνώμονες που δυστυχώς αγνοήθηκαν στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, οι οποίοι υπήρχαν το 2015 και από τους Αμερικανούς και από τους Ευρωπαίους. Η Ευρώπη το τονίζει, είχαμε ενεργό εμπλοκή Ε3, έτσι, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γαλλία, Γερμανία. Και πήγαμε και αναλαμβάνουν έναν πόλεμο να πάνε. Γιατί? Γιατί πιστεύαν ότι πολύ σύντομα το καθεστώς θα ανατραπεί. Αυτό ήταν ο στόχος του, το σχέδιο Α. Οπότε σου λέει μετά το νέο καθεστώς θα είναι Βενεζουέλα 2-0.
1: Εντάξει, μεγάλη συζήτηση εκεί, έτσι, και τι ρόλο έπαιξε ο Νετανιάχου και αν εγκλώβησε τον Τραμπ. Είναι μεγάλη συζήτηση και στο εσωτερικό.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση και πολύ ουσιαστική συζήτηση που έχει ανοίξει και σχετικά με το μέλλον των σχέσεων. Σας παραπέμπω απλώς την ομιλία του Ράμ Εμάνουελ προχθές, του προσωπάρχη του Ομπάμα, δήμαρχο Σικάγο. Πιθανόν υποψήφιο, δηλαδή είναι σοβαρά ζητήματα που έχουν ανοίξει. Άρα δεν βλέπω, ξέρετε, είναι σημαντικό ο κύριος Τραμπ να έχει μια καλή συμφωνία να πουλήσει το εσωτερικό του, αλλά ειλικρινά η ανάληψη στρατιωτικής δράσης, σας λέω, δηλαδή τι πέτυχε ο πόλεμος 40 μέρες, στο βαλιστικό, στους πληρεξουσίους, στα στενά, αυτό είναι ένα. Απ' την άλλη, θα συμφωνήσω με τον κύριο Γλωριάδη ότι και το παρορμητικό του Προέδρου πολλές φορές και κυρίως η έλλειψη υπομονής.
2: Μα αυτό, να σας πω κάτι, αυτή τη λογική την είδαμε τώρα και στη Σύνοδο στην Τουρκία. Ναι. Που βλέπουμε πάλι ένα κομμάτι αυτό, διαπραγματεύσεων, ναι. Και να δώσουν τους S-400 σε μια άλλη χώρα για να ανοίξει ο δρόμος να πάρουν τα F-35, αλλά παράλληλα να δώσουμε και τους κινητήρες για το τουρκικό αεροσκάφος. Δηλαδή πάλι ένα κομμάτι που το επιχειρηματικό ίσως. Να ξεπερνά σε πολλά θέματα και την ουσία της πολιτικής, έτσι, σε μια τέτοια περιοχή σαν τη δική μας.
0: Σωστά, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια περιοχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να μειώσουν το αποτύπωμα μας πολύ περαιτέρω. Μπορεί να. Επειδή ξέρετε, εγώ μιλάμε με facts, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να έγινε ο πόλεμος στο Ιράν, αλλά αν διαβάσετε, κύριε Γλωριάδη, τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας των Αμερικανών τον Νοέμβριο του 2025, θα δείτε πόσο χαμηλά πέφτει πλέον η Μέση Ανατολή στις προτεραιότητες τους. Άρα εκεί θέλεις να δώσεις και κάποιο ρόλο σε χώρες, δεν θα έλεγα περιφερειακούς τοποτηρητές, αλλά κάποιες χώρες θα έχεις μια σχετική σύμπλευση, όχι μια απόλυτη. Η Τουρκία λόγω Μαύρης Θάλασσας, Κεντρικής Ασίας, Κάυκασος, Μέση Ανατολή είναι δύο συναλλακτικοί πρόεδροι. Έτσι. Είναι δύο πρόεδροι που έχουν και μια προσωπική διπλωματία και θα σας πω και ένα από τα πρόσωπα που έχουν δουλέψει αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ο κύριος Μπάρακ. Έτσι, δηλαδή ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα κάθε φορά που το Κογκρέσο έθετε ζητήματα, αν και κατά πόσο αυτά που λέει ο κύριος Μπάρακ εκφράζουν την επίσημη θέση των ΗΠΑ για θέματα Μέσης Ανατολής, δεν τα κατάφερε κανείς.
1: Αλλά δεν είδαμε δηλαδή καμιά δέσμευση από την Αμερική πάντως για να τους δώσει F-35 κτλ.
0: Προσέξτε, το F-35 έχει δύο στάδια, κύριε Πιταρά. Έχει ένα στάδιο να βγεις από το καθεστώς κυρώσεων κάτσα που έχουν επιβληθεί κυρίως λόγω του ρωσικού συστήματος S-400. Άρα, αν δεν λυθεί το θέμα. Και μετά είναι ένα δεύτερο στάδιο να ξεκινήσεις, εάν και κατά πόσο μπορεί η Τουρκία. Η εκτίμησή μου είναι ότι αν η Τουρκία θεωρεί ότι δεν έχει καλές πιθανότητες να μπει στο F-35, δεν έχει λόγους, αν ισχύουν και τα τουρκικά δημοσιεύματα, ότι βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με χώρες του κόλπου, πιθανώς με συνεννόηση και της Ρωσίας. Άλλο όμως είναι η ταμπακέρα και θέλω και λίγο να εστιάσουμε και εν όψη εκλογών, ότι για μια σειρά από λόγους που δεν έχουμε τώρα το χρόνο, η Δύση, η Αμερική από τη μια πλευρά, η Ευρώπη από την άλλη, κάνει ένα άνοιγμα και μια επαναπροσέγγιση προς τη Ρωσία. Η Ευρώπη κυρίως λόγω ουκρανικού, αμυντικής βιομηχανίας, φεύγουν οι Αμερικανοί, έτσι είναι ζήτημα. Αλλά και το γεγονός ότι το Ιράν παραμένει, αυτό δεν το καταλαβαίνουμε πολύ στην Ελλάδα δυστυχώς, ότι παραμένει το καθεστώς, τη βλέπουμε την Τουρκία ως ένα ανάγχωμα, γιατί είναι ατοϊκή χώρα. Και επίσης αυτό που ανέφερε ο γερουσιαστής Γκράχαμ, πολύ στενός συνεργάτης του Τραμπ και πολύ στεναρός υπέρμαχος του Ισραήλ, ότι είναι μια μουσουλμανική χώρα. Άρα αντιλαμβάνεσαι, η Τουρκία παίζει ένα ρόλο ότι εγώ, παρόλο που εγώ δεν τη θεωρώ καθόλου αξιόπιστη και μπορούσα να επιχειρηματολογήσουμε πολλά ως Ελλάδα στο πλαίσιο μιας επιθετικής δημόσιας διπλωματίας, κάποιες οπτικές από τη Δύση είναι ότι είναι μια μουσουλμανική χώρα που μπορεί, ξέρετε, να παρεμβαίνει σε άλλα ζητήματα. Ωραία. Που οι δυτικοί χρειάζονται μια τέτοια. Άρα εκεί θέλει λίγο όλο αυτό το τρίγωνο να το ξαναδούμε και τι συνεπάγεται για εμάς.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Νομίζω ήσταν έτσι πολύ κατατοπιστικός για αυτά που συμβαίνουν και θα τα παρακολουθούμε, εννοείται, γιατί Τραμπ είναι αυτός τώρα, δεν ξέρουμε πώς
2: θα φτάσει. Και γιατί μην φτάσει ξανά η βενζίνη στο 2.11, πόσο την είχε, πόσο ήταν πριν δύο μήνες. 2.11, 2.12, δηλαδή και αυτό μας αφορά στην πραγματικότητα.
1: Οι εκτιμήσεις πάντως, επειδή το λες, την καλημέρα μας καταρχήν στον Σωτήρη Σέρμπο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σέρμπο, καλή δύναμη.
1: Οι εκτιμήσεις, επειδή λες για τα καύσιμα, είναι ότι αμέσως επόμενες μέρες η μέση τιμή της αμόλυβδης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ πάλι.
2: Μάλιστα.
1: Και το πετρελαίο κίνηση το 1,80 ένα λίτρο.
2: Που με τη μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και

0: 5 λεπτών στο πετρέλαιο θα πάει στο 1,90.
1: Θεωρητικά.
0: Θεωρητικά, ναι, πάντα θεωρητικά μιλάμε.
1: Γιατί αυτή η δέσμευση έχει να κάνει με το.
0: Ήδη έχει τσιμπήσει 5 λεπτά. Έτσι.
1: Στα δύο δηληστήρια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Από εκεί που θα ξεκινάει τα δηληστήρια. Ναι. Πώς θα φτάνει σε σένα.
0: Ελπίζουμε να φτάσει σε εμάς 10 λεπτά.
1: Όπως
0: είπε ο Πρωθυπουργός, φθηνότερη.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Γιατί τώρα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 1,89. Σε πολλά πρατήρια. Τώρα εγώ την είδα 1,93-1,94.
1: Ναι.
0: Τα φθηνά πρατήρια την είχαν γύρω στο 1,86. Τώρα την έχουν πάει στο 1,90. Αν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και γίνει μείωση των 10 λεπτών, πάλι 1,90 θα τη βάζουμε. Τέλος πάντων, ναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βλέπεις ότι ο πλανήτης όντως έχει γίνει πια στις μέρες μας ένα μεγάλο χωριό. Που ό,τι συμβαίνει σε μια περιοχή το επηρεάζει.
1: Μέσα στις τρεις τελευταίες μέρες, έβλεπα τα στοιχεία εχθές. Έχουν αυξηθεί 7 λεπτά το λίτρο η τιμή του πετρελαίου κίνησης και 2 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνη.
0: Σωστά.
1: Φαντάζομαι τώρα να αρχίσει και ο Τραμπ να λέει αυτά που λέει πάλι, να γίνονται αυτά που γίνονται στα στενά του Ορμούζ, να συνεχίζονται κάτω τα χτυπήματα.
0: Να ανησυχήσει η αγορά, πώς το λέμε.
1: Καλά, ότι θα ανησυχήσει, θα ανησυχήσει.
0: Η αγορά να ανησυχήσει, να ανέβουν οι τιμές.
1: Αυτές οι ειδήσεις μια χαρά τις βλέπουν και τις διαβάζουν.
0: Αυτές εννοείται.
1: Ο καθένας διαβάζει ό,τι τον ενδιαφέρει, ό,τι του συμφέρει. Αλλά όταν υπάρξει γενικώς μια θετική είδηση, δεν τη διαβάζουν. Σου λέει, εγώ έχω μείνει στα παλιά.
0: Ναι, γιατί λέει, αγοράσαμε τότε, οπότε πρέπει να τα έχουμε ακριβά συνέχεια. Λοιπόν, τι θέλετε, να φύγουμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγοάλοι και η γέλαδο εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν.
6: με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
18: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
17: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
18: Ήτανε.
19: Η ώρα είναι 8.
20: Ραδιο,
21: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
22: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
23: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
24: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
25: Πέλα FM.
26: Αρχαιό δυστύχημα χθες το μεσημέρι στην περιφερειακή οδό στο ύψος της Νεάπολης. Η 15χρονη επέβαινε σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού μαζί με τον πατέρα της. Όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, σημειώθηκε σύγκρουση με απορριμματοφόρο. Από τη σύγκρουση, πατέρας και κόρη βρέθηκαν στο οδόστρωμα. Η 15χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο που οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τη σώσουν. Ωστόσο, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στο στρατό να είναι έτοιμο να εξαπολύσει πλήγματα κατά του Ιράν, αν η Ιρανική κυβέρνηση αποπειραθεί να δολοφονήσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Χίλιοι πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και φορτωμένοι και έχουν στόχο την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως, αν η Ιρανική κυβέρνηση πραγματοποιήσει την απειλή της, που διατυπώθηκε σε πολλές γωνίες της Σιφηλίου, να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αυτή την περίπτωση εμένα, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της Ταϊβάν εν ώψη της έλευσης του τυφώνα Μπάβι, ο οποίος συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους και σφοδρές βροχοπτώσεις. Για σήμερα έχουν ακυρωθεί 917 διεθνείς πτήσεις, καθώς και όλες οι πτήσεις εσωτερικού. Σχολεία, καταστήματα και επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστά σχεδόν σε όλο το νησί. Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond Links του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος, επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΔΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμμεταβλητή 3 με 4, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Τη Κυριακή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Λοιπόν, 8 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα και 49 δευτερόλεπτα εδώ. Είμαστε, επιστρέψαμε ραδιοφωνική, καλοκαιρινή, σαββατιάτικη, δεκατιανή με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Σαν τηλεοπτική διαφήμιση για όμορφο καλοκαίρι σε ρεμπάγκασα.
1: Ναι, ναι, τουλάχιστον.
0: Δηλαδή δεν παίζεται αυτό το πράγμα με σένα.
1: Κοίτα.
0: Βλέποντας τον ήλιο, περιμένει κάποιος να σε δει να ξεπροβάλλεις μέσα από την παραλία.
1: Είμαστε διαφήμιση για αντιλιακό.
0: Για αντιλιακό. Το πριν.
1: Ναι.
0: Το πριν. και διαφήμιση, πώς το λέγαμε, το μαύρισμα του οικοδόμου.
1: Καλά,
0: μέχρι τη φανέλα.
1: Αυτό έτσι κι αλλιώς.
0: Ε?
1: Άμα σηκώσω λίγο το μανίκι εδώ, είναι άσπρο.
0: Ναι. Κλασικά. Καλά,
1: παλιότερα φοράγαμε και τα τυραντέτα, λευκά. Τα... πώς τα λέγανε, τα μέρβα, τα πάρκο, τα πώς τα λέγανε.
0: Αυτό πήγαινε μαζί με το εσώρουχο, ναι. Το κάτω με την τρύπα.
1: Και ήμασταν όπως πρέπει.
0: Το παλιό με την μπλε και κόκκινη ρίγα που είχε. Άρε,
1: λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για αυτά που γίνονται γενικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Θα γίνει, δεν θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Κάποιοι θα πάνε στο ξενοδοχείο της Αθήνας, κάποιοι δεν θα πάνε.
0: Ναι.
1: Θα είμαστε εκεί βέβαια να το δούμε και τηλεοπτικά.
0: Εντάξει, πάντως τώρα.
1: Γιατί έχει ενδιαφέρον.
0: Για να σοβαρευτούμε, είναι κρίσιμες ημέρες στον χώρο της κεντροαριστεράς. Έτσι και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τον είχαμε γνωρίσει τις ημέρες του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πλέον βέβαια έχει πολυκερματιστεί και φαίνεται ότι σιγά σιγά ο ένας μετά τον άλλον τα στελέχη του αποχωρούν. Εν πάση περιπτώσει, λίγοι, όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι αυτοί που θα μείνουν στον τότε ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι έχουν πάρει ο καθένας στον δρόμο του.
1: Ναι, βέβαια. Να πω μια καλημέρα στον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι τομεάρχης εργασίας στο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Έχω ακούσει και έχω διαβάσει κάποια πράγματα που έχετε πει και πολύ πρόσφατα ότι το κόμμα σας αποφεύγει να αντιμετωπίσει την πολιτική με όρους ποδοσφαιρικής μεταγραφικής περίοδου. Επειδή έρχεται όμως και ο Αύγουστος, και ο Αύγουστος παραδοσιακά είναι και ο μήνας των μεταγραφών.
0: Έτσι.
1: Και μεταγραφών αεροδρομίου κιόλας, δηλαδή τελευταία στιγμής. Με αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζομαι τα παρακολουθείτε. Γιατί όλοι αυτοί είναι και συντροφοί σας, δηλαδή άνθρωποι που συνεργαστήκατε.
0: Προφανώς.
1: Τι βλέπετε να γίνεται και πόσους από αυτούς θεωρείτε ότι μπορεί να προσελκύσετε?
2: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση, ειδικά με πάρα πολλούς ανθρώπους. Έχουμε παρόμοια διαδρομή. Συνυπήρξαμε σε αγώνες στην κυβερνητική περίοδο 2015-2019. Από εκεί και πέρα, όμως, αρκετοί, και κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας, εδώ και αρκετούς μήνες, έχει κάνει μια διαφορετική πολιτική επιλογή. Έχει φέρει ένα νέο κόμμα, ένα νέο πολιτικό συμβατισμό, με μια νέα προγραμματική πρόταση, με ένα νέο πολιτικό προσωπικό και ένα διαφορετικό μοντέλο κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας άφησε το χώρο και το χρόνο στα υφιστάμενα κόμματα του προοδευτικού χώρου, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλα κόμματα, προκειμένου να μπορέσουν να καλύψουν ένα υπαρκτό πολιτικό κενό τα τελευταία 3 χρόνια της αποχώρησής του. Αυτό προφανώς δεν συνέβη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς ερχόμαστε να καλύψουμε το κενό αυτό και είναι ευχάριστο και θετικό, γιατί γι' αυτό μπορώ να μιλήσω μονάχα για την συμπαράταξη αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε μια εκλογική απήχηση και ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται θετικά τουλάχιστον μέσα σε 40 μέρες με βάση τα ποσοστά και τις μετρήσεις τη νέα προσπάθεια αυτή την οποία γίνεται. Θεωρώ ότι εμείς προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα πολιτική ενότητα, όχι αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων πια. Αυτή η συζήτηση έγινε στο παρελθόν και μάλλον θα έλεγα εξαντλήθηκε, αλλά αριστερών και προοδευτικών πολιτών στην κάλπη της νέας ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι κάποιος έχει κάποια ειδική μεταχείριση, εξασφαλισμένα προνόμια ή ειδικές προκρατήσεις. Νομίζω ότι.
0: Αυτό να μας το εξηγήσετε λίγο, ναι.
1: Ισχύει η προϋπόθεση.
2: Νομίζω ότι οφείλουμε να δώσουμε ένα διαφορετικό παράδειγμα.
1: Ότι θα πρέπει να έχουν παρατήσει οι βουλευτές τουλάχιστον την έδρα προκειμένου να έρθουν στην Ελλάς.
2: Κοιτάξτε, αυτές οι δύο προϋποθέσεις που έχουν τεθεί όσον αφορά τη συμμετοχή στην συμπαράταξη δεν είναι προϋποθέσεις άνευ πολιτικού περιεχομένου. Τι είπαμε δηλαδή? Είπαμε ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Το κάναμε αυτό όχι γιατί δεν είχαμε δυνατότητα να έχουμε βουλευτές, αλλά ακριβώς γιατί θέλαμε να δώσουμε μια εικόνα ενός πολιτικού συστήματος το οποίο τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον και με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ θα πω, όχι μόνο, δεν εξαιρείται από την ιστορία αυτή. Είδαμε μετακινήσεις ανθρώπων που παίρνουν την έδρα και πηγαίνουν από το ένα κόμμα στο άλλο, δίνοντας ουσιαστικά μια κακή εικόνα προς την κοινωνία, και αυτό νομίζω το εισπράττει η κοινωνία με διαφορετικό τρόπο. Και δεύτερον, είπαμε ότι όλοι βεβαίως μπορούν να συμπαραταχθούν, χρειαζόμαστε όμως στρατιώτες και όχι στρατηγούς. Άρα, υπό την έννοια αυτή, ο καθένας μπορεί να γραφτεί στην πλατφόρμα, να συνεισφέρει στο εγχείρημα, να συμμετέχει στις ομάδες δουλειάς, να συμμετέχει στον τομέα τον οποίο τον ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να απευθυνθούμε όχι στα στελέχη, αλλά στον κόσμο και στην κοινωνία μέσα, η οποία έχει αποστρέψει το πολιτικό τη βλέμμα από τα κόμματα τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε ένα κουφαντικό 58% τις πρόσφατες ευρωεκλογές. Άρα έχουμε δύο ζητούμενα. Πρώτον, να ενεργοποιήσουμε ξανά την νεολαία, η οποία de facto είναι εκτός πολιτικής διαδικασίας. Και δεύτερον, ο κόσμος της αποχής, αυτός ο πάρα πολύς κόσμος, ο οποίος παρατηρεί φαινόμενα τα οποία δεν είναι και κυριαρχούμενα από αυτό που λέμε πολιτική διαδικασία, πώς θα τον ξαναφέρουμε ξανά πίσω στη συμμετοχή, στη δράση, προκειμένου να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
0: Ο χρόνος λοιπόν, είναι αρκετός.
2: Οι δύο προϋποθέσεις έχουν μπει σε αυτή ακριβώς τη λογική.
0: Ο χρόνος είναι αρκετός μέχρι τις εκλογές για να προλάβετε να κάνετε όσα σχεδιάζετε.
2: Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι. Δεν θα περιμένει η κοινωνία το πότε θα είναι η συμπαράταξη και ο Αλέξης Τσίπρας έτοιμοι. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε δουλειά καθημερινά. Οφείλουμε να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε καταθέσει 5 πολιτικές αιχμές. Ξεδιπλώνουμε και άλλες αιχμές του προγράμματος. Με ορίζοντα τη Διεθνή Θεσσαλονίκη, θα έχουμε αναλυτική παρουσίαση ενός ρεαλιστικού, κοστολογημένου και εφαρμόσιμου προγράμματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παρεμβαίνουμε στα καθημερινά πράγματα και αντιπολιτευτικά. Θεωρούμε ότι είμαστε de facto αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στην κοινωνία και αυτό το αποτυπώνουν οι μετρήσεις. Όμως και καθημερινές παρεμβάσεις για τα μεγάλα ζητήματα, είτε αυτό αφορά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είτε αφορά τα ζητήματα της καθημερινότητας, την ακρίβεια κλπ. Προσπαθούμε να καταθέτουμε προτάσεις, να επικρίνουμε βεβαίως την κυβέρνηση όταν πρέπει, να μην είμαστε επιδεγιστικοί. Δεν λέμε ότι όλα πάνε στραβά, ότι όλα πάνε άσχημα. Θεωρούμε όμως ότι χρειάζονται μικρές ισχυρές παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν πολύ καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Εκεί λοιπόν τοποθετούμαστε με βάση αυτά τα οποία λέμε και κάνουμε.
1: Σε σχέση τώρα, γιατί ακούμε και με πάρα πολύ βαριές κατηγορίες, θα αναφερθώ συγκεκριμένα για παράδειγμα στον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος είχε απευθύνει αυτές τις βαριές κατηγορίες εναντίον του κ. Τσίπρα για περιχρηματισμού, μαύρες σακούλες κτλ. Και εσείς να μιλάτε για αδονισμό, το φαινόμενο του αδονισμού. Uh-huh. Μέχρι πού θα πάει αυτή η κόντρα?
2: Κάτσε, ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι χθεσινός. Πριν από 10 μέρες έλεγε τον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι ο λαμπερότερος των λαμπερών και τώρα ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα έγινε ο βρωμερότερος των βρωμερών. Άρα θέλω να πω, είναι ένα πρόσωπο η αξιοπιστία του οποίου ελέγχεται. Μην ξεχνάτε ότι πριν μερικά χρόνια ο ίδιος έλεγε τη Νέα Δημοκρατία ότι είναι κόμμα κλεφτών και για τον κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο χειρότερος όλων. Άρα θέλω να πω, δεν δίνουμε και μεγάλη σημασία. Όμως, ως πολιτικό φαινόμενο, ακριβώς το ονομάζουμε αδονισμός, διότι έχει μια τάση ακριβώς τα αδιέξοδα τα οποία εισπράττει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό φαίνεται και στις μετρήσεις. Αλλά βεβαίως και την προσπάθεια να προσανατολίσει τη συζήτηση από τα μεγάλα και σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η ακρίβεια, η στέγαση, το κοινωνικό κράτος κ.ο.κ. πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα. Βέβαια, συνήθως η λάσπη επιστρέφει πίσω σε εκείνον ο οποίος την εξαπολύει. Άρα δεν θα κυλιστούμε στο βούρκο, ούτε θα καταστήσουμε συνομιλητή την αφιλιότητα του κ. Γεωργιάδη για το συναυτό. Είναι λυπηρό, αν θέλετε, για τη Νέα Δημοκρατία, ένα μεγάλο κόμμα, ένα ιστορικό κόμμα, ένα θεσμικό κόμμα, να μας κουνάει το δάχτυλο όλη την προηγούμενη περίοδο για τοξικότητα και λάσπη και να γίνεται ουσιαστικά ο κ. Γεωργιάδης ο φορέας ακριβώς αυτής της τοξικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όχι απλά κράτησαν αποστάσεις, αλλά σχεδόν αποδοκίμασαν και τα λεγόμενα του κ. Γεωργιάδη. Τώρα, επί της ουσίας δεν έχει νόημα να μπω κάτι, είναι τόσο αυτή η συζήτηση.
1: Το αναφέρω γιατί υπάρχει και ένα προηγούμενο, πάλι για τα χρήματα, να το πω έτσι απλά. Και από τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έχει πει διάφορα σε σχέση με τα ταμεία του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ τότε, όταν ήταν πρόεδρος ο κύριος Τσίπρας.
2: Έχουν υποθεί πολλά από πολλούς, αλλά ξέρετε, σε αυτά τα οποία έχει παρέμβει δουλειά στην δικαιοσύνη, έχει βγάλει αποφάσεις, έχει θέσει στο αρχείο, για παράδειγμα, τα λεγόμενα του κυρίου Κοντονή. Εντάξει, ο κύριος Κασελάκης, τον βλέπουμε πώς τοποθετεί στο πολιτικό στερέωμα. Δεν νομίζω ότι είναι και τέρας αξιοπιστίας για να μπορούμε να σταθούμε σε αυτά τα οποία λέει. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν για κάτι δεν κατηγορήθηκε ποτέ, δεν τολμήσε κανείς τουλάχιστον τόσα χρόνια να κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό ήταν η εντυμότητα και η ακεραιότητα του χαρακτήρα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι τώρα τουλάχιστον έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία εμείς παραθέσαμε όχι ένα, αλλά 100 περίπου σκάνδαλα τα οποία αφορούν στελέχη, υπουργούς, βουλευτές, γενικούς γραμματείς, πολιτευτές, κομματάρχες της Νέας Δημοκρατίας. Τα λύσαμε από το προηγούμενο διάστημα. Και δεν είναι ότι τα λέμε εμείς, τα λέει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά η δικαιοσύνη ελληνική που καταδίκασε πριν από μερικές μέρες τον κύριο Μελά, τον τοποθετημένο από υπουργού τη Νέα Δημοκρατία, πρόεδρο του ΠΚΠ, την κυρία Σιμακοπούλου για τη διαρροή του σκανδάλου των email και του υπόλοιπου γενικού γραμματή, του ελεγχόμενου βουλευτέ, οι οποίοι και αυτοί ελέγχονται για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, τον ίδιο πρωθυπουργό, ο οποίο ελέγχεται για το μεγάλο σκάνδαλο, το κορυφαίο σκάνδαλο των υποκλοπών. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ έχουμε πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου, άρα ας μιλήσουμε για το σήμερα και όχι για το τι συνέβη το 19 ή το 2015. Όλα αυτά έχουν εκτεθεί πολιτικά τουλάχιστον, άρα νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια να ακυρωθεί το ηθικό πλεονέκτημα και η ηθική εντυμότητα του Αλέξη Τσίπρα και την παραταξή. Νομίζω ότι η προσπάθεια αυτή όμως ήδη πέσει στο κενό.
0: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια καυτή πολιτικά περίοδο. Θα τα παρακολουθούμε. Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, το Μεάρχης Εργασίας της Ελλάς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη, αυτό το πρωινό του Σαββάτου. Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά.

0: Γλυκά γλυκά βλέπεις, σε πάω έτσι όμορφα στο επόμενο θέμα. Γιατί αφορά την τσέπη σου.
1: Ναι.
0: Και δεν θέλω να ταραχθείς.
1: Και τι να ταραχτώ.
0: Εντάξει, όσο για να το κάνεις, θα φύγεις τώρα για διακόπες στα νησιά. Θα φουλάρεις.
1: Θα φουλάρεις, Γιώργο, αλλά σου λέει ότι θα σου έχει 10 λεπτά λιγότερο το
0: λίτρο. Ναι, αυτό μου το λέει. Αυτό το κατάλαβα. Πόσο θα πληρώσω, αυτό δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, τελικά πόσο θα πάω να βάλω για να γεμίσω την άλλη εβδομάδα.
1: Εντάξει, για να μην μπερδεύεσαι.
0: Τι να μην μπερδεύω.
1: Εγώ 50 έβαζα, 50 θα βάλω.
0: Καλά, εσύ. Εντάξει, γι' αυτό δεν πήγε η χώρα μπροστά, αγόρι μου. Γι' αυτό δεν πήγε.
1: Διάβασα το δικό σου.
0: Λοιπόν, κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, πρόεδρο Παρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττική. Η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη, κύριε Παπαγεωργίου. Ο μήνα έχει 11. Εμεί εδώ τελειώνουμε 27 του μήνα. 27 θέλουμε να γεμίσουμε, να φουλάρουμε. Με πόσα θα γεμίσουμε. Πόσο θα έχει το λίτρο, απάντηση, το λίτρο καλύτερη, πόσο θα έχει.
2: Την καλύτερη απάντηση την έδωσε ο συνεργάτης του κ. Σπιλάρα.
0: Ένα πεντάρικο, ε.
2: Ένα πεντάρικο, έβαζε ένα πεντάρικο θα βάζω.
0: Τελικά,
2: αυτό,
0: όσο
2: αυτό πρέπει να μείνουμε γιατί θα τρελαθούμε όλοι και οι καταναλωτές και οι πρατηριούχοι.
0: Και όσο πάει.
2: Θα πάμε στο Δαφνί.
0: Ναι.
2: Με αυτό που γίνεται. Ωραία. Με τα καύσιμα. Με τις τιμές των καυσίμων.
1: Ναι, αλλά αυτή όμως είναι μια εξέλιξη την οποία ζητάγατε εσείς. Δηλαδή η παρέμβαση να γίνει στα δύο δηληστήρια και όχι στην Αγγλία.
2: Έτσι. Ή στα δύο δηληστήρια ή στην τιμή ή στο φόρο. Δυστυχώς το φόρο δεν γίνεται γιατί είναι αντιληπτό πια σε όλους ότι και χώρες που προσπαθήσαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσουν το ΦΠΑ για παράδειγμα παρουσιάσαν δημοσιονομική εκτροπή και αυτό τους έκανε να αναστείλουν το μέτρο. Mm-hmm. Πολύ σύντομα. Νομίζω ότι με ανακούφιση και οι καταναλωτές αλλά και εμείς οι πρατηριούχοι κυρίως που γνωρίζουμε ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Βουλής για τη συνεννόηση αυτή με τα δηληστήρια. Το πρόβλημα μεγάλο είναι οι δηληστηριακές τιμές. Ούτε τα δηληστήρια. Είναι οι δηληστηριακές τιμές των δηληστημένων προϊόντων, δηλαδή της βενζίνης και του πετρελαίου. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Δεν μπορεί να έχουμε απόκληση 30 δολάρια το βαρέλι να μειώνεται η τιμή και η τιμή στα καύσιμα, στα δελισμένα, να είναι 5 λεπτά και 6.
0: Αυτό τώρα που λέτε,
2: λεπτά.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, η τιμή του Brent σήμερα, κύριε Πιταρά, έχει 76 δολάρια. Θυμίζω ότι στο peak της, την περίοδο του πολέμου, έχει φτάσει στα 110, έτσι,
1: ναι,
0: και,
1: ναι.
0: Περίπου. Άρα οι τιμές έχουν πέσει, πόσο είπατε κύριε Παπαγεωργίου, γύρω στο 30%.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία. Στη διήλυση πόσο έχουν πέσει, 5-10% πόσο έχουν πέσει.
2: Περίπου στο 7%.
0: Στο 7%. Άρα η απόκληση είναι μεγάλη.
2: Αυτές δεν είναι τιμές οι οποίες βλέπουμε στην Ελλάδα. Αυτές βλέπουμε στα χρηματιστηριακά ταμπλό.
0: Σύμφωνοι.
2: Και το πετρέλαιο τύπου Brent το βλέπουμε στα χρηματιστηριακά ταμπλό. Και το δηλισμένο προϊόν στα χρηματιστηριακά ταμπλό. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένα φαινόμενο ελληνικό. Είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Εδώ βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ της χώρας η οποία παράγει το περισσότερο πετρέλαιο στον πλανήτη με το άμεσο ή έμεσο τρόπο και λέει στις εταιρείες χοντρικής στη χώρα του. Μειώστε τις τιμές των βενζινών.
0: Ναι.
2: Εμείς που δεν παράγουμε ούτε ένα λίτρο, τι πρέπει να πούμε. Τι πρέπει να πει κάποιος που κυβερνά αυτή τη χώρα. Όποιος και αν είναι. Δυστυχώς η κατάσταση είναι ελεγχόμενη από τα μεγάλα τραστ. Αυτοί ελέγχουν τις τιμές πια σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Άρα αυτή γίνεται παγκόσμιο οικονομικό παιχνίδι με τα καύσιμα τώρα, αυτό μας λέτε.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι. Κάποιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια έως και τρισεκατομμύρια από όλη αυτή την κατάσταση του πολέμου.
0: Πάμε
2: το ενός, ναι. Των δύο πολέμων.
0: Πάμε και τώρα και σε εμάς τους καταναλωτές.
1: Εμείς πόσο θα το παίρνουμε τώρα, πόσο η εκτίμηση ποια είναι, ας πούμε.
2: Να πούμε ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, από την ώρα εκείνη που θα εξαγγείλουν τα δηληστήρια σε συνεννόηση με το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Τη Δευτέρα λένε
2: αυτά. Τη Δευτέρα, την Τρίτη, δεν ξέρω πότε θα είναι, μια από αυτές τις μέρες προφανώς θα ξεκινήσει η διαδικασία. Εμείς θα το δούμε στα τιμολόγια που αγοράζουμε τα δηληστήρια. Την ίδια ώρα, κάθε πρατήριο καυσίμων που αγοράζει καύσιμο με τη νέα μειωμένη τιμή θα το περνάει στο ταμπλό των πρατηρίων. Mm-hmm. Μιλάμε λοιπόν, αν κανένας καταναλωτής, πώς το καταλαβαίνει τώρα ο Κροατής σας,
0: ναι,
2: που ακούει και σας βλέπει κάθε μέρα.
0: Ναι.
2: Είναι πελάτης στο πρατήριό μου. Σήμερα λοιπόν το αγοράζει 1,98. Αν αύριο το πρωί πέσει η τιμή του δηληστηρίου, βγει ο Πρωθυπουργός, βγει ο Υπουργός Οικονομικών, βγει η εκπρόσωπη των δηληστηρίων και πούν από σήμερα 10 λεπτά μείωση. Σήμερα λοιπόν από 1,98 ο πελάτης, ο καταναλωτής θα το δει στο ταμπλό του πρατηρίου 1,88.
0: Ναι,
2: αυτό εδώ, είναι άμεσο.
0: Εδώ
2: και
0: θέλω
2: άμεσο
0: κάτι,
2: δεν γίνεται.
0: Θέλω κάτι λίγο, μια βοήθεια. Εσείς σήμερα πόσο πουλάτε?
2: 1,99.
0: 1,99 πουλάτε. Από Δευτέρα, Τρίτη, με την άνοδο που περιμένουμε, πόσο αναμένετε να πουλάτε?
2: Κοιτάξτε, κανονικά.
0: 1,99 έχει πάει, έτσι.
2: Έχει έρθει μεγάλη άνοδο στις τελευταίες 10 μέρες.
0: Ναι.
2: Κυρίως στα πετρέλαια. Η βενζίνη από 1,92 που είχε καταγράψει το χαμηλότερο,
0: ναι.
2: που πουλούσα και εγώ.
0: Σωστά.
2: Μια μέση τιμή, σήμερα είναι στο 1,99, 7 λεπτά. Κανονικά η δηληστηριακή τιμή έχει αυξηθεί κατά 9 λεπτά. Απλά, αν βάλω εγώ και ο κάθε πρατηριούχο το 2 μπροστά στο ταμπλό του πρατηριού μου, δεν θα μπει κανένα πελάτη.
0: Άρα την άλλη εβδομάδα το καβαλάμε το 2 ευρώ.
2: Την άλλη εβδομάδα καβαλάμε το 2 ευρώ. Έρχεται όμω το δεκάλεπτο και έτσι θα κρατήσουμε
0: τα επίπεδα
2: δηλαδή, του 1,90. Ακριβώς.
0: Ό,τι βάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα,
1: και
0: κύριε Πιτάρα.
1: Το κίνηση πόσο, 1,80 θα πάει, πόσο θα είναι.
2: Το πετρέλαιο κίνηση έχει ξεπεράσει το 1,83 σήμερα ω μέση τιμή στη χώρα. Μέχρι χτε ήταν 1,81. Σήμερα οι δηληστηριακές τιμές ήταν κατά 2 λεπτά πιο ακριβό το πετρέλαιο κίνησης. Πήγαμε στα 1,83. Με τα 5 λεπτά μείωση θα μείνουμε περίπου στα 1,78. Όμως, αν παραμείνει εκεί, δηλαδή δεν επαληθευτεί αυτό που σήμερα διάβασα το πρωί, ότι έχουν οπλισμένες 1.000 πυράβλους ο πρόεδρος Τραμπ να ρίξει το Ιράν. Αν δεν επαληθευτεί αυτό και είναι πάλι μια δημόσια μια στρακαστρούκα, μια φωτοβολίδα, οι τιμές θα αποκλιμακωθούν. Δηλαδή, θα χάσουν τα 6-7 λεπτά
1: που πήραν τις τελευταίες 10 μέρες. Τόσες ειδήσεις υπάρχουν, 4 να διαβάσετε. Τόσο ωραία πράγματα για το
0: διαβάστε για το ποδόσφαιρο. Γιατί
2: τι
0: για
2: να
0: το
2: κάνω.
0: Και για το Εντόγλου.
1: Είχε μια ωραία φωτογραφία η Σακύρα αγκαλιά με τον Γιώργο Καραγκούνη στο Μουτιά. Δηλαδή αυτά για να τα βλέπετε εσείς. Να φτιάξετε ψυχολογία και να ρίξετε τις τιμές. Και τι διαβάζετε μόνο τι λέει ο Τραμπ.
2: Ποιος θα ταΐσει τα παιδιά μας, εμάς τον πρατηριού.
0: Καλά σας λέει. Κύριε Παπαγεωργίου, καλά σας λέει. Να διαβάζετε τέτοιες ειδήσεις.
1: Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι μέσα στην κατάθλιψη.
0: Η Ειρήνα Σάικ λέει πόζαρε με μπικίνι στις διακοπές της.
1: Αν διαβάζανε αυτά, θα ήταν στο 1,40 τώρα. Αλλά πάνε και διαβάζουν όλα τα
0: ανάποδα. Το θέμα είναι να διαβάζω και τα δηληστήρια. Τέλος πάντων, λοιπόν, εντάξει, αστειευόμαστε. Άρα, από ό,τι κατάλαβα και με το δεκάλεπτο που θα δώσει η κυβέρνηση, στο τέλος της ημέρας, την άλλη εβδομάδα, πάλι με ένα 90 τόσο θα τη βάζουμε.
2: Πάντως θα περάσει. Έχετε με ανακούφιση. Δέχτηκαμε στον κλάδο, δηλαδή, και τα τηλεφωνήματα που κάνουμε εμείς πρατηριούχοι μεταξύ μας. Ανακουφιστικά είναι υπό την έννοια ότι τα 10 λεπτά θα τονώσουν την αγορά. Σε μια περίοδο που οι Έλληνες φουλάρουν τα αυτοκίνητά τους για να λέγεσαι τις ολιγόμερες διακοπές να κερδίσουν του καλοκαιριού.
1: Εδώ λέει ο Βαγγέλης μήνυμα. Καλημέρα σας. Αν παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη ανοίξει ένα βενζινάδικο από τη Βουλγαρία και εισάγει κατευθείαν από βουλγαρικό δηληστήριο, πόσο θα την πουλάει?
0: Δεν γίνεται αυτό.
2: Ναι. Δυστυχώς υπάρχουν νόμοι και το Σύνταγμα δεν επιτρέπει να κάνουμε εισαγωγές. Για να κάνεις εισαγωγή πρέπει να τηρείς απόθεμα 90 ημερών. Ξέρετε, αν αύριο το πρωί, αυτό που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τώρα το καλοκαίρι, το είχαμε πει και μαζί, είναι ότι είναι η έλλειψη καυσίμου. Δεν έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος αυτός. Ο ομαλός εφοδιασμός της αγοράς δεν έχει επανέλθει. Ζούμε με την αγωνία των 15 ημερών.
1: Μάλιστα.
2: Οτιδήποτε συμβεί τις επόμενες 15 μέρες αρνητική εξέλιξη στον πόλεμο, επιβαρύνει ακόμα περισσότερο.
0: Αλλά είχαμε και θετικές εξελίξεις όλο το προηγούμενο διάστημα και δεν το είδαμε να φτάνει εκεί που θα έπρεπε ίσως. Λοιπόν, τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα τώρα.
1: Γεωργίου, έχουμε και ωραία site εδώ. Μπείτε και cookout.gr, έχει πολύ ωραία και συνταγές και αυτά.
0: Η Σίδνεϊ Σουίνι στην πιο αποκαλυπτική φωτογράφηση με εσώρουχα. Μας έπεσε το σαγόνι, τη γράφουν οι φαν τη.
1: Μας έπεσε το σαγόνι, έπεσε και η τιμή στην Αντλία.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματάει. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο μορφοχώρι Λάρισας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν τις φλόγες εντός του χώρου της επιχείρησης. Οι εστίες εξακολουθούν να καίνε ελαστικά, ωστόσο το γεγονός ότι δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι διευκολύνει το έργο της κατάσβεσης. Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις ληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα πριν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη με ανάρτησή του ότι σε περίπτωση που προχώρησε μια τέτοια ενέργεια, έχει δώσει εντολή ώστε χίλιοι πύραυλοι να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Περίπου 30 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 και 36 πρώτα λεπτά και 16 δευτερόλεπτα η ώρα. Έχει ξημερώσει μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Οι περισσότεροι έχουμε κάνει τα σχέδιά μας για τις διακοπές, κύριε Πιταρά. Και πολλοί είναι αυτοί που φεύγουν. Δεν μας είπες για την ταμπέλα που γράφε Γούναρη συμφόρηση νωρίτερα.
1: Αλυπέδου.
0: Και Γούναρη είχε σήμερα, δεν είχε Γούναρη.
1: Δεν είναι, εγώ Αλυπέδου είδα.
0: Αλυπέδου.
1: Το ίδιο πράγμα είναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Άμα πήξε ένα δρόμο εκεί, δεν.
0: Επειδή έδωσε και κάποια στοιχεία εδώ το λιμεναρχείο στον Πειραιά κάτω, φύγανε χθες καμιά 18.000 και άλλοι τόσοι θα φύγουν και σήμερα. 15-16.
1: Ναι.
0: Και αύριο λιγότεροι, 13.000. Σύμφωνα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια.
1: Το θέμα είναι να φεύγεις και να φτάνεις στον προορισμό σου και να γυρνάς. Το μεγάλο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν κλείσει αεροπορικά εισιτήρια να πάνε σε κάποια
0: καλά,
1: μέρη.
0: Καλά, γίνεται χαμός.
1: Να πας, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, να πας στη Ρόδο, να πας στη Γκο και μετά να έχεις κανένα ανταπόκριση με πλοίο, να πας στα μικρά, να πας Αρκιούς, να πας Φούρνους, να πας Ηρακλιά, να πας Σίμι, να πας σε όλα αυτά.
0: Αυτό γιατί έχει προκύψει το ζήτημα. Γιατί βγήκε κάτι στοιχεία που λέει 65% αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις.
1: Ναι, γενικά έχουμε την πρωτιά σε αυτό φέτος.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αεροπορικά δρομολόγια. Σε επιλέγουν πάρα πολύ. Εδώ δεν έχεις να σηκώσεις όλο αυτό τον όγκο. Και τίθεται και ζήτημα ασφάλειας. Δηλαδή και οι άνθρωποι που είναι.
0: Το σύστημα διαχείρισης εναέρειας κυκλοφορίας είναι αυτό που
1: έχει
0: ζήτημα.
1: Έχει κάποιες δυνατότητες.
0: Ναι.
1: Και τίθεται ένα ζήτημα ασφάλειας. Δεν μπορεί να το προσπεράσει αυτό.
0: Ναι, αλλά κοίτα, είναι
1: από
0: τις χειρότερες δυσφημίσεις που μπορείς να κάνεις στη χώρα σου να καθυστερεί να καθυστερούν σε πτήσεις.
1: Εγώ είχα την εντύπωση ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, να σου τύχει ρε παιδί μου, η εξαίρεση. Αλλά είναι ο κανόνας πια. Δηλαδή, έχεις μια πτήση, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, 3,5 ώρα το μεσημέρι.
0: Να πας, ας πούμε, στη Ρόδο για να πάρεις το καραβάκι να πας στη Σίμη.
1: Ναι, τα οποία πρόσεξε όμως. Τα δρομολόγια των πλοίων για να πας στη Σίμη, να πας στην Τήλο, να πας όλα αυτά γύρω-γύρω. Είναι περίπου κουμπωμένα με τα αεροπορικά δρομολόγια. Δηλαδή, σου λέει ο άλλος, ξέρουν από την εταιρεία την ακτοπλοϊκή από πριν, ότι θα φτάσει η πτήση 4,5 ώρα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Οπότε βάζεις και ένα τράτο 1,5 ώρα, 6 ώρα να φύγει το τελευταίο καράβι να περάσει απέναντι, Σίμη.
0: Ναι.
1: Έτσι το υπολογίζεις.
0: Ναι.
1: Να βγεις από το αεροπλάνο, να πάρεις ταξί, να πέσεις και στην κίνηση, να κάνεις κανένα μισά ώρα να φτάσεις στο
0: λιμάνι. Ναι, ναι.
1: Οπότε να είσαι μια χαρά. Να έχεις και μισή ώρα χρόνο.
0: Άμα καθυστερήσει 1,5 ώρα η πτήση, πάει.
1: Τελείωσες.
0: Τελείωσες. Ναι.
1: Και γίνεται κατά κόρον αυτό. Εν τω μεταξύ, εσύ.
0: Και σκέψου να έχεις καμία ανταπόκριση, συγγνώμη που σε διακόπτω για εξωτερικό τώρα, έτσι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Να ταξιδεύεις Ρόδο. Αφορά... Ναι.
1: Αυτό αφορά όλους, και τους Έλληνες και τους ξένους.
0: Ναι.
1: Αλλά εσύ, φτάνοντας όμως στο νησί, για να φύγεις το απόγευμα 6 ώρα, ας πούμε, να πας εσύ, έχεις πληρώσει, έχεις κλείσει το ταξί που θα σε πάρει από το αεροδρόμιο. Πρέπει να το έχεις κλεισμένο για να είσαι σίγουρος ότι θα φτάσει.
0: Σωστά.
1: Να σε περιμένει απ' έξω με το ταμπελάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχεις πληρώσει αυτό. Έχεις πληρώσει το εισιτήριο του πλοίου.
0: Σωστά.
1: Έχεις πληρώσει, αν πας για 2 μέρες, ξέρω εγώ, στην.
0: Διαμονή, ξενοδοχείο.
1: Έχεις πληρώσει την πρώτη διανυκτέρευση. Αυτά τα χάνεις και τα 3 αυτομάτως.
0: Ναι, και πρέπει να βρεις άλλο ξενοδοχείο.
1: Και πληρώνεις μια πλέον διανυκτέρευση.
0: Ναι.
1: Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Δηλαδή μπορεί να κερδίζουν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά στο τέλος ημέρας χαμένη είναι η χώρα. Είναι δυσφήμιση αυτό.
0: Ναι.
1: Πέρα από εμάς που θα χάσουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Και επίσης, τώρα πάνω στο τουριστικό κομμάτι που συζητάμε, ένα τεράστιο θέμα που έχει προκύψει είναι με τα ταξί. Με αυτές τις εταιρείες που μπαίνεις στο app, στην εφαρμογή και καλείς ταξί. Τώρα πλέον έχει βγει μια ιστορία priority line, λέει, που σου λέει ότι άμα θες να βρεις ταξί για αυτή τη διαδρομή θα δώσεις 10 ευρώ. Αλλά άμα πατήσεις, λέει, priority line, θα έρθει αμέσως στο ταξί και θα πληρώσει 15 ευρώ.
1: Ναι. Το βλέπει ο οδηγός ότι έχει πατήσει και σε επιλέγει άμεσα.
0: Ναι, και τελικά δεν πάει κανείς οδηγός χωρίς priority. Έχουμε δηλαδή φτάσει, αυτό και καλά ξεκίνησε για να εξυπηρετεί τους πολίτες, οι οποίοι βιάζονται πάρα πολύ. Ξεκίνησε σαν ιδέα. Αλλά πλέον έχει γίνει το αντίθετο και χωρίς priority line, και δεν το έχει μία εταιρεία, νομίζω το έχουν όλες. Χωρίς priority line δεν σε παίρνει κανείς. Ναι. Με αποτέλεσμα να κάθεσαι να περιμένεις και να τώρα έρχεται ο οδηγός και τώρα ο οδηγός είναι κοντά σου και να τώρα ψάχνουμε εμείς να βρούμε τον οδηγό και κάνει υπομονή και έρχεται ο οδηγός. Και με το που πατάς priority line και δώσεις το ταλιράκι του επιπλέον, σε ένα λεπτό ο οδηγός είναι εκεί.
1: Εξοργιστικό είναι.
0: Εξοργιστικό, ότι... πραγματικά.
1: Αυτά τα application έχουν και διαδραστικό χάρτη όπου σου δείχνει επάνω κίτρινες κουκίδες που είναι τα ταξί.
0: Ναι.
1: Εκεί που είσαι εσύ, γύρω-γύρω ότι υπάρχει.
0: Ναι.
1: Εσύ έχεις πατήσει να καλέσει ταξί και τα βλέπεις να κόβουν γεροβολιές και να μην ανταποκρίνεται κανείς. Και να λες, συγγνώμη, αφού είναι στον από κάτω δρόμο, γιατί δεν έρχεται.
0: Δεν έρχεται.
1: Δεν έρχεται. Μόλις του πατήσεις το priority, σουπ, θα πλακώσουν και οι 10.
0: Μα κατάλαβε τώρα τι γίνεται.
1: Εντάξει,
0: ναι, αλλά αυτό πρέπει να το δουν λίγο από το μεταφόρο.
1: Καλά, προφανώ να το δουν.
0: Όπω και το άλλο που πες με, με τι καθυστερήσει στα αεροδρόμια, αλλά και αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι πάει να μπει priority line. Δηλαδή, άλλο πατάει να βρει ταξί γιατί έχει το χρόνο του να αράξει.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα
0: εύσημο τρόπο
1: να αυξηθούν τα κόμιστρα. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ρε Σιγιάννη, αλλά αυτό
1: με
0: είναι.
1: Με τη σιωπή ανοχή και τη πολιτεία.
0: Ναι, ναι, αυτό πρέπει να το δει όμως η πολιτεία. Δεν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα.
1: Να αλλάξουμε, βεβαίως. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Ρήγα, στον κύριο Νίκο Ρήγα, πρώην αντιπρόεδρο αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας. Γεια σας, κύριε Ρήγα.
2: Καλημέρα, κύριε Πιταρά, κύριε Γρηγοριάδη και στους ακροατές του σταθμού σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε αυτή τη σημαντική εξέλιξη γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν, όπου ξανάνοιξε ο φάκελος, αλλά έχουμε και συλλήψεις, δύο συλλήψεις και ένα ένταλμα για μια γυναίκα που βρίσκεται στο εξωτερικό, στη Μεγάλη Βρετανία. Και έχει ενδιαφέρον έτσι να μας πείτε πώς φτάσαμε τόσα χρόνια μετά να ανοίγει ξανά ο φάκελος και να υπάρχει αυτή η ελπίδα ότι μπορεί να. Τα πρόσωπα που έχουν συλληφθεί και εμπλέκονται να έχουν άμεση σχέση με αυτά που συνέβησαν εκείνη την τραγική ημέρα έξω από τη Μαρφίν και που οδήγησαν στο θάνατο τριών συμπολιτών μας.
0: Η τεχνολογία σε πρώτη φάση, έτσι κύριε Ρήγα, βοήθησε.
2: Μιλάμε ότι έχουμε δύο συλλήψεις, δύο 42χρονων ανδρών, οι οποίοι διέμειναν στα Ανολιώς στο κέντρο της Αθήνας στην Κυψέλη και... οι οποίοι συλλήψαν και θα έχουν οδηγηθεί και θα περιμένουν στην Κρήτη στον ανακριτή. Και ένα διεθνές ένταλμα σύλληψη για μια 46χρονη, η οποία διαμένει στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία. Εντάξει, αυτή η υπόθεση της δολοφονίας της Μαρφίν των τριών εργαζομένων και ενός εμβρίου που κυκλοφορούσε μία από τις εργαζόμενες είναι κάτι, ένα καρφί στην καρδιά που μας είχε πληγώσει όλους. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια του 2010, να σας θυμίσουμε πριν 16 χρόνια, όπου υπήρχε ένα κλίμα έντασης και μόνιμου προβλήματος λόγω των δύσκολων ετών που βιώναμε σαν χώρα.
1: Η υπόθεση είχε φτάσει δικαστικές αίθουσες, το λέω επειδή έχουν περάσει και 16 χρόνια. Τότε δεν είχε αποδειχθεί η εμπλοκή των προσώπων που ήταν στο κάδρο των ερευνών. 16 χρόνια μετά, τι καινούριο στοιχείο προέκυψε και έφτασαν οι συνάδελφοί σας σε αυτά τα τρία πρόσωπα?
2: Αυτό αποδεικνύει, κύριε Πιταρά, ότι ουσιαστικά η υπόθεση για την αστυνομία δεν είχε κλείσει. Υπήρχε μια δικογραφία, υπήρχαν και άλλες δικογραφίες οι οποίες ταυτοποίησαν τους συγκεκριμένους δράστες. Να πούμε ότι τα εντάλματα συλλήψης δεν τα εκδίδει η αστυνομία, τα εκδίδει η δικαιοσύνη, αφού πλέον έχει κάνει μια πρώτη αξιολόγηση των στοιχείων των οποίων έχει προσκομίσει η αστυνομία προανατολικά. Υπήρξε ένα email, το οποίο πριν από λίγο καιρό είχε αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος, αξιολογήθηκε, άνοιξε ο φάκελος ξανά, έγιναν καινούργιες ταυτοποιήσεις, βιντεολεπτικό υλικό που υπήρχε, ό,τι υπήρχε από τότε, φωτογραφικό υλικό που αξιοποιήθηκε, η τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία, όπως είπε ο κ. Γρηγοριάδης πριν από λίγο, που έχει η Ελληνική Αστυνομία στην διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, το οποίο είναι από τα πιο αξιόπιστα σύγχρονα που υπάρχουν στον κόσμο. Και ταυτοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι τρεις, δύο άντρες και μια γυναίκα.
0: Κατάφεραν από βίντεο από προηγούμενη υπόθεση να απομονώσουν χαρακτηριστικά των ανθρώπων αυτών και να τα...
2: ερωτισμός, χαρακτηριστικά και από άλλη υπόθεση βρέθηκαν κάποια στοιχεία, κάποιες φωτογραφίες, ταυτοποιήθηκαν, συνεκρίθηκαν, συγκρίθηκαν και φτάσαμε σε αυτή τη σύλληψη. Είναι μεγάλη υπόθεση και σαν αστυνομία αλλά και σαν ολόκληρη κοινωνία η οποία τόσα χρόνια περιμένουμε να δούμε την σύλληψη των φερόμενων δραστών, κάθε δράση, κάθε κατηγορούμενος επιχειρηματικής αθωότητας, αυτό το συζητάμε, και κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να έχει μια χαράξη, μια υπερασπιστική γραμμή. Από εκεί πέρα, πλέον είναι στα χέρια της δικαστικής εξουσίας, η οποία θα κρίνει τα στοιχεία που υπάρχουν, να αποδώσει κατηγορίες και πλέον οδηγηθούμε σε καταδίκες. Είναι πάντως πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον και ως προς τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν. Τη μνήμη των ανθρώπων οι οποίοι έχασαν τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τόσο άδοξα.
1: Καλά, αν δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη, Σε 3-4 χρόνια θα έχει παραγραφεί.
0: Σε 4 χρόνια. Το Μάιο του 2030.
2: Ναι, είναι κακουγηματικού χαρακτήρα, αλλά ναι, θα έχει περάσει το χωρικό διάστημα.
1: Τώρα για τη γυναίκα που μας είπατε, τη 46χρονη, η οποία εδώ και χρόνια υποτίθεται ότι έχει αποστασιοποιηθεί, έχει κάνει οικογένεια στη Μεγάλη Βρετανία. Η διαδικασία ποια είναι τώρα, θα ζητήσουμε την έκδοσή της?
2: Καταρχήν να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που λένε που είναι στην ηλικία των 45 ετών πάνω κάτω, εάν αποδειχθεί ότι ήταν 25 χρονών νέοι άνθρωποι, έτσι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι έχουν αλλάξει, έχουν περάσει τα χρόνια, κάποιοι έχουν αλλάξει τον τρόπο ζωής τους, κάποιοι προσπαθούν να αλλοιώσουν ή να ξεχάσουν ή να αποστασιοποιηθούν από το παρελθόν τους. Από εκεί πέρα η έκδοση που είπατε γίνεται αμέσως, υπάρχει η Διεθνή Θέατρο Σύλληψη, όπως και εμείς συλλαμβάνουμε στην Ελλάδα κατηγορούμενους από άλλα κράτη. Οι αρχές της Βρετανίας θα την συλλάβουν και θα την εκδώσουν στη χώρα μας. Εφόσον δεν εμφανιστεί αυτοπροσώπηση, αν δεν είναι εφελός.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει ήδη εκδοθεί και η Διεθνή Θέατρο Σύλληψη.
2: Ναι, αυτό είναι η σύγκριση πρακτική που γίνεται όταν κάποιος κατηγορούμενος διαμένει στο εξωτερικό. Άλλωστε με τις αστυνομίες του δυτικού κόσμου και πόσο μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μια άριστη σχέση σε όλα τα επίπεδα και ανταλλαγής πληροφοριών, τεχνογνωσίας και απόψεων, αλλά και συνεργασίας.
0: Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Ρίγα.
2: Αυτό περιμένουμε. Είναι μια μεγάλη υπόθεση. Αν τη συγκρίνουμε και αν ταυτόχρονα πούμε και αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, είναι δείγμα ότι η ελληνική αστυνομία αγρυπνά έτσι ώστε να οδηγεί τους υπαιτίους εκεί που πρέπει, στο φυσικό του δικαστή.
0: Μάλιστα. Ήταν ο κύριος Νίκος Ρίγας, πρώην αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα μα πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Λοιπόν, πολλά και τα μηνύματα, κύριε Γιάννη, και για τα αεροπλάνα που είπαμε νωρίτερα και τις καθυστερήσεις, αλλά και για τα ταξί. Λοιπόν, Γιάννης, θα πρέπει όταν ιδιωτικοποιήθηκαν τα αεροδρόμια να προβλέπεται η αναβάθμιση των μηχανημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας από την εταιρεία. Δηλαδή να μην μαζεύουν μόνο τον κασέρι και την λυπητερή της αναβάθμισης, λέει, να την πληρώνουμε εμείς οι φορολογούμενοι. Καθόλου άδικο νομίζω ότι δεν έχει ο φίλος μας ο Γιάννης αυτό.
1: Ναι, εδώ σηκώνει μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί έχουν γίνει κάποιες απόπειρες στο παρελθόν και για την αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας, τα συστήματα που είναι στον πύργο ελέγχου, που είναι κοστοβόρα, αλλά

0: Στα χωριά σας λέει να γλιτώσετε, όπως έκανα και εγώ. Ο Λάζαρος, άμα έχεις την οικονομική άνεση να πας από Αθήνα Σίμι με αεροπορικά εισιτήρια, ας πρόσεχεις, λέει, το φυσάς. Και να πληρώνεις, λέει. Ο Αλέξανδρος τώρα, ρε Αλέξανδρε, μας στέλνεις κάτι μηνύματα. Πώς μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα αυτά που μας στέλνεις? Είναι ο φίλος που μας θεωρεί ο σειράς μας.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας θεωρεί ότι είμαστε πορωμένοι κάπα-κάπα και ανεπίδεκτοι μαθήσεως, όπως λέει. Είναι, λέει, από τις καυτές έρες και είναι ο ακροατής μας ο Αλέξανδρος. Και του, και του αρέσουν, λέει, τα κομμουνιστικά λόγια μας. Τι έχει πάρει? Ο Απόστολος λέει: καλημέρα σας. Πού μπορώ να βρω τη συνέντευξη του κυρίου Δημητριάδη? Είναι στην,
1: στο YouTube. Άμα μπει
0: στον κύριο Λάλα,
1: στο λογαριασμό του Θανάση Λάλα, θα το βρεις εκεί όλο. Πέντε ωρίτσες είναι.
0: Είναι πέντε επεισόδια. Έτσι, η συνέντευξη είναι σπασμένη σε πέντε επεισόδια. Απλά τώρα έχουν δημοσιευτεί και τα πέντε, οπότε τα έχουν συγκεντρώσει στα site και δίνουν και τα πέντε επεισόδια της σειράς. Εντάξει, πέντε ώρες νομίζω είναι πολύ μεγάλος ο χρόνος γιατί να ακούσετε όλοι, αλλά.
1: Καλά, ρε παιδί, θα δεις. Θα ακούσει ένα κομμάτι τώρα, ένα μετά.
0: Ναι, εγώ θέλω να σου πω: άκουσα το πρώτο, το δεύτερο και το πέμπτο μέρος που αφορούσε το κομμάτι των υποκλοπών. Τα άλλα δύο θα τα ακούσω αύριο. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον όμως, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο όλοι ακούγαμε. Όλοι μαθαίναμε πληροφορίες για αυτό. Όλοι είχαμε σχηματίσει μια εικόνα για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν είχε μιλήσει στην πραγματικότητα ποτέ.
1: Ναι.
0: Πέρα από μια φορά.
1: Εντάξει,
0: τώρα είπε πολλά και ενδιαφέροντα.
1: Πέρα από αυτά τα οποία αφορούσαν την επικαιρότητα, την άμεση επικαιρότητα, έχει ενδιαφέρον να ακούσεις, γιατί εκεί θα καταλάβεις και το πώς σκέφτονται και πώς αναλύουν τα πράγματα και τα γεγονότα άνθρωποι που είναι πίσω από τις κουρτίνες, δίπλα στους πρωθυπουργούς. Και πώς γίνονται ορισμένα πράγματα.
0: Ναι,
1: και αυτό έχει το ενδιαφέρον, δηλαδή.
0: Και το κομμάτι που περιγράφει την καθημερινότητα του, όπως λέει ο ίδιος, ανταυτών, όταν ο πρωθυπουργός έχει να διαχειριστεί ένα σωρό πράγματα, ας πούμε, και προκύπτουν και μικρότερης σημασίας πράγματα, ρε παιδί μου, και για αυτά πρέπει κάποιος να δουλεύει.
1: Είναι αυτό που σου λέω και εγώ, ρε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ότι έρχεσαι κάθε μέρα εδώ, κάνουμε σύσκεψη,
0: ναι,
1: και έρχεσαι με 20 ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Λες και είμαστε σούπερ μάρκετ εδώ.
0: Ναι.
1: Έρχεσαι, ότι πετάς, αραδιάζεις.
0: Ναι.
1: Θα τις φιλτράρεις, θα τις επιλέγεις. Και εμένα θα έρθει να μου λες τη μία, τη σοβαρή.
0: Γιάννη μου, καταρχάς.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Πρέπει να γνωρίζεις τις ειδήσεις.
1: Αυτό σου έχω πει.
0: Ο Δημητριάδης τι λέει? Πρέπει να γνωρίζεις τις ειδήσεις. Καταρχάς. Και μετά να επιλέξεις. Αν δεν ξέρεις τις ειδήσεις, δεν μπορεί να επιλέξεις.
1: Αυτή είναι η δουλειά σου, ρε Γιώργο.
0: Ναι, ρε Γιάννη.
1: Είσαι το πιο νευραλικό κομμάτι της εκπομπής. Δεν το έχεις καταλάβει. Δηλαδή, πρέπει να έχουν περάσει 4 χρόνια, 5 και δεν έχεις καταλάβει ακόμα το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος σου.
0: Εγώ δεν το έχω καταλάβει. Πλάκα μου κάνεις. Οι άλλοι δεν το έχουν καταλάβει. Εγώ το θεωρώ αυτονόητο.
1: Εντάξει, ευτυχώς δεν το έχουν καταλάβει. Άλλοι γιατί έχει σωθεί.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε, ναι, σχετικά είναι όλα αυτά. Μάλιστα, λοιπόν. Τι κάναμε, τελειώνουμε? Τελειώνουμε, κύριε Γιάννη.
1: Από τώρα.
0: Από τώρα.
1: Κάτσε, ρε Δημητρά, λοιπόν. Τώρα αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Α, βάλε μας και αυτό να ρεύουμε ακόμα
0: τώρα
1: παραπάνω.
0: Τώρα ξεκινάει το καλό, Δημητρά.
1: Ναι, ναι, τώρα αρχίζουν τα blues. Αυτό περίμενα πάντα στις σχολικές εορτές.
0: Σήμερα τι, γιατί είμαστε τόσο ερωτικοί σήμερα και τόσο light?
1: Εντάξει, γιατί τι σε χαλάει εσένα?
0: Όχι, καθόλου δεν με χαλάει.
1: Εγώ
0: ερωτικός
1: και light. Τραγούδια περίμενα σχολική γιορτή στο γυμναστήριο, στο κλειστό γυμναστήριο του σχολείου, εδώ στο Παγκράτη, στο Άλσος, απέναντι.
0: Ναι.
1: Στο 7ο.
0: Ναι.
1: Που κάναμε τις γιορτές. Το. Το γάμα 3 τμήμα. Τρίτη γυμνασίου κτλ. Κάνει γιορτή χωροϊσπερίδα και αυτά. Ωραία. Πολύ ναι. Ωραία. Φέρναμε και τα ποτά μας. Τέλος μαχημούς πίναμε, δεν μας αφήνανε.
0: Κολόνια.
1: Καλά, κολόνια, τζέλ. Τζέλ, λεμόνι, ούτε για καθένα.
0: Λεμόνι, σκαρπίνι.
1: Όχι, Dr. P, τα παπουτσάκια, τα λευκά, τα τραχτερωτά.
0: Τα Dr. P.
1: Ναι, παρθένης μπλουζάκι λευκό από πάνω.
0: Φιγουρίνης. Πατρινιός,
1: ναι,
0: πατρινό φιγουρίνη.
1: Περπάταγε σαν τον Γκάβουρα στον δρόμο.
0: Από τη μαγιά.
1: Όχι από τη μαγιά, από τον αέρα. Μην σου πάρει ο αέρας και σου χαλάσει τη φράτζα.
0: Και κόφες δεξιά για να σε, ναι, περνάει το αέρας, ε.
1: Έπρεπε να πάρεις τα ζύγια. Έφτανε στο χορό. Ήσουν αξενέρωτος γιατί έβαζε τα μπαντούμπα, έβαζε κάτι Bonnie M, κάτι αυτά. Και μόλις έβαζε αυτά τα τραγούδια, αυτό ειδικά το συγκεκριμένο, χαμηλώναν και τα φώτα. Ήταν η στιγμή που.
0: Περίμενες
1: να ξεδιπλώσει το ταλέντο σου.
0: Και εκείνη τη στιγμή τι γινόταν, ρε Γιάννη?
1: Τι να γίνει?
0: Έφευγε άλλη και πήγαινε τουαλέτα.
1: Άσε.
0: Έφευγε μπάκουρο. Άστο, ρε Γιάννη, άστο. Το έχουμε πάθει εκατομμύρια φορές ζωή μας. Τελείωσε.
1: Μετά κόντρα στον άνεμο.
0: Ναι.
1: Πάνε και τα τσουλούφια, πάνε και οι φράτζες και οι χωρίστες και όλα.
0: Μετά άστα. Μετά
1: και τα μπλουζάκια και όλα. Τίποτα.
0: Τίποτα. Όλη την πασία στράφη.
1: Πήγαινε σπίτι, έβγαζε τα μπλουζάκια και πέφτανε κουκούτσια και πήγε βάλει λεμόνι διατζέλ πάνω στο κεφάλι. Λοιπόν, ραντεβού 10 παρά 20 τηλεόραση του

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύγκρατη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά? Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
15: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
16: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
17: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
18: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
17: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
18: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
19: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
20: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
21: Πέλα FM.
22: Κάθαρση των υλικών για τον εντοπισμό κρυφών εστιών. Το Σεισμανόκλειο Νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αλφα Παθολογική Κλινική, σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άθωνος Γεωργιάδη. Όπως αναφέρει, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας και της διοίκησης του νοσοκομείου, οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, οι απαραίτητες κλινικές αποκαταστάθηκαν και το νοσοκομείο συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει επανελθόν Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια έχει δώσει εντολή ως τεχείλη οι πυραυλοί να επιχτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Την ίδια ώρα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αραχτσί δήλωσε ότι το Ιράν τήρησε το λόγο του απέναντι στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας για εκεχηρία, για την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι τελείωσε. Κατηγόρησε μάλιστα την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον 6 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία. Απόψε για τα προημιτελικά στις 12 παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 Αργεντινή-Ελβετία.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
25: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και νότια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τους 36 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου.
26: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostik ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
22: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
27: Χορηγός ΔΕΗ.
28: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
27: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
0: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας καλωσορίζω στο τέταρτο μέρος της... Να με συγχωρείτε που θα μιλήσω για αυτό που κάνουμε εδώ, αλλά είναι εκπληκτική σειρά του Big Bang για την τετραετία 1970-1973, δηλαδή μεσούσης της δικτατορίας. Το βιβλίο αυτό η συγγραφής Στάθης Καλύβας, πολιτικός επιστήμον, και Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης, περιγράφουν την ανάπτυξη, την έκρηξη πολιτισμού, την οποία αποδεικνύουν, καταδεικνύουν με απτά δεδομένα κατόπιν έρευνας που έκαναν, και αυτή η έρευνά τους μετουσιώνεται σε γραπτό λόγο, ο οποίος κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Εδώ στην εκδοχή του ραδιοφωνικού λόγου, του προφορικού λόγου, έχουμε την ραδιοφωνική εκδοχή μέσω αυτών των εκπομπών, της σειράς εκπομπών επί 6 Σάββατα που σας παρουσιάζουμε, φίλες και φίλοι, μέσω του Sky 100.3. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλλη. Καλημέρα σας, κύριε Καλύβα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα κομμάτι στον Διονύση Σαββόπουλο, και στο άλλο μπορώ να βάλω τον τίτλο «Ελαφρολαϊκή μουσική», γιατί βλέπω ότι το καλύπτεται και αυτό το κομμάτι. Θα μας εξηγήσετε και τι σημαίνει, τι είπαν οι δήμονες, τι είναι το ελαφρολαϊκό τραγούδι. Πάντως είναι το τραγούδι με το οποίο ψυχαγωγούνται πλατιά στρώματα των Ελλήνων τα χρόνια αυτά της δικτατορίας. Κάποιοι από αυτά τα στρώματα διασκεδάζουν, ψυχαγωγούνται και στα κέντρα, αυτά που λέμε,
1: τις
0: μεγάλες πίστες, αυτά που θα πούμε αργότερα στα μπουζουκιά.
1: Θα λέγαμε το πιο έτσι επιδραστικό κομμάτι της αλλαγής στο χώρο της μουσικής. Και αυτό βέβαια ταυτίζεται με το πρόσωπο του Διονύση Σαββόπουλου. Ο Διονύσης Σαββόπουλος έχει βγάλει το Φορτηγό το 1966, είχε ξεκινήσει πιο νωρίς με το Νέο Κύμα. Στο Φορτηγό ουσιαστικά έχει δύο ειδών τραγούδια μέσα. Έχει τα τραγούδια του που είναι στη νεοκυματική, ας πούμε, εκδοχή, τις μπαλάντες, το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη».

0: πάλι από την αρχή.
1: Και έχει και πιο πειραματικά τραγούδια, το Τσίρκο, η Ζωζό. Είναι ένας δίσκος που βγαίνει το 66 και δεν έχει μεγάλη επιτυχία.
2: Το Φορτηγό, γιατί κατεβαίνει και μοτοστόπ με Φορτηγό ίδιος από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, αυτή είναι η ιστορία που διηγείται και αυτό είναι, ας πούμε, το μοντέλο που περιγράφει.
2: Αλλά αργότερα θα καταλάβουμε ότι είναι ένας πολύ ωραίος παραμυθάς στην αφήγηση.
1: Ακριβώς.
2: Περιστατικών, είτε αληθινών, είτε πλασματικών στο μυαλό του, αλλά φτιάχνει εικόνες.
1: Και το ιστορία με το Φορτηγό επανέρχεται σε όλη του τη ζωή. Θα τη διηγηθεί μέχρι και το τέλος και το περίφημο αυτό ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε στο Sky το περιέχει μέσα.
2: Με τον Παύλο Τσίμα.
1: Ακριβώς. Οπότε το 66 ο Σαββόπουλος είναι σε ένα μετέχμιο και διηγείται εκ των υστέρων ότι δεν έχει την επιτυχία που περίμενε και αναρωτιέται μήπως να κάνει κάτι άλλο, να μπαρκάρει, λέει, κάποια στιγμή κλπ.
2: Πάντως έχει φύγει για να αφήσει πίσω του τον μικροαστισμό των γονέων του.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι, ναι. Η ουσία δεν φεύγει από τη Θεσσαλονίκη τη γενέτειρά του.
1: Περιγράφει τη ζωή του χρυσή μποεμία. Ναι. Κάνει διάφορες δουλειές, λέει, μέχρι και γυμνό μοντέλο. Έκανε στη Σχολή Καλών Τεχνών. Αλλά το 66 είναι σε ένα μετέχμιο. Κάνει συναυλίες, μάλιστα την παραμονή του πραξικοπήματος είναι σε μια ταβέρνα με μια παρέα, γιατί την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη έχουν κανονίσει μια συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μάνο Λοΐζο. Όπου ο Μάνος Λοΐζος θα παρουσιάσει τα Νέγρικα, που είναι μια καινούρια του συλλογή, και ο Σαββόπουλος θα παίξει τα δικά του. Γίνεται το πραξικόπημα, τελειώνουν τα πάντα και βρίσκεται κάπως σε ένα έτσι κενό.
2: 23 ετών, 44 ναι, γεννηθής.
1: Ναι, πολύ νέος, πολύ έτσι δυναμικός, αλλά δεν ξέρει τι να κάνει και το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς θα έχει μια πολύ δυσάρεστη περιπέτεια. Διότι τον συλλαμβάνει η ασφάλεια, θεωρώντας λανθασμένα ότι μεταφέρει μια επιστολή του Θεοδωράκη για να την πάει κάπου αλλού, ότι είναι γραμματοκοπιστής με άλλα λόγια, ενώ αυτός που πραγματικά την είχε την επιστολή αυτή ήταν ο Χρήστος Λεοντής, άλλος συνθέτης. Και βρίσκεται στην Μπουμπουλίνα στην ασφάλεια, εκεί που είναι σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου του κάνουν φάλαγγα, τον ταλαιπωρούν ένα διάστημα και εκεί παθαίνει, ας πούμε, αυτό που θα λέγαμε φλασιά μεγάλη και αφενός του έρχεται τρομερή έμπνευση και αρχίζει και γράφει διάφορα τραγούδια που θα γίνουν αργότερα γνωστά, όπως η Θεία Μάρο, ας πούμε, διάφορα τραγούδια που αναφέρονται σε αυτή του την εμπειρία. Εκείνη την εποχή αναπτύσσεται και η σχέση του με τη μετέπειτα γυναίκα του, την Άσπα, η οποία τον επισκέπτεται ως 17χρονη μαθήτρια και του φέρνει διάφορα καλούδια στο επισκεπτήριο.
2: Και μια σχέση που θα κρατήσει δεκαετίες.
1: Ακριβώς. Και όταν βγαίνει από τη φυλακή, αποφασίζει αυτός δεν θέλει να έχει άλλη σχέση με την Ελλάδα. Οπότε φεύγουν και πάνε στο Παρίσι, όπου ζει το Μάη του 68 και μετά πάει στο Μιλάνο. Μιλάμε για το 68. Αλλά γράφει εκείνο το διάστημα, γιατί η εμπειρία του στην ασφάλεια του δίνει αυτή την δυναμική. Και κάποια στιγμή μένει έγκυος η γυναίκα του και αποφασίζουν από το Μιλάνο που βρίσκονται μετά το Παρίσι να γυρίσουν στην Αθήνα. Δεν μπορούν να μείνουν έξω, δεν υπάρχει δουλειά, δεν έχουν έσοδα, δεν μπορούν να μεγαλώσουν το παιδί. Και γυρίζει στην Αθήνα το τέλος του 68 και ξεκινάει να γράφει αυτό που αργότερα θα γίνει το Περιβόλι του Τρελού. Αρχές 69 βρίσκει ένα καινούριο χώρο, όχι στην Πλάκα που είναι το στέκι του νέου κύματος. Ο χώρος αυτός είναι σε μια περίεργη περιοχή που είναι απέναντι από το Πολυτεχνείο στην οδό Χέιδεν και είναι το Ροντέο. Λέγεται Ροντέο γιατί αυτός που το έχει φτιάξει σαν να είναι για western, οπότε υπάρχει μια αντιστοιχία και με το στυλ. Και εκεί μέσα αρχίζει και παρουσιάζει τα νέα του τραγούδια, τα οποία νέα του τραγούδια δεν είναι όπως τα προηγούμενα. Είναι καινούρια σκοπής και έχουν χαρακτηριστικό ένα ψυχεδελικό χίπικο ύφος. Ενώ παλιά αυτός έλεγε ότι εγώ θα είμαι ένας τροβαδούρος, θα παίζω με την κιθάρα μου, δεν θα βάλω ηλεκτρικό ήχο, δεν είμαι εγώ γεγιές και δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα, επηρεάζεται και μάλιστα λένε πολλοί ότι παρακολουθεί το είδωλό του, τον Bob Dylan, ο οποίος και αυτός κάνει αυτή τη στροφή. Οπότε εκεί παρουσιάζει ηλεκτρικό ήχο, έχει ένα συγκρότημα μαζί του, τα Μπουρμπούλια, που παίζουν πολύ δυνατή μουσική. Αυτό απογοητεύει πάρα πολύ τους
2: οπαδούς, τους φίλους.
1: Οι οποίοι δεν εμφανίζονται και λέει για ένα διάστημα ο Σαββόπουλος είχα πρόβλημα, δεν είχα θεατές. Αλλά από ένα σημείο και μετά μαθαίνεται σε ένα καινούριο κόσμο που βρίσκεται πέριξ της Φωκίωνος Νέγρη στην Κυψέλη, που είναι ένας γεγέδικος κόσμος, όχι παλιοί λαμπράκηδες δηλαδή. Και αυτό σηματοδοτεί και μια ολόκληρη στροφή και γίνεται χαμός.
2: Για να συνδυάσουμε εμείς το Φορτηγό που ακούσαμε ήδη, ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό από αυτόν τον δίσκο?
3: Το Περιβόλι, νομίζω, θα μπορούσαμε να πούμε. Το Περιβόλι Τρελού.
1: Το οποίο έχει και στο περιεχόμενο ουσιαστικά σηματοδοτεί αυτό που συμβαίνει τότε.
3: Έχει αυτό το φοβερό στίχο που λέει «Σαν τοπίο του βυθού», περιγράφει τη νοσταλγία αυτή που νιώθει, γιατί πάνω στη νοσταλγία βασίζει όλο αυτό το δίσκο. Τώρα νοσταλγία όντως στο εξωτερικό, νοσταλγεί κάτι το οποίο φυσικά δεν υπάρχει ακριβώς εκείνη την εποχή στην Ελλάδα, γιατί είναι το καθεστώς.
1: Δηλαδή το ρεφρέν λέει «Κάτι αλήθεια συμβαίνει εδώ, κάτι μυστικό, κάτι πλούσιο και παράξενο σαν τοπίο του βυθού».

0: ήρθω.
1: Και περιγράφει μια ειδηλιακή εικόνα που ουσιαστικά είναι αυτό που συμβαίνει στο Ροντέο. Τη στιγμή που το παρουσιάζει, δηλαδή συμβαίνει μια έγχρωμη έκρηξη.
2: Είναι απολυτική αυτό. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι έξω από την όρμα της αγωνιστικότητας εναντίον της δικτατορίας, κυρία Τριανταφύλλη.
3: Εισάγει την ποίηση. Η ποίηση είναι ένας άλλος κώδικας, δηλαδή δεν είναι το πολιτικό τραγούδι σίγουρα. Απολυτήκ σε πρώτο επίπεδο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, σε δεύτερο επίπεδο ίσως και όχι. Δηλαδή εξαρτάται και πώς ορίζουμε το πολιτικό τώρα.
2: Πάντα στο πλαίσιο της εποχής εκείνης.
3: Της εποχής εκείνης, ναι, βέβαια.
2: Δεν βγαίνω απ' έξω, ιστορία κάνουμε επί της ουσίας, το καταλαβαίνετε έτσι.
3: Ναι. Αλλά βρίσκει αυτόν τον τρόπο να μιλήσει για πράγματα που θέλει να μιλήσει μέσα από τις εικόνες που έφτιαχνε με αυτόν τον πολύ ποιητικό τρόπο.
1: Έχει πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα αυτός ο δίσκος. Έχει ένα τραγούδι που είναι πολύ γνωστό σε όλους μας, που είναι η Οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Που πας παλικάρι, ωραίο σαν μύθος κλπ. Αυτό αρχικά το έχει γράψει για το Τσε Γκεβάρα. Και βέβαια καταλαβαίνει ότι αυτό δεν θα περάσει από τη λογοκρισία. Ύμνος στο Τσε Γκεβάρα τώρα. Οπότε το αλλάζει και το κάνει στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Και όταν το ρωτάνε αργότερα για αυτή την αλλαγή, λέει τελικά και καλύτερα ήταν έτσι, να μην σας πω, γιατί μπορεί η μπογιά του Τσε Γκεβάρα να πέρασε, αλλά του Καραϊσκάκη όχι, και το μήνυμα παραμένει το ίδιο. Δηλαδή η αλλαγή που έκανε αυτή για να βολέψει τη λογοκρισία του δίνει μεγαλύτερη διαχρονικότητα.
0: Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος,

0: Έχει τραγούδια τα οποία είναι ερωτικά, με μια νοσταλγικότητα όπως το είδα την Άννα κάποτε. Έχει τραγούδια τα οποία αφορούν τους φίλους του που έμπλεξαν με ουσίες, τα παιδιά που χάθηκαν, το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι.
1: Για τα παιδιά που χάθηκαν στο στοιχειωμένο δάσος.

0: πηγάδι στη τρίγλας τη σπηλιά.
1: Και έχει βέβαια τραγούδια του πανηγυριού, όπως τον Τυρελαδαντά. Τον Τυρελαδαντά θα κάνει τεράστια επιτυχία. Θα τον κάνει γνωστό στο Σαββόπουλο στο εξωτερικό. Θα γίνει επανεκτέλεση από τραγουδιστές όπως η Νταλιντά στη Γαλλία και άλλους.

0: κάποια στιγμή, αν το κατάλαβα καλά, ότι τον ενοχλεί ότι του ζητούν αυτό το τραγούδι μόνο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, γιατί.
2: Είναι το σουξέ.
1: Ακριβώς, είναι το μεγάλο σουξέ. Είναι λιγάκι, άμα δείτε την τριλογία, δηλαδή του μεγάλου συνθέτε, όλοι έχουν και από ένα τραγούδι του πανηγυριού που γίνεται μεγάλο τρίλο στο εξωτερικό. Ο Θοδωράκης έχει το Συρτάκι. Και μάλιστα όταν κυκλοφορεί στο εξωτερικό, τον αποκαλούν πολύ Μίκης Θεοδωράκης King Zorba. Γιατί είναι από την ταινία.
0: Ο Χατζηδάκης έχει τα παιδιά του Πειραιά.
1: Ο Χατζηδάκης, ναι, έχει τα παιδιά του Πειραιά και ο Σαββόπουλος έχει τον Τυραδαντά. Είναι η τριλογία του τουρίστα, μπορούμε να την πούμε έτσι. Αλλά είναι ένα τραγούδι του πανηγυριού. Δηλαδή γίνεται χορός, γίνεται χαμός στο ροντέο όταν παίζεται και η εικόνα αυτού του κεφιού δεν ταιριάζει με την εικόνα που έχουμε του σκοταδιού τη Χούντα.
0: Σωστά. Είναι και η εικόνα που έχει η Ελλάδα στο εξωτερικό, ότι είναι μια χώρα εξωτική. Αυτά τα τρία τραγούδια.
1: Τότε δημιουργείται, ναι, η εικόνα, α πούμε, μια ανέμελη χώρα όπου κυκλοφορεί, α πούμε, η αίσθηση της ευτυχίας, της χαλαρότητας, της ζεστασιάς της ανθρώπινης μαζί με τη θάλασσα και τον ήλιο, που σχηματίζει αυτή την εικόνα που θα γίνει ο θρύλος του τουρισμού της εποχής εκείνης.
0: Τώρα έχω κάτι για την κυρία Τριανταφύλλη που θα το δούμε αργότερα βέβαια, αλλά δεν πειράζει, ας το θίξουμε και εδώ. Ποια είναι η εικόνα που έχουν οι ξένοι που επισκέπτονται την Ελλάδα της δικτατορίας? Δεν ξέρω αν έχουν άποψη ευθέως για τη δικτατορία, αλλά για τις συνέπειες της δικτατορίας στη ζωή των ανθρώπων που παρατηρούν, που βλέπουν. Τι λένε?
2: Έχουμε βρει κάποιες μαρτυρίες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ας πούμε, το πρώτο πράγμα που τους κάνει εντύπωση είναι ότι πωλούνται πάρα πολλά αριστερά βιβλία ή ότι κυκλοφορεί ελεύθερα ο ξένος τύπος. Κάτι που δεν περνάει από το μυαλό μας. Ότι εντάξει, προφανώς ο ελληνικός τύπος λογοκρινόταν, όμως ο ξένος τύπος κυκλοφορεί κανονικά εκείνη την περίοδο στα περίπτερα και διανέμεται κανονικά.
0: Αυτό θα το συζητήσουμε την επόμενο
2: αυτό,
0: Σάββατο.
2: Αυτό που κάνει εντύπωση όμως, αμέσως η σκέψη που κάνουν είναι ότι πώς γίνεται σε ένα δικτατορικό καθεστώς να κυκλοφορούν τόσα πράγματα ελεύθερα. Φυσικά υπάρχει και όλο το χτίσιμο του τουρισμού, οπότε τα βασικά στοιχεία της Ελλάδας δεν έχουν εγκαταλειφθεί, δηλαδή τα νησιά. Έχουμε όλο αυτό το μεγάλο κίνημα στην Κρήτη, μην ξεχνάμε, με το χυπισμό και τα μάτια, που πάρα πολλοί νέοι έρχονται και ο προορισμός τους καταλήγει εκεί.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μέσω από τον τουρισμό και ιδιαίτερα τον τουρισμό των νέων και των χίπηδων έρχονται καινούριες ιδέες στην Ελλάδα. Γιατί τότε είναι μια εποχή που οι άνθρωποι δεν ταξιδεύουν εύκολα. Υπάρχουν βέβαια οι ταινίες. Προβάλλεται το Woodstock στην Ελλάδα, το Φράουλες και με αυτές τις ταινίες που δείχνουν αυτά τα κινήματα του πολέμου του Βιετνάμ κλπ. Πολλές φορές με επεισόδια. Αλλά κυρίως ο μεγάλος διάβλος της επικοινωνίας των ιδεών είναι ο τουρισμός. Θα διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα που περιγράφει αυτή την εικόνα της εποχής εκείνης και λέει για ένα μικρό μαγαζί, το Folk 17. Λέει, ήταν κάτι μεταξύ μπουάτ, καφενείου και κλαμπ στην Πλάκα. Το όνομά του μαρτυρούσε και το χαρακτήρα του. Το είχαν ανοίξει δύο φίλοι, ένας Έλληνας και ένας Βρετανός, μισός Ινδός και μισός Εγγλέζος. Ο Χιού, που γύριζε τον κόσμο με τη γυναίκα του, την Τζάνετ, πουλώντας χάντρες χειροποίητες, καρφίτσες και χαϊμαλιά. Ερωτευμένοι με την Ελλάδα, όπως όλοι οι νέοι που έφταναν με σαγιονάρες και ένα σακίδιο στην πλάτη, γοητευμένοι από την ιστορία της και τα εξωτικά νησιά της. Γνώρισαν τον Δημήτρη και αποφάσισαν να ανοίξουν το πρώτο folk steak στην Αθήνα. Από εκεί περνούσαν οι χίπης με τα μακριά μαλλιά, τα λινά φουστάνια, τα πολύχρωμα μαντήλια και τις κιθάρες, κάνοντας μια στάση στο δρόμο για την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, κατά προτίμηση τα Μάταλα και την Ίω. Και εμείς οι εντόπιοι απολαμβάναμε τα τραγούδια που έφερναν μαζί τους. Από αυτούς ακούγαμε για πρώτη φορά πολλά τραγούδια του Bob Dylan, της Joan Baez, του Phil Ox και άλλων, κιθάρα, φυσαρμόνικα τραγούδια. Και προσθέτει, και εμείς ψάχναμε για ομοειδεάτες και ομοειδεάτισες. Τα ερωτικά δεν τα σνομπάραμε, αλλά ήταν παρεπόμενα. Ψάχναμε να κάνουμε γνωριμίες με αγόρια και κορίτσια που είχαν τα ίδια με μας μυαλά. Άκουγαν τα ίδια τραγούδια, θαύμαζαν τους ίδιους συγγραφείς, μοιράζονταν τις ίδιες ανησυχίες για τον πόλεμο και την ειρήνη, επιθυμούσαν την ίδια ελευθερία που για μας ήταν πολύ πιο περιορισμένη λόγω της κοινωνικής καθυστέρησης αλλά και των περιορισμών του καθεστώτος. Αλλά και οι νέοι που έρχονταν από το εξωτερικό, τι λέει τώρα, ακούστε το, αισθάνονταν πιο ελεύθερα στην Ελλάδα. Γιατί αφενός τους ενέπνεε η πανέμορφη φύση, ο λαϊκός πολιτισμός στα χωριά, η σπουδαία ιστορία του τόπου, η φιλικότητα των κατοίκων, και αφετέρου γιατί ξέφευγαν από τους περιορισμούς των δικών τους κοινωνιών και βρίσκονταν με ομόψυχους από όλα τα σημεία του ορίζοντα σε συγκεκριμένα σημεία συνάντησης, όπου σχηματίζονταν πρόσκαιρες αλλά ζεστές παρέες. Επιπλέον η Χούντα απέφευγε να τους παρενοχλεί, όχι μόνο γιατί δεν τους θεωρούσε υπηκόους της, αλλά και γιατί δεν ήθελε να μπλέξει περισσότερο με τις κυβερνήσεις των χωρών προέλευσής τους, μερικές από τις οποίες δεν είχαν καλύτερη γνώμη για το καθεστώς.
0: Συνεπώς, κυρία Τριανταφύλλη, εσείς τεινάζετε τον μύθο στον αέρα.
2: Ναι, γιατί αυτό που δεν συνειδητοποιούμε είναι ποιοι υπάρχουν στη χώρα εκείνη την περίοδο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο οι κάτοικοι της Ελλάδας. Διάβασε ο Στάθης πριν το απόσπασμα για τη μίξη αυτή τουριστών που φέρνουν νέες ιδέες, που κινούν τα πράγματα με ένα φρέσκο αέρα, που η έννοια του φρέσκου αέρα μας είναι άγνωστη εκείνη την περίοδο, αλλά στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει, γιατί υπάρχουν νέοι που θέλουν να επικοινωνήσουν με τους άλλους νέους και έτσι δημιουργείται ένας νέος πόρος. Και κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όλα τα ξένα τραγούδια επίσης κυκλοφορούσαν ελεύθερα, δεν περνάγανε καν προφανώς από την λογοκρισία. Οπότε πάρα πολλά νοήματα και πάρα πολλές ιδέες της ξένης μουσικής, και που φυσικά φέρνανε τάσεις και ιδέες από το Might του 68 και όλο αυτό που γινόταν παγκοσμίως στη μουσική, μπαίνουν στην Ελλάδα και επηρεάζουν πάρα πολύ και τα εδώ πράγματα.
0: Αν υπήρχε αυστηρή απαγόρευση με όλη τη σημασία της έννοιας απαγορεύω, δεν θα γινόταν τίποτα πολύ.
1: Όχι. Δηλαδή αυτός είναι ένας μεγάλος μύθος, ότι η Ελλάδα είναι ένα ερμητικά κλειστό σύστημα, απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Ενώ στην πραγματικότητα δεν ισχύει αυτό. Ναι. Δηλαδή πάνω σε αυτό το μύθο του κλειστού συστήματος, όπου δεν μπαίνουν καινούρια νοήματα, καινούριες ιδέες, καινούρια μηνύματα, έχει χτιστεί αυτό το αφήγημα ότι δεν αλλάζει τίποτα στην κοινωνία. Ενώ στην κοινωνία γίνεται χαμός. Υπάρχει μία περιγραφή. Βγαίνει ένας αντιστασιακός, ο Τάσος Δαρβέρης, από τη φυλακή στη Θεσσαλονίκη, όπου έχει μπει το 68, και βγαίνει μετά από 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε τι προσέχει, το πρώτο πράγμα που γράφει, που του κάνει εντύπωση? Πόσες γυναίκες στο δρόμο φορούσαν παντελόνια. Δηλαδή αλλάζει η κοινωνία με ραγδαίους ρυθμούς και εμείς την προσεγγίσουμε σήμερα σαν να είναι κάτι το στατικό. Εγώ το περιγράφω αυτό ως το μύθο της ωραίας κοιμωμένης. Η Ελλάδα πάει για ύπνο το 67 και ξυπνάει το 74. Η ίδια και απαράλλαχτη. Ενώ στην πραγματικότητα γίνεται αυτή η κοσμογονία.
2: Δηλαδή αυτό που έχουμε μελετήσει στο βιβλίο είναι στην πραγματικότητα τις δυναμικές που αναπτύσσονται τότε. Που αυτό δεν μας έχει απασχολήσει ποτέ, γιατί σκεφτόμαστε πάντα τα γεγονότα και κυρίως τα πολιτικά γεγονότα. Οι δυναμικές όμως είναι εκεί και είναι πολύ ενεργές και πολύ επιδραστικές και στη σκέψη και στο στοχασμό των ανθρώπων.
0: Όλα όσα περιγράψατε, είτε από την επίσκεψη είτε η άνθηση του τουρισμού, με τις ζωές που έχουμε, με τους χίπης, με τα μάταλα, με όλη αυτή την ατμόσφαιρα, με το σιρτάκι, θέλω να πω, όλο αυτό το σκηνικό περιγράφεται από τις ταινίες του παλαιού κινηματογράφου, που θα το δούμε σε αντιδιαστολή στην επόμενη μας συνάντηση, σε σχέση με το νέο ελληνικό κινηματογράφο που επίσης θα ανθίσει στη χρονική στιγμή.
2: Ναι.
0: Θα δημιουργηθεί, έχετε δίκιο, της δικτατορίας πάντα όμως.
1: Και εδώ νομίζω αξίζει να επισημάνουμε και αυτή τη δυσκολία που υπάρχει στο μυαλό των ανθρώπων, ότι από τη μία έχουμε το καθεστώς και έχουμε και όσους, ας πούμε, αντιτίθεται σε αυτόν, που είναι λίγοι, και όσοι συλλαμβάνονται, βασανίζονται κλπ. Οπότε υπάρχει αυτή η μαυρίλα, και από την άλλη υπάρχει, πώς να το πούμε, ένα χαλήνοτο πανηγύρι που συμβαίνει. Και λέει ο άλλος, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν αυτά τα δύο πράγματα? Και η απάντηση είναι ναι, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν.
0: Κυρίες και κύριοι, η συνέχεια μετά το διάλειμμα.
3: Σε μια στιγμή ανάβουν τα φώτα και η μουσική μας φέρνει τους μάγους στη σκηνή.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
6: παντρούσκα, τα βαλίς στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
8: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα. Αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείζουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
7: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Στις εισαγγελικές αρχές θα οδηγηθούν σήμερα το πρωί τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστρου και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι 2 συλληφθέντες για τον εμπρησμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο 3 ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα πήραν οι 2 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στη Λάρισα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης. Το Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αλφα Παθολογική Κλινική, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Τονίζει ότι χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του νοσοκομείου, οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, οι απαραίτητες κλινικές αποκαταστάθηκαν και το νοσοκομείο συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια έχει δώσει εντολή ώστε χίλιοι πύραυλοι να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλό Σάββατο. Όπως θέλετε, είναι η τέταρτη εβδομάδα με την παρουσία γνώριμων σε εσάς πια του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη στην περιγραφή του εμβληματικού βιβλίου τους, του βιβλίου που συνέγραψαν αφού έκαναν μια εμπεριστατωμένη μελέτη στην περίοδο της δικτατορίας για να καταγράψουν την άνθηση του πολιτισμού, και αυτό το βιβλίο με τον τίτλο Big Bang 1970-1973 μπορείτε να το βρείτε στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Και αν δεν το βρείτε στις προθήκες, είναι πιο μέσα. Να το
1: είναι
2: ζητήσετε.
1: Πιο μέσα, να το ζητήσετε, σωστά. Και όπως είπαμε σε προγενέστερες συναντήσεις μας, κυρίες και κύριοι, διαβάζετε ανεξαρτήτως σειράς από όποιο σημείο σας κάνει εντύπωση. Πρώτα απ' όλα, γιατί παρουσιάζονται 10+1 πρόσωπα, όλα αυτά τα σημαντικά πρόσωπα της μουσικής, οπότε υπάρχουν μέσα βιογραφικά στοιχεία. Ένα βιβλίο ιστορίας, μόνο που γράφτηκε με τρόπο ανάλαφρο. Δεν θα σας πιέσει και οι διαπιστώσεις, οι αντιλήψεις, οι γνώμες των δύο συγγραφέων δεν κουράζουν. Δεν θα απασχοληθεί το μυαλό σας. Είναι σαν να δείτε μία σειρά τηλεοπτική, μια που έχουμε θυστεί τώρα. Ξέρετε, έχει πει ο Θάνος Βερέμης ότι η λογοτεχνία της εποχής είναι οι σειρές στις πλατφόρμες. Είναι ωραία τάκα, είναι ωραία σκέψη. Λοιπόν, κάτι τέτοιο, κάντε το ανάποδα και δείτε μία σειρά γραμμένη σε ένα βιβλίο.
3: Αυτό που λέτε είναι πολύ συνεπές με κάτι που σκεφτόμουν λίγο πριν, ότι πάρα πολλοί πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης έχουν και πάρα πολύ μεγάλο δραματολογικό ενδιαφέρον, για να μιλήσω και από την σκηνοθετική πλευρά, γιατί είναι φοβερό σημείο το να έχεις φύγει από την Ελλάδα, όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος που αναφέραμε πριν, και να αποφασίσεις να επιστρέψεις μέσα σε μια δικτατορία. Δηλαδή, εκτός από κάτι πολύ πρακτικό, εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν μόνο το πρακτικό κομμάτι, υπάρχει και ένα άλλο κίνητρο. Δηλαδή, για ποιο λόγο γυρίσαν τόσοι καλλιτέχνες πίσω? Είχαν φύγει αρκετοί στην αρχή.
2: Λοΐζος, η Μαρίζα Κοχ,
1: ο Αγγελόπουλος,
3: ο Μαρκόπουλος. Όλοι είχαν φύγει. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το επεξεργαζόμαστε άμεσα στο βιβλίο σας σκέψη, αλλά εκ του αποτελέσματος έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και αποφασίζουν να γυρίσουν και να δημιουργήσουν, όχι να μείνουν σιωπηλοί.
1: Και το πιο σημαντικό για το βιβλίο, και εδώ κλείνω, είναι ότι εμείς που είμαστε οι εκδρομείς του 60, αστείευαμε πέριξ των 60, είναι βέβαιο ότι θα ανακαλύψετε, κυρίες και κύριοι, κομμάτια του εαυτού σας από την πρώτη σας νεότητα ή από τη δεύτερη νεότητα να περιγράφονται μέσα σε αυτό το βιβλίο. Κάτι λέγατε όμως, κύριε Καλύβα, προηγουμένως, και θέλω ένα όνομα το οποίο δεν το έχουμε πιάσει καθόλου έως σήμερα, είναι του Αλέκου Παναγούλη. Δηλαδή, από τη μια έχουμε, λέτε, αυτή την έκρηξη, αλλά ταυτοχρόνως κάποιοι άνθρωποι βασανίζονται, κάποιοι άνθρωποι αντιδρούν, ενεργούν εναντίον του καθεστώτος. Ένας από αυτούς είναι ο Αλέκος Παναγούλης, ο άλλος είναι ο Μουστακλής, ο οποίος με τη ζωή του πια, όπως και άλλοι άνθρωποι, αλλά είναι τα πιο εμβληματικά πρόσωπα, ναι, πάνω στα οποία ασκείται όλη αυτή η βία του καθεστώτος,
2: ναι,
1: με
2: Παναγούλ...
1: την ΕΑΤΕΣΑ και τα σχετικά.
2: Ο Παναγούλης είναι ένας άνθρωπος, πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα, ηρωική θα έλεγε κανένας προσωπικότητα, που επιχειρεί να δολοφονήσει τον Παπαδόπουλο. Μόνος του ουσιαστικά, έχει και έναν συνεργάτη, αλλά δεν βρίσκεται σε κόμμα, δεν είναι σε οργάνωση. Είναι έτσι μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη προσωπικότητα. Συλλαμβάνεται, βασανίζεται, ταλαιπωρείται. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι θα φεθεί ελεύθερος στη φιλελευθερωποίηση του καθεστώτος το 1973. Όπως και πολλοί άλλοι που δρούν μόνοι τους. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και η εξέγερση του Πολυτεχνείου, που είναι μια μαζική εξέγερση, είναι μια εξέγερση που δημιουργείται από τα κάτω. Και μάλιστα παρά την αντίθεση, το ΚΚΕ δεν ήθελε να γίνει, όπως είναι πολύ γνωστό, με την καταγγελία περί προβοκατόρων.
1: Και για την καθαρότητα των αντιδρών.
2: Ακριβώς. Οπότε όλο αυτό το στοιχείο.
1: Την ιδεολογική δηλαδή,
2: της,
1: και την πρόληψη
2: της αντίστασης που περιγράφουμε λιγάκι στο βιβλίο, έχει και αυτό μια ομοιότητα με το Big Bang, με την έννοια του ότι δεν είναι κομματικά καθοδηγούμενο. Είναι αυθόρμητο. Δηλαδή το Big Bang, το πολιτιστικό, όπως και η αντίσταση στον βαθμό που συμβαίνει, είναι αυθόρμητα φαινόμενα, γιατί τα κόμματα έχουν χάσει την εξουσία του να επηρεάζουν τα πράγματα. Είναι αδύναμα την εποχή εκείνη. Και αυτό ανοίγει ένα μεγάλο περιθώριο, κυρίως σε νέους, οι οποίοι δεν είναι μέσα στις κομματικές ιεραρχίες, να πάρουν πρωτοβουλίες. Σε μια χώρα που, να μην το ξεχνάμε, η Ελλάδα ήταν τότε μια γεροντοκρατική χώρα, όπου το να είσαι νέος ήταν να είσαι πίσω, να περιμένεις τη σειρά σου, να μην έχεις και πολύ αέρα. Αυτό στο βαθμό που το εκπροσωπούν και η Χούντα από τη μία και τα κόμματα από την άλλη, ανοίγει αυτό το μεγάλο περιθώριο, το οποίο βλέπουμε εμείς στο πολιτιστικό κομμάτι, το οποίο είναι και η έκφραση της κοινωνίας της εποχής εκείνης, το πόσο χώρο δίνει στους νέους. Δεν το ταυτίζουμε με την εποχή εκείνη, αλλά είναι ένα παράδειγμα του πώς οι δυναμικές είναι παράδοξες και παράγουν αποτελέσματα τα οποία είναι αντίθετα από αυτά που ενδεχομένως σκοπεύουν ή είναι η πρόθεσή τους.
1: Λοιπόν, στα πρόσωπα τα οποία βιογραφούνται είναι και ο ποιητής στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος, τον οποίο μάλιστα μας τον τοποθετείτε, κάνετε την εισαγωγή για την παρουσίασή του, με ένα άρθρο στο περιοδικό Αντί, είμαστε στο Μάρτιο του 1972, όπου
2: ο Λευτέρης Παπαδόπουλος
1: παραπονείται ότι ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης, όπως υποστηρίζει, δημιούργησαν ένα τραγούδι ρωμαϊκό γνήσιο ρωμαλαίο, στηριγμένο στο ρεμπέτικο, που μιλούσε για τη γειτονιά, για τα αντικοχαμένα αδέλφια, για το ψωμί, την αγάπη κτλ. Αλλά στο μεταξύ έρχεται ένα άλλο τραγούδι το οποίο ανατρέπει αυτή τη λεβεντοσύνη του λαϊκού τραγουδιού.
2: Ο Παπαδόπουλος έχει ένα φόβο,
1: ναι,
2: ότι μπορεί, ας πούμε, η κληρονομιά του Χατζηδάκη Θοδωράκη να χαθεί. Και να χαθεί γιατί έχει εμφανιστεί βασικά ο Τόλης Βοσκόπουλος με τη Μαρινέλα, που εκπροσωπούν το λεγόμενο ελαφρολαϊκό τραγούδι, για το οποίο θα πούμε κάποια πράγματα, και το οποίο ο Παπαδόπουλος το περιφρονεί ως, ας πούμε, δεύτερο τραγούδι.
1: Ναι, αλλά θα διαπρέψει ο ίδιος ως στιχουργός τραγουδιών που τραγουδήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο του ελαφρολαϊκού ονομαζόμενου.
2: Ο ίδιος, πιστεύω, ενώ είναι καλοπροαίρετος, κάνει δύο σφάλματα. Το πρώτο είναι υποτιμά τη δική του συμμετοχή και το πόσο σημαντική είναι, και μπορούμε να το δούμε και ποσοτικά, γιατί καθίσαμε και μετρήσαμε με διάφορους τρόπους τα τραγούδια που έχει βγάλει. Και αυτό που βρήκαμε είναι ότι, σύμφωνα με διάφορα κριτήρια, για παράδειγμα, ο ίδιος το 2006 έβγαλε ένα βιβλίο που λέγεται «Τα τραγούδια γράφουν την ιστορία τους», στο οποίο ανθολογεί τα 300 του τραγούδια, 300 τεράστιος αριθμός. Έχει γράψει πολύ περισσότερα, αλλά τα 300
1: είναι
2: που ξεχωρίζει.
1: Σουξέ. Τα 300 είναι σουξέ.
2: Όχι μόνο σουξέ, αυτά που του αρέσουν του ίδιου, που θεωρεί τα καλύτερά του. Λοιπόν, τι βρήκαμε άμα δούμε το διάστημα στο οποίο έχουν γραφτεί? Το 36%, δηλαδή σχεδόν 40, 4 στα 10 έχουν γραφτεί στο διάστημα της δικτατορίας. Μία περίοδος που καλύπτει μόνο το 16% της στιχουργικής του δραστηριότητας. Ενώ δηλαδή έχουμε πολύ μικρό διάστημα, γράφονται αναλογικά πολύ περισσότερα τραγούδια. Αν επικεντρωθεί μάλιστα κάποιος στις διαχρονικές επιτυχίες του Παπαδόπουλου, θα διαπιστώσει πως οι περισσότερες ουσιαστικά γράφονται στην περίοδο που φτάνει μέχρι το 1974. Όταν εμφανίστηκε στην εκπομπή του Νίκου Πορτοκάλογλου το μουσικό κουτί ο Παπαδόπουλος και διαλέξανε ποια τραγούδια θα παιχτούν, από τα 16 τραγούδια που παίχτηκαν τότε, τα 10 που παίχτηκαν, δηλαδή το 62%, είναι τραγούδια της περίοδου εκείνης. Και το 50% τη διετία 70-72. Είναι τρομερές οι επιτυχίες που κάνει εκείνη την εποχή και με τον Μάνο Λοΐζο και βέβαια με τον Πλέσα, με τον Μίμη Πλέσα. Να ξεκινήσουμε καταρχάς με τον Δρόμο, έτσι. Είναι ένας εμβληματικός δίσκος, θεωρείται ο πιο εμπορικός της ελληνικής δισκογραφίας, που βγαίνει το 69.
1: Τον Ιμνίκιο Μάκης Μάτσας.
2: Ναι, ακριβώς.
3: Και γίνεται και παράσταση επίσης ο Δρόμος. Ναι.

0: 1968 βγαίνει ο σταθμός του Μάνου Λοΐζου, που ως τότε δεν ήταν γνωστός συνθέτης, και είναι ο πρώτος δίσκος της νέας εταιρείας Μήνος Μάτσας και Υιός, με στο εξώφυλλο τον Μάνο Λοΐζου. Αυτό είναι συγκλονιστική.
1: Ότι προβάλλεται ο συνθέτης.
0: Προβάλλεται ο συνθέτης και ο δίσκος είναι ολόκληρος ένας δίσκος γύρω από το συνθέτη. Δεν είναι φτιαγμένος γύρω από τον τραγουδιστή. Στο οποίο έχουμε μεγάλες επιτυχίες μέσα, οι οποίες είναι διαχρονικές επιτυχίες. Όπου έχουμε τραγούδια όπως το Δελφίνι Δελφινάκι, το οποίο κατηγορείται από κάποιους ως πολύ
2: ανάλαφρο.
0: Ανάλαφρο τραγούδι και χαρούμενο.
1: Δεν ταιριάζει με την αγωνιστικότητα της αντίστασης στη δικτατορία.
0: Ναι. Αυτό είναι ο Μάνος Λοΐζος, έτσι. Ναι. Δεν είναι οποιοδήποτε.
1: Και στιγουργός ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
0: Ακριβώς, το παλιό ρολόι.

έχουμε πολύ σημαντικά τραγούδια. Το 70 ο Παπαδόπουλος βγάζει το Σαββατόβραδο με το Γιάννη Σπανό και ερμηνευτές Σταμάτη Κόκοτα, Βίκη Μοσχολιού και Μανώλη Μητσιά. Τραγούδια. Πες πως μαντάμωσες. Ο Τρελός. Τα Χέρια.

Μετά βγάζει τις μέρες του καλοκαιριού, εμφανίζεται στις θαλασσογραφίες που είναι η επόμενη συνεργασία του με τον Μάνο Λοΐζο για πρώτη φορά ο Γιώργος Νταλάρας και εκεί έχουμε τραγούδια όπως η Τζαμάικα, η Γοργόνα, στην Απάνω Γειτονίτσα, σε Βάχο Θαλασσινός, τα 10 Παλικάρια. Τεράστιες επιτυχίες. Δηλαδή είναι τραγούδια που άμα ρωτήσουμε τον οποιοδήποτε σε μια ταβέρνα, μια Κυριακή, θα τα ξέρει.

0: yeah. Αυτά, κυρία Τριανταφύλλη, συγκροτούν την κατηγορία ελαφρολαϊκό. Και τι είναι το ελαφρολαϊκό?
1: Όχι, αυτά δεν είναι ελαφρολαϊκά. Αυτά θα λέγαμε είναι τραγούδια έντεχνα, αλλά πιο ελαφρά.
0: Μιλόγια.
1: Μάλιστα. Τι είναι το ελαφρολαϊκό? Το ελαφρολαϊκό είναι ένα ελαφρύ τραγούδι στο οποίο προστίθεται το μπουζούκι. Αυτά είναι τα τραγούδια στα οποία ειδικεύεται το περίφημο δίδυμο ο Γιώργος Κατσαρός, ο συνθέτης και ο Πυθαγόρας. Και αυτά είναι τραγούδια όπως το «Ο Σταμούλης Ολοχίες», «Πάμε για ύπνο Κατερίνα»,
0: «Η κυρα Γιώργενα»,
1: δηλαδή τραγούδια πολύ ευχάριστα και ζωντανά που δεν έχουν ενδεχομένως την ποιότητα, θα μπορούσε να πει κανένας. Εγώ δεν το λέω, αλλά θα μπορούσε να πει κανένας που έχουν τα πιο έντεχνα τραγούδια. Αλλά είναι, θα έλεγα, εξαιρετικά ποιοτικά και πάρα πολύ επιδραστικά και διαχρονικά.

0: και του Βοσκόπουλου τα τραγούδια που δεν αρέσουν στην Νατάσα. Όπως η αγωνία. Ας είμαστε ρεαλιστέ, τι κι αν υπήρξαμε εραστέ. Είναι τραγούδια τα οποία έχουν μια διαχρονικότητα.
1: Νομίζω ότι ο Παπαδόπουλου με το Λοΐζο και όλη την κατηγορία του Παπαδόπουλου σήμερα με τα σημερινά δεδομένα θα τη λέγαμε κάπως σαν έντεχνο, ας πούμε. Κάπου ναι, εκεί μέσα θα ήταν. Δεν μπορούμε να το κατηγοριοποιήσουμε και ακριβώς, αλλά προς τα εκεί θα ήταν.
2: Θα σας διαβάσω τώρα κάτι, κυρίες και κύριοι, το οποίο δημοσιεύεται στη σελίδα 534 και 535.
0: Εδώ θυμίζουμε το Ζαμπέτα που κάνει το τραγούδι, το περίφημο σελίδα, τάδε.
2: Σωστά,
0: συγγραμμήτα.
2: Και, αλλά πρέπει να υπεράσει και ο Ζαμπέτας από παρουσία, ενώ.
0: Όλοι περνάνε. Yeah. Όλοι, δεν λείπει κανένας. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
2: Λοιπόν, αφηγείται η Ντέλα Ρουφογάλη, τότε σύζυγος του Μιχάλη Ρουφογάλη. Ποιος είναι ο Ρουφογάλης? Είναι ο αρχηγός της ΚΙΠ, κυρίες και κύριοι. Έμπιστος του Παπαδόπουλου. Είμαστε αυτά τα χρόνια λοιπόν της δικτατορίας και η Ντέλα Ρουφογάλη αφηγείται, ανοίγουν εισαγωγικά. Στην καθημερινή μας ζωή ο Μιχάλης, δηλαδή ο Ρουφογάλης, ο σύζυγός της, πηγαίνει αργά στο γραφείο, γυρίζει αργά, κοιμάται λίγο και τα βράδια βγαίνουμε με μικρές παρέες σε ταβερνάκια ή πάμε στα μπουζούκια. Εκεί, στα μπουζούκια, οι μαγαζάτορες, τα γκαρσόνια και οι καλλιτέχνες τον υποδέχονται με εμφανή χαρά. Πετάει λουλούδια, ξοδεύει χρήματα, ο Ρουφογάλης, και ζητά να τραγουδήσουν απαγορευμένα τραγούδια του Θεοδωράκη. Δεν μπορώ να καταλάβω, συνεχίζει η Ντέλα Ρουφογάλη, αν θέλει να αποδείξει ότι είναι περάνω του νόμου ή ότι η επταετία δεν είναι τελικά και τόσο αυστηρή. Σίγουρα πάντως αυτό του δίνει δύναμη, έγκλη και τον κάνει δημοφιλή. Μαζί τους αυτές τις νυχτερινές εξόδους γνώρισα τη Μαρινέλα, τη Λίσσα Διαμάντη και στα πρώτα τους βήματα τον Γιάννη Πάριο, την Άννα Βύση, τον Γιώργο Νταλάρα και την Χαρούλα Αλεξίου. Η καλύτερη μου ανάμνηση, συνεχίζει η Ρουφογάλη, ήταν από μία βραδιά στην Εράιδα που ο Μιχάλης ζήτησε από τον Πιθηκότση να τραγουδήσει κομμάτια του Θεοδωράκη. Εκείνο το βράδυ ο Σερ τραγούδησε με τρία λαρίγκια. Ξεκίνησε με τη Φτωχολογιά, κατέληξε να τραγουδά αντιστασιακά τραγούδια. Ο κόσμος ζητοκράβγαζε και ο Ρουφογάλης παρακολουθούσε με ένα ελαφρύ χαμόγελο. Εγώ είχα χαθεί κάτω από ένα βουνό από λουλούδια.
0: Είναι σουρεαλιστική η περιγραφή.
2: Εξαίσια περιγραφή, με συγχωρείτε.
1: Είναι, γιατί παρότι δημιουργεί μια μηχανία, δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Δηλαδή, όταν το πρώτο διαβάζει, δεν μπορεί να καταλάβει τώρα, είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Τι είναι αυτό τώρα?
2: Είναι το μοναδικό σημείο που προκαλείται αμηχανία από το βιβλίο σα, κυρία Τριανταφύλλη.
1: Ισχύει, αλλά.
2: Απλώ είναι πολύ χαρακτηριστικό, πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
1: Γιατί εξηγεί τη δύναμη της καθημερινότητας. Δηλαδή η καθημερινότητα δεν είναι ποτέ, όπως ξαναείπαμε εδώ στη συζήτησή μας, ασπρόμαυρη, και οι άνθρωποι με τα κινητρά τους δεν είναι ποτέ τόσο ξεκάθαρα. Και αυτό έχει το τρομακτικό ενδιαφέρον, οι αντίθετες δυναμικές.
2: Πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά μπορούμε να δούμε και τι λέει ο Ελληνιάδης, τον οποίο έχετε επικαλεστεί πολλές φορές στο βιβλίο σας.
0: Είναι ένας από αυτούς τους
2: ανθρώπους. Μεγάλος ερευνητής και αυτός, και καταγραφέας μάλλον.
0: Ναι, αλλά αυτός είναι εκείνη τη στιγμή ένας, ας πούμε, σαν μουσικός παραγωγός και ιμπρεσάριος, δουλεύει στη Λύρα και είναι από τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό το πολύ δημιουργικό γίγνεσθε χωρίς

0: δημοσιογράφος τότε στη Γυναίκα, που η Γυναίκα, πρέπει να το πούμε, είναι πολύ σημαντικό
1: περιοδικό.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Τα επίκαιρα νομίζω τα χρησιμοποιείτε, που είναι ένα περιοδικό της εποχής.
0: Ακριβώς.
2: Και τις εικόνες και τα χειρόμους βγαίνουν, ναι, πολύ
1: παρά,
2: περιοδικά.
1: Λέτε κάπου ότι δίνεται έμφαση στα περιοδικά αυτά που κάνουν την αντίσταση, αλλά υπάρχουν και τα mainstream περιοδικά, όπως αυτά που απαριθμίσαμε τώρα.
2: Και τα οποία φιλοξενούν.
1: Ο Ταχυδρόμος, ας πούμε, το βασικό, έτσι δεν είναι.
2: Και
1: δεν
2: τα οποία
1: έχει φτιαχτεί
2: πολύ...
1: από τότε.
2: Και τα οποία φιλοξενούν και πολύ ενδιαφέροντα θέματα, ίσως θέματα που τα σημερινά αντίστοιχα περιοδικά δεν θα πλησιάζαν. Δηλαδή έχουν.
1: Χάθηκαν αυτά τα περιοδικά, με συγχωρείτε. Ναι, και οι εικόνες της Βλάχου.
0: Οι εικόνες σταμάτησαν πριν τη δικτατορία.
1: Πριν τη δικτατορία, αλλά.
0: Ταχυδρόμος γνωρίζει μια τεράστια εκδοτική επιτυχία την εποχή εκείνη. Και τα επίκαιρα. Τα επίκαιρα βγαίνουν από τον Πάπυρο, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος εκδοτικός οίκος της εποχής, που βγάζει τότε και τα Βίπερ, τα βιβλία τσέπης, για τα οποία θα πούμε όταν θα μιλήσουμε για τα εκδοτικά. Τότε ξεκινάει και τα λεγόμενα περιοδικά του lifestyle, οι τέσσερις τροχοί του Καβαθά, το ήχος και
1: εικόνα. Περιοδικός τύπος, ναι, ναι.
0: Ξεκινάνε τότε. Ναι. Όπως και γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη η διαφήμιση. Θέλω να πω ότι είναι μια εποχή οικονομικά τόσο δυναμική, που επιτρέπει πάρα πολλές πρωτοβουλίες.
1: Αλλά στην μεταξύ της δεκαετία του 80 χάθηκαν τα περιοδικά τα πολιτικού περιεχομένου σε εισαγωγικά ποικίλη ύλη. Που είχαν.
0: Και αυτά, κάποια, ναι, από αυτά ξεκινούν τότε. Ας πούμε το περιοδικό Προσανατολισμοί. Του Γιάννη Τζανετάκου ξεκινάει τότε με μια κριτική στάση. Το Αντί βγάζει το πρώτο του τεύχος, το οποίο είναι τόσο, ας πούμε, ριζοσπαστικό.
1: Στοχαστής, ας πούμε, ένα άλλο.
0: Στοχαστής θα βγει αργότερα.
1: Είναι αργότερα, ναι, ναι, μας.
0: Το Αντί, το πρώτο τεύχος, θα κατασκευθεί, γιατί παρά είναι, ας πούμε, ριζοσπαστικό για την εποχή, αλλά βγαίνουν και πολύ εξειδικευμένα περιοδικά, λογοτεχνικά περιοδικά. Η Συνέχεια Φερρυππίν, πολύ γνωστό εμβληματικό περιοδικό της λογοτεχνίας της εποχής.
1: Ωραία, αλλά για να πάμε σας πίσω. Παρέσει, να το, σας παρέσει, ναι, γιατί αυτά θα τα πούμε αργότερα. Για να δούμε λίγο τι λέει ο Ελληνιάδης εκείνη την εποχή. Γιατί λέει το εξής: οι νέοι από τις γειτονιές δεν ήξεραν καλά-καλά αγγλικά, δεν είχαν ταξιδέψει έξω από την Ελλάδα, δεν είχαν λεφτά για οδεία, αλλά είχαν μια μεγάλη εσωτερική ανάγκη που τους οθούσε να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν ψηλά και ελεύθερα. Κόντρα στο συντηρητικό κλίμα το οποίο καλλιεργούσε η σταδιωτική δικτατορία. Να τώρα δεν έχουμε μια αναφορά ότι δεν είναι όλο αυτό που λέτε χαρά της και η έκρηξη, είναι
2: και η άλλη πραγματικότητα.
1: Και η άλλη πραγματικότητα, έτσι, στην ίδια φάση
0: την
1: είμαστε.
0: Την οποία τη γνωρίζουμε, αυτό είναι, ενώ την πραγματικότητα του Big Bang δεν τη γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
1: Ωραία, πολύ ωραίος αντίλογος. Η οποία σε αυτό το συντηρητικό κλίμα λοιπόν προσπαθούσε να βάλει την επιθυμία για ζωή σε γύψο, η Χούντα, κόντρα και στην αστυνομία που κυνηγούσε όσους είχαν μακριά μαλλιά, τη λογοκρισία που έκοβε τα τραγούδια και τις ταινίες που αγαπούσε η νεολαία, τις εφημερίδες, τα περιοδικά που σατήριζαν ή συκοφαντούσαν κάθε έναν που άφηνε φαβορίτες και κάθε μία που φορούσε μίνι φούστα και see-through μπλουζάκι.
0: Τα οποία όμως τελικά επικρατούν. Δηλαδή το μακρύ μαλλί και η μίνι φούστα είναι μια πραγματικότητα, θα έλεγα, μετά το 72. Άμα δει κανένα σκηνές από επίκαιρα που δείχνουν, ας πούμε, το Σύνταγμα ή άλλες, ας πούμε, σκηνές από την Αθήνα, θα δει αυτή την εμφάνιση. Και βέβαια, άμα δει και, για να πάμε πίσω στα περιοδικά, το Φαντάζιο που καλύπτει τη μουσική σκηνή, έχει τα συγκροτήματα ροκ του Σόκρατες, τους έχει πρωτοσέλιδο. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον η περίπτωση της Μαρίζα Κοχ, που είναι και αυτή κάπως ξεχασμένη σήμερα, η οποία ήταν στην πρωτοπορία της εποχής. Γυρίζει και αυτή από το Λονδίνο, που είχε πάει το πρώτο διάστημα της δικτατορίας, και που, όπως λέει χαρακτηριστικά, έφυγα με Τσιτσάνη και γύρισα με Τζάνις Τζόπλιν. Και φέρνει τα ακούσματά της πίσω, συνεργάζεται με τον Σαββόπουλο, εμφανίζεται στο Ροντέο και ξεκινάει να λέει δημοτικά τραγούδια με τον ήχο των Κρουστών. Και φτιάχνει ένα fusion, θα το λέγαμε σήμερα, όπου βάζει τα δημοτικά με ηλεκτρικό ήχο. Και ενώ τα δημοτικά τότε τα χρησιμοποιεί η Χούντα, είναι τα τσάμικα που χορεύει ο Παπαδόπουλος στα στρατόπεδα κλπ. Και έχουν αυτό το στοιχείο του παλαιακού, τους δίνει ένα καινούριο αέρα, όπως και ο Σαββόπουλος. Στα δικά του τραγούδια που βάζει το βαλκανικό στοιχείο, το στοιχείο του παραδοσιακού τραγουδιού, και η Δόμνα Σαμίου, που είναι από τις μεγάλες φιγούρες της παραδοσιακής μουσικής, παθαίνει κυριολεκτικά την πλάκα της όταν βλέπει τη νεολαία, τους χίπηδες, να εκστασιάζονται με τα παραδοσιακά τραγούδια. Είχαμε συναντήσει τη Μαρίζα Κοχ και μας είπε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, που μετά την επιτυχία που έκανε το Περιβόλι του Τρελού το 69, ο Σαββόπουλος του προτείνανε να κατέβει στα Δειλινά το καλοκαίρι, να παίξει στη μεγάλη πίστα. Και λέει, κατεβαίνει εκεί μαζί με τη Μαρίζα Κοχ και το συγκρότημά του, και μάλιστα η Μαρίζα του είχε δώσει την κιθάρα της, λέει, και εκεί που αρχίζει να τραγουδάει έρχεται, λέει, μια λουλουδού και του αδειάζει ένα καλάθι με λουλούδι στο κεφάλι, λέει. Ο Σαββόπουλος έπαθε την πλάκα του, σταμάτησε να τραγουδάει. Και έρχεται, λέει, μια δεύτερη λουλουδού, του πετάει και ένα δεύτερο καλάθι, και εκεί, λέει, αρπάζει την κιθάρα μου, τον πιάνει αμόκ και αρχίζει να γυρίζει γύρω-γύρω στην πίστα χτυπώντας τη στο πάτωμα. Και την κατέστρεψε, λέει, την κιθάρα μου, δεν έμειναν ούτε οι χορδές. Δηλαδή κατάλαβε ο

0: Σταυρόπουλος ότι δεν είναι για μένα αυτό το περιβάλλον, αλλά δείχνει και αυτό το περιστατικό το πόσο όλα αυτά τα πράγματα διαμορφώνονταν τότε. Δεν ήταν οι εικόνες του τι είναι ταιριαστό σε ένα μέρος, τι δεν είναι σε ένα άλλο. Δεν είχαν αποκτήσει τα νοήματα που απέκτησαν αργότερα. Ήταν αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα εποχή του πειραματισμού.
1: Εμένα επίσης μου αρέσει, να το πούμε εδώ, αυτό το αφήνω για τους αναγνώστες του βιβλίου, το θάρρος με το οποίο η Μαρίζα Κοχ μιλάει για τον εαυτό της, την οικογένειά της, τον πατέρα της κτλ. Είχα μια άλλη αίσθηση από που προέρχεται το επώνυμο.
0: Μιλάει τότε και μιλάει στα περιοδικά της εποχής, και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι εκείνη την εποχή η Μαρίζα Κοχ είναι αστέρι. Ο πρώτος της δίσκος, ο Αραμπάς, είναι ο πρώτος χρυσός δίσκος στην Ελλάδα όταν καθιερώνεται ο θεσμός. Είναι στα εξώφυλλα των περιοδικών, έχει θαυμαστές, δηλαδή έχει τρομερή απήχηση και εκφράζει ένα καινούριο πράγμα. Εμφανίζεται με δικά της φορέματα που ταράβει η ίδια στο μοντέλο των Ινδικών, με χαϊμαλιά, με το μακρύ ξανθό μαλλί. Είναι εικόνα αυτής της χίπισσας που δεν μοιάζει καν Ελληνίδα, γιατί είναι ξανθιά και έχει αυτά τα πανέμορφα μάτια, και εξηγεί γιατί δεν μοιάζει με Ελληνίδα, που αυτό είναι το τρομερό στοιχείο στην προσωπική της ζωή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τριανταφύλλη, κύριε Καλύβα. Το ραντεβού μας, κυρίες και κύριοι, με το ίδιο θέμα από το Big Bang της τετραετίας 1970-1973, το άλλο Σάββατο στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
2: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
1: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
9: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψετε εδώ, παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
14: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
17: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
18: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
19: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
20: Μάριος Αθανασίου.
21: Βαλέρια Κουρούπη.
22: Και ο Σπύρος Πούλης.
23: Ο επιθεωρητής Drake.
24: Η μαύρη χείρα.
25: Κυριακή 12 Ιουλίου.
26: Προπόληση more.com.
27: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
28: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
29: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Πέλα FM.
1: Στα τρία ακόμη άτομα. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη πήραν οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν χθες το πρωί για τον εμπρησμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, η κατηγορία που τους αποδίδεται είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Για την τρίτη κατηγορούμενη, μια 46χρονη, η οποία ζει με την οικογένειά της στη Βρετανία, θα αποσταλεί στις Βρετανικές Αρχές Διεθνές ένταλμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν φέρεται να διαδραμάτισε η επανεξέταση του συνόλου της δικογραφίας, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έγινε σύγκριση εικόνων από τα επεισόδια και την πορεία το Μάιο του 2010 με φωτογραφικό αρχείο που είχε κατασκευθεί σε κατοικία στο Κουκάκι στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση που σχετιζόταν με εκρηκτικά. Η σύγκριση αποκάλυψε κοινά χαρακτηριστικά όπως ρούχα και σακίδια. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργο στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ στη Λάρισα, σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης. Κατασβέστηκε στις 3 τα ξημερώματα η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, σε χώρο μεταφορικής επιχείρησης και σε καρότσι επικαθημένου φορτηγού στο καλχώρι του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα, η φωτιά προκάλεσε ζημιές κυρίως στο στέγαστρο της επιχείρησης και στο φορτηγό. Το Ζεσμανόγλιο νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αλφα Παθολογική Κλινική, αναφέρει σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημειώνει ότι χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του νοσοκομείου, οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, οι απαραίτητες κλινικές αποκαταστάθηκαν και το νοσοκομείο συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία. Περισσότεροι από 52.000 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 στο μάθημα της κολύμβησης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την καθιέρωση του θεσμικού πλαισίου διδασκαλίας του, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με νέο θεσμικό πλαίσιο, θα επεκταθεί η διδασκαλία του και στην Τετάρτη Δημοτικού πέραν της Τρίτης Δημοτικού που προβλέπεται σήμερα. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια έχει δώσει εντολές στους χίλιοι πύραυλοι να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, καθώς ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέτυχε στο έκτο άλμα του στο μήκος, επίδοση 8,61 μέτρα, καταγράφοντας την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για τη φετινή χρονιά. Για το παγκόσμιο κύπελο, η Ισπανία προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Επόμενη αναμέτρηση για την Ισπανία στις 14 Ιουλίου με τη Γαλλία. Απόψε για τα προημιτελικά, στις 12 παίζουν Νορβηγία-Αγγλία και στις 4 Αργεντινή-Ελβετία. Με τον Ντεφράι στην πράσινη αποστολή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ελβετική Grasshopper απόψε στις 9 στη Λεωφόρο στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας των Πράσινων. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Ο Τζέντι Όσμαν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό καθώς δέχθηκε μυθική πρόταση από τον ΠΑΟΚ και μετακομίζει στο δικέφαλο για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Κώστας Παπανικολάου ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό για 2 ακόμη χρόνια.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Κυριακή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Μουρίτης και Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημέρα, καλημέρα και Σάββατο. Μας ακούτε, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης. Εδώ κάτι συμβαίνει. Πάλι μαζί, σαββατιάτικα.
0: Μας αρέσει πολύ η επικοινωνία μαζί
1: σας. Κάτι έχει γίνει εδώ έκτακτο.
0: Φαίνεται ότι αρέσει και σε εσάς η επικοινωνία μαζί μας, οπότε σήμερα αναφερόμαστε.
1: Αρέσουμε εμείς ή η μουσική εισαγωγή, λες?
0: Η μουσική εισαγωγή αρέσει σίγουρα και σε εμάς και σε εσάς. Αλλά αναπληρώνουμε σήμερα την Χριστίνα Βίδου που είναι η ώρα της.
1: Δεν είναι δύσκολο να την αναπληρώσουμε, οφείλω να πω.
0: Είναι μεγάλη η πρόκληση.
1: Αλλά θα το προσπαθήσουμε.
0: Πάρα πολύ δύσκολο να τα καταφέρουμε.
1: Στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας.
0: Να ανταποκριθούμε και στέλνουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας. Είναι λοιπόν Σάββατο 11 Ιουλίου. Κατά καλό καιρό, στο μέσο του καλοκαιριού, με πολύ ζέστη έξω και πολλοί από εσάς ήδη έχετε ξεκινήσει και πάτε για το μπάνιο σας στην θάλασσα 10 η ώρα το πρωί. Κάποιοι άλλοι βρίσκεστε, είδαμε, στην αγορά που παρά το ότι είναι καλοκαίρι είναι ήδη γεμάτη, τουλάχιστον εδώ στο Νέο Φάληρο. Είναι ένα όμορφο Σάββατο. Ελπίζουμε με την παρέα που θα κάνουμε να το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο. Δημήτρη, πολύ έντονη επικαιρότητα και το Σάββατο.
1: Θα ασχοληθούμε με τη βαριά επικαιρότητα, θα είναι συνδυαστικό το πρόγραμμα? Τι λέτε, κύριε Γιώργο?
0: Νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία λίγο να βάλουμε και άλλα ζητήματα στην συζήτησή μας. Για παράδειγμα, ζητήματα που αφορούν κάθε πολίτη, πέραν των πολιτικών και των διεθνών που τα συζητάμε κάθε μέρα. Όμως δεν μπορεί κανένας να μην πει για τον Τραμπ, ο οποίος υποσχέθηκε 1000 βόμβες πολύ ισχυρές εάν και εφόσον τον δολοφονήσουν. Έχει μία αντίφαση αυτό. Εάν και εφόσον τον δολοφονήσουν, κάποιος άλλος θα δώσει την εντολή. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι φοβερές οι δηλώσεις, επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει τα μπάνια ο κύριος Τραμπ. Ίσως αν δοσιστεί λίγο, ναι, να κάνει πιο αραιά αυτές τις δηλώσεις. Mm-hmm. Αυτό επιβεβαιώνει άλλη μια φορά πόση σκληρή δουλειά ουσιαστική έχει γίνει για μια ανύπαρκτη εκεχηρία, που βλέπουμε τις συνέπειές της και τις καταστάσεις και που φαίνεται
0: έχεις
1: ότι απόλυτο. Έχει πολλαπλές, ναι, πολλαπλές συνέπειες. Για όλους μας με μια έννοια. Αλλά τέλος πάντων, επειδή πήγες κατευθείαν στα βαριά και εντυπωσιάζομαι. Mm-hmm. Επειδή για το θέμα του ΤΑΠ νομίζω μπορούμε να πούμε και μετά διάφορα, αλλά τέλος πάντων θα ξεκινήσω με κάτι ανάλαφρο, γιατί μόλις τώρα είδα,
0: ναι,
1: στο ιταλικό site της Ρεπούμπλικα που mm-hmm. κάποτε είχα και μια άλλη σχέση, λέει το εξής.
0: Τι άλλη σχέση είχες? Εργαζόσουν στη Ρεπούμπλικα?
1: Το κάναμε και αυτό και άλλα πολλά.
0: Λοιπόν, αυτά δεν τα ήξερα.
1: Μα δεν με μελετάς καθόλου, ούτε με ρωτάς. Θέλεις μόνο τα της περιοχής της αριστεράς, τα περιοχής της Ιταλίας τα βλέπω. Ευτυχώς που είναι εδώ η συνονόματη, η συνεργάτρια, η Δήμητρα, και έχει αρχίσει και υπερασπίζεται την προέλευση και την επαφή.
0: Θα ανησυχούσα αν υπερασπιζόταν αντίστοιχα ζητήματα, όμως πες μου κάτι, βοήθησε με. Λες στην περιοχή της αριστεράς, η Ρεπούμπλικα δηλαδή είναι στην περιοχή της δεξιάς, τώρα σε προβοκάρω.
1: Με προβοκάρεις και σου απαντώ. Είδες, το λες μόνος, γιατί να πω εγώ τίποτα
0: και
1: άλλο?
0: Και το άλλο ερώτημα
1: γιατί
0: είναι
1: πρέπει
0: πραγματικό
1: να μπερδεύουμε τις πολιτικές απόψεις με τα επαγγελματικά. Προ, αλλά πολύ σοβαρή εφημερίδα έγραψε ιστορία, έκλεισε φέτος και 50 χρόνια, υπενθυμίζω.
0: Να ρωτήσω κάτι, εργαζόσουν από την Ελλάδα ως ανταποκριτής ή όντας στην Ιταλία εργαζόσουν στη Ρεπούμπλικα?
1: Όχι, είπαμε στην Ιταλία. Εδώ στην δεν Ιταλία. Κάνουμε τέτοια. Εδώ ήμασταν μόνο απασχόληση σε μια ιστορική στιγμή. Εφημερίδα που βγαίνει ακόμα δυστυχώς μόνο το Κυριακάτικο. Δεν είναι κρυφό αυτό, το έχουμε πει, που λέγεται Αυγή. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι άλλη πορεία τώρα και άλλη πορεία πριν.
0: Εδώ θα έχει ενδιαφέρον να μας πεις τις διαφορές τις εργασιακές σε ένα μέσο ενημέρωση στο εξωτερικό σε σχέση με ένα μέσο ενημέρωση στην Ελλάδα.
1: Και άλλες εφημερίδες
0: θα μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Είναι από τα θέματα
0: θερινής
1: εσοδείας και όχι μόνο.
0: Ωραία, και με θεσμικό υπόβαθρο να φέρουμε εδώ κάποιον θεσμικό εκπρόσωπο και των δημοσιογράφων να συζητήσουμε για τις παρεμβάσεις.
1: Θα του βάλουμε και ζόρι, γιατί έχουμε διάφορα θέματα λοιπόν, αλλά μην τα πιάσω τώρα αυτά. Ωραία. Πήγα να πω λοιπόν ότι απεβίωσε ένας γνωστός τραγουδιστής, θέλετε να πούμε, μουσικός, θέλετε να πούμε, στην Ιταλία και στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, Πεπίνο Ντικάπρι. Υποθέτω ότι όχι μόνο οι μεγαλύτεροι, αλλά και μερικοί μικρότεροι θα μπορούν να τον θυμηθούν. Ίσως αν μπορέσουμε αργότερα και βρούμε και κανένα κομμάτι του να το παίξουμε στο δεύτερο γύρο, γιατί σήμερα θα είμαστε long play από ό,τι έχουμε πει, για την έκτακτη αυτή συναδελφική συνδρομή. Ελπίζουμε να κρατήσουμε τους ακροατές ή να μας ακούνε και δίπλα στην παραλία ή αλλού. Και τέλος πάντων, είναι από τις μορφές της ιταλικής μουσικής και του τραγουδιού. Μικρούλης δεν ήταν, αλλά δεν θα έλεγα ότι ήταν και πολύ μεγάλος. Νομίζω πρέπει να είναι γύρω στα 85 τώρα που μας χαιρέτησε, ο Πεπίνο Ντικάπρι. Πρόσφατα, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, αλλά θα τα ψάξουμε, θα επανέλθουμε σε άλλη ευκαιρία. Του είχαν δώσει και ένα ειδικό βραβείο στο Σαν Ρέμο, τιμή σε ένα και είναι για τη μεγάλη του προσφορά και τη διαδρομή. Άλλωστε είχε συμμετάσχει, το Σαν Ρέμο είναι μια ετήσια φοβερή εκδήλωση. Υποθέτω ότι την ξέρεις, Γιώργο.
0: Βέβαια.
1: Και την ξέρουν οι περισσότεροι και στη χώρα μας. Τεράστια μουσικο-τραγουδιστική και μεγάλη εκδήλωση στην Ιταλία. Κάθε χρόνο που βραβεύουν και νεότερους καλλιτέχνες και παλαιότερους ο διαγωνισμός. Και πολλές φορές η νίκη φέρνει και τη συμμετοχή στο διαγωνισμό της Eurovision. Α, ορίστε, εδώ μιλάμε για ταχύτατη ανταπόκριση των συνεργατών. Τη συνονόματη επαναλαμβάνω, δεν συνεχίζω. Μην τα αποκαλύπτουμε.
0: Όχι,
1: για να το ακούσουμε.
0: Να συστηθούμε.
1: Για να το ακούσουμε. Και μετά τη συζήτηση.
0: Αμέσως μετά, ναι.

0: Τα καλύτερα όμως δεν τα ξέρεις για τον Πεπίνο. Δεν τα ξέρεις ότι έχει τραγουδίσει το Σέντρο Πετουίστ, αυτό που είχε πει και η Κέτη Γαρμπή στα ελληνικά στο παρελθόν.
1: Τώρα μου κάνεις αντεπίθεση, αλλά δεν πρόκειται να μπω στο
0: ούτε
1: TikTok
0: το σπίτι Γκονζάλες.
1: Δεν πρόκειται να πω στο
0: που εδώ το
1: μαζί
0: είχε τραγουδίσει
1: σου
0: ο Μιλιώκας. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι ήταν
1: επιτακτικό. Σε χαιρετίζω. Ούτως ή άλλως, ξαναλέω, ήταν άνθρωπος σημαδιακός της τέχνης και της μουσικής. Έχει γράψει πολλά κομμάτια, έχει τραγουδήσει πολλά περισσότερα όπως λες και εσύ, και τέλος πάντων είχε και μια φωνή χαρακτηριστική που νομίζω σημάδεψε όχι μόνο την γειτονιά της Ιταλίας αλλά γενικότερα και στην Ευρώπη και νομίζω είχε πάει και στην Αμερική και τα λοιπά. Τέλος πάντων, τώρα επειδή βρεθήκαμε στην Ιταλία με τον Πεπίνο, να πάμε στη γειτονιά. Γιατί νομίζω είχαμε ένα σοβαρό γεγονός πρόσφατα που έχει κάπως υποτιμηθεί, αλλά φουσκώνει από ό,τι φαίνεται συνέχεια περισσότερο. Mm. Το πάμε στο περιβόητο Μονακό ή Μοντεκάρλο, πώς θες να το πούμε. Πριν λίγες μέρες, περίπου 15.
0: Αυτό το φοβερό που την απόπειρα δολοφονίας κατά.
1: Μ' αρέσει. Και τι απόπειρα δολοφονίας. Δεν ήταν απλά απόπειρα δολοφονίας. Ήταν εκρηκτικός ισχυρότατος μηχανισμός μπροστά στο οίκημα, πολυόροφο, με μεγάλη δομή όπως λέμε. Αποπειράθηκε μία γυναίκα ντυμένη άντρας, να το πούμε τώρα, να το θυμίσουμε σε όσους φίλες και φίλοι μας ακούν, με τον ισχυρό μηχανισμό να σκοτώσει έναν μεγάλο, πολύ δισεκατομμυριούχο ολιγάρχη Ουκρανό. Τώρα θυμάμαι το, θα το πω λίγο μπερδεμένα το όνομά του, νομίζω Γερμολάεφ.
0: Δεν το.
1: Προσπάθησε να τον σκοτώσει. Στην αρχή τα δημοσιεύματα λέγανε, γιατί την έπιασαν οι κάμερες, ότι αφού ήταν γυναίκα, είναι πρώην ερωμένη, από ό,τι φάνηκε, του ολιγάρχη, και ότι προφανώς για λόγους ερωτικής αντιζηλίας ήθελε να το σκοτώσει μαζί με την τωρινή ερωμένη που κατοικούσαν μαζί και το παιδί του. Τραυματίστηκαν όλοι βαριά, αλλά ο ίδιος ελαφρότερα από όλους και βγήκε και από το νοσοκομείο. Η τωρινή ερωμένη φιλενάδα, πώς να πω τώρα, μην παρεξηγηθώ κιόλα, έχει σοβαρά προβλήματα και παλεύει ακόμα. Ο γιος λίγο ελαφρότερα, ίσως λένε.
0: Ερώτημα είναι.
1: Πού πάω τώρα,
0: ναι.
1: Πού πάω, γιατί τα λέω όλα αυτά. Διότι η κυρία που υποτίθεται για ερωτικούς λόγους ή ίσως και για αυτούς αποπειράθηκε να τον σκοτώσει, πριν τρεις μέρες
0: βρέθηκε δολοφονημένη.
1: Δολοφονημένη θα μένει στα περίχωρα του Κιέβου.
0: Και μάλιστα
1: ποιοι τη δολοφόνησαν?
0: Δύο συλλήψεις γι' αυτό. Και ήταν στελέχη, υψηλόβαθμα στελέχη των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας.
1: Άψογα θα έλεγα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε να παντρεύονται οι αντιζηλίες, η μαφία, για να μιλάμε τώρα με όρους πραγματικούς, και οι μυστικές υπηρεσίες, γιατί ο κύριος Γερμολάεφ, να θυμίσω, εντελώς συμπτωματικά ζούσε ήδη πολλά χρόνια εκτός της Ουκρανίας, είχε γίνει πολύ εκατομμυριούχος και τα λοιπά, διότι έκανε διάφορες επιχειρήσεις ακόμα και τώρα με την κατεχόμενη από τους Ρώσους Κρυμαία, και όχι μόνο εκεί, με διάφορα λαθρεμπόρια από ό,τι καταγγέλλεται και τα λοιπά, και αρχίζουν τώρα οι διάφορες, πώς να το πω, δημοσιεύσεις, αναλύσεις και τα λοιπά. Απλά να προσθέσουμε ότι ενώ συνελήφθησαν οι δύο,
0: δήλωσαν ότι το έκαναν οικία βουλήση και δεν είχαν εντολή από το,
1: από κανέναν,
0: από το κράτος, ας πούμε, της Ουκρανίας.
1: Απλά τώρα τα ρίχνω ένα στον άλλον.
0: Βέβαια, για να
1: γλιτώσουν. Αλλά και οι δύο δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς βρέθηκαν. Ενώ βρέθηκαν λογαριασμοί που με μεγάλα ποσά κατατέθηκαν σε δικούς τους λογαριασμούς και με τη σειρά τους σε λογαριασμούς της Μακαρίτισσας πλέον, αντιζήλου κατά τα άλλα. Εντελώς παρεπιπτόντως, για να δούμε πόσο διεθνής είναι η ιστορία της βαριάς και τερατώδους διαφθοράς και μαφιόζικων μεθόδων, απανταχού, να μην το πω διαφορετικά, είναι ότι ο κύριος Γερμολάεφ είχε προσπαθήσει να αποποιηθεί την ουκρανική υπηκότητα, γιατί είχε και διάφορα εντάλματα, γιατί υποτίθεται ότι ήταν υπό έρευνα και διερεύνηση, αν όχι δίωξη, από τις ουκρανικές αρχές, και εδώ και μερικά χρόνια είχε πάρει την κυπριακή υπηκότητα και τα ταξίδευε σε διάφορες περιοχές. Τώρα οι πολύ κακές γλώσσες γράφουν σε διάφορα διεθνή μέσα ότι επρόκειτο να κληθεί ο Σονούπο στην Ευρωβουλή να καταθέσει για τη διαφθορά της ουκρανικής κυβέρνησης. Για να μην νομίζουν οι φίλοι μας ότι προσπαθούμε να κρύψουμε τίποτα. Αλλά από ό,τι φαίνεται η διαφθορά τρέχει βόλτες γύρω-γύρω.
0: Τη γλίτωσε και κάποια στιγμή θα καταθέσει, από ό,τι φαίνεται.
1: Και για να
0: με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
1: Δεν ξέρω αν θα καταθέσει και τι θα προλάβει, γιατί εδώ θυμίζω έχουν γίνει διάφορα. Άλλωστε ο νεοτσάρος εδώ και χρόνια, όσοι ήταν παλιά συνεργάτες του ή αντίπαλοι του και τα λοιπά, και κάτι κατάσκοποι εδώ θα κήθε που αλλάζαν ταυτότητες, θυμίζω δεν περάσαν καλά και μάλλον καταλήξαν και αυτή σε κάτι νεκροταφεία, αλλά δεν πάω εκεί τώρα. Θέλω να δείξω ότι εδώ η σύγκρουση είναι τερατώδης, όχι μόνο για τα τεράστια συμφέροντα, αλλά για το πόσο διαπλέκονται τα τεράστια συμφέροντα με υποτιθέμενες πολιτικές και επιδιώξεις. Και για να το ελαφρύνω τώρα, να γυρίσω πάλι στα ελαφριά, αφού είμαστε Σαββατιάτικα 11 Ιουλίου που είπε σωστά προηγουμένως, να πω ότι το καλό στην περιοχή του Μονακό ήταν ότι ο συμπατριώτης μας και εξαιρετικός αθλητής, το αναφέραν και στο δελτίο ειδήσεων, ο Τεντόγλου, έκανε ένα
0: εκπληκτικό ρεκόρ.
1: Μ' αρέσει.
0: Το 61 πήδηξε χθες.
1: Λοιπόν, αυτό
0: εγώ τον
1: δείχνει
0: είδα
1: ότι
0: τον
1: είναι...
0: αγώνα του. Από το πρώτο άλμα ήταν
1: είσαι
0: πάρα
1: προχωρημένος,
0: πολύ.
1: Είσαι προχωρημένος.
0: Και στο πρώτο. Κάθε άλμα ξεπερνούσε τον εαυτό του και είναι, ήταν πολύ μακρά.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι από τους πιο σοβαρούς αθλητούς που έχουν βγει στη χώρα μας.
0: Και πειθαρχημένος.
1: Μετρημένος, με μεγάλες επιτυχίες. Να μην απαριθμίσουμε τώρα τα πόσα μετάλλια, Ολυμπιονίκης κλπ. Λοιπόν, καλές επιτυχίες λοιπόν στον Τεντόγλου αλλά και στους άλλους αθλητές. Νομίζω ότι το παράδειγμά του είναι καλό με όλες τις έννοιες για όλους μας. Και εξάλλου ο αθλητισμός, παρότι παίζει πολλές φορές και το πάρισμα και τα λοιπά,
0: και
1: μακριά από εμάς.
0: Να πούμε και μια επιτυχία, άκουγα πριν στα παιδιά στον Πιταράκη και στον Γρηγοριάδη για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που το τραγούδι του έφτασε πολύ ψηλά στα charts, στο Billboard Top World Albums Chart. Έφτασε ψηλά και μάλιστα έφτασε ψηλά και στο iTunes Chart. Και μου άρεσε πολύ αυτή η είδηση που είπαν τα παιδιά, ο Γρηγοριάδης και ο Πιταράς. Νομίζω και αυτό είναι μια ωραία επιτυχία.
1: Έχω μείνει άφωνος, εκπλήσωμαι από την πολυμορφική σου επίδοση σήμερα στη μουσική και στον πολιτισμό.
0: Κάθε
1: εγώ απλά
0: τέτοια,
1: τώρα επειδή με προκαλείς, θυμάμαι ότι ο Αργυρός κάνει κάτι πριβέ γιορτές, αλλά δικαίωμά του είναι, τέλος πάντων.
0: Ο κάθε ένας κάνει ό,τι θέλει.
1: Ελπίζω να κάνει και περισσότερες πιο λαϊκές εκδοχές, παρότι είναι και λαϊκός. Εντάξει, έχει καλή φωνή πάντως, οφείλω να πω, γιατί και πολλοί κόσμος τον αγαπάει και τον θαυμάζει.
0: Θες να πάμε,
1: καλά κάνεις και τα λες.
0: Να πάμε σε τραγούδι και ειδήσεις.
1: Να πάμε και σε τραγούδι. Να αποφορτιστούμε λίγο, γιατί έχουμε και κάτι ζώρικα.
0: Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα και θέματα.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Thank you. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 2 αστυνομικοί που μπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Οριοθετήθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στη Λάρισα σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης. Το Σεισμανόγλιο νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αλφα Παθολογική Κλινική, αναφέρει σε ανάρτησή του Υπουργός Υγείας Άθωνος Γεωργιάδης. Σημειώνει ότι χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του νοσοκομείου, οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, οι απαραίτητες κλινικές αποκαταστάθηκαν και το νοσοκομείο συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια, έχει δώσει εντολή ως τεχείλη πύραυλη να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και είναι, καταρχάς δεν έχουμε συστηθεί, Δημήτρη.
1: Δεν μ' άφησες. Σε εμποδίζω γιατί έχω λογοκριτικές διαθέσεις, αλλά πρέπει να ξεκινήσεις πρώτα με την παρούσα συνεργάτρια, επειδή λόγω Ιταλίας έκανε εξαιρετική συμβολή.
0: Δεν μ' αρέσει. Είναι αρέσει. Ιδεολογικά φωτισμένη. Συνεργάτη.
1: Ιδεολογικό το βλέπεις και αυτό.
0: Όχι συνεργάτης είναι. Συνεργάτρια. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Εξαιρετική όπως πάντα και όλοι οι συνάδελφοι, δεν λέω, αλλά τέλος πάντων σήμερα μας έκανε μια ειδική συνεισφορά.
0: Σήμερα και η κυρία Πέρσα Μπόλια, η οποία έχει όλη την παραγωγή της εκπομπής μας.
1: Όχι μόνο όλη την παραγωγή.
0: Επιμέλεια.
1: Χωρίς αυτή η εκπομπή δεν βγαίνει.
0: Είναι εξίσου συντηρητική.
1: Είδες κάτι παθαίνεις. Έχεις μια περιοχή κοντά σου.
0: Είμαι συντηρητικός.
1: Α, τώρα μην κάνεις
0: δηλώσεις.
1: Δεν είσαι σε όλα, δεν είσαι σε όλα, οφείλω να πω. Εγώ άλλωστε έχω ξαναπεί ότι αυτές οι ετικέτες. Καλό θα είναι όλες οι ετικέτες να ελέγχονται επί της πράξης.
0: Δεν το είπα πολιτικά.
1: Καλά, εντάξει. Θα ξανάρχουμε. Είναι άλλα θερινά θέματα αυτά.
0: Είμαι πολιτικά, πραγματικά, εμένα μου αρέσει να έχω φιλελεύθερη οπτική και στη δική μου ζωή και στην οπτική μου για τα πράγματα. Θεωρώ λοιπόν η φιλελεύθερη οπτική ότι τα δικαιώματα των ανθρώπων είναι ιερά, είτε είναι ατομικά δικαιώματα, είτε είναι δικαιώματα στην αγορά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά έχω υποχρέωση να τα υπερασπίζουμε. Το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στο να κάνει αυτό που αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει, βέβαια σε μια κοινωνία με κανόνες. Επίσης δεν με άφησες να σου πω ότι στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η εξίσου εξαιρετική κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Αλλά έχουμε και τέταρτη γυναίκα στην παρέα μας, την κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στα τραγούδια. Και σημείωσε τώρα.
1: Όχι, να σημειώσω για την Ελένη ότι πολύ συχνά είμαστε και συνταξιδιώτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ας με διαψεύσει, άμα θέλει. Δεν βλέπω πολλούς να είναι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να πω κι εγώ κάτι διαφορετικό, επειδή είμαι περίεργο παιδί.
0: Σοβαρή πόλη χωρίς σοβαρά μέσα μαζικής μεταφοράς. Την έχουμε κάνει.
1: Πού να τους πείσουμε τους πολίτες να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μετά διαμαρτύρονται όμως όλοι.
0: Όμως, να πούμε όμως τώρα, επειδή οι περισσότεροι μας ακούτε από το αυτοκίνητο πηγαίνοντας στη θάλασσα.
1: Καλά, δεν είπα να πάνε στη θάλασσα.
0: Εγώ έτυχε και διάβασα ένα δημοσίευμα το New York Times, το οποίο είναι εξαιρετικό και το οποίο έλεγε το εξής, ότι είναι απαραίτητο, κατά πόσο μάλλον είναι απαραίτητο, να φοράμε γυαλιά ηλίου. Και ουσιαστικά ήταν ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι είναι πλέον η μόνη ασπίδα για την επικίνδυνη ακτινοβολία του ήλιου και ότι υπάρχουν πάρα πολλές πλέον παγίδες που μπορούμε με τα γυαλιά ηλίου να αποφεύγουμε και με διάφορους τρόπους ουσιαστικά να σώσουμε τα μάτια μας. Άρα, τι λένε τα δημοσιεύματα, λένε ότι είναι επιβεβλημένα τα γυαλιά ηλίου σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που έχει αλλάξει και ο καιρός. Και τι κάνουμε γι' αυτό, έχουμε έναν ειδικό μαζί μας να μας μιλήσει γι' αυτό.
1: Πριν τον ειδικό, πάντως να τον καλωσορίσω και εγώ, γιατί με βέβαιος ότι έχεις βρει το σωστό άνθρωπο για το σωστό θέμα που παρουσιάζεις και είναι και πολύ επίκαιρο.
0: Εγώ νόμιζα ότι σε επηρέασε. Καταρχάς να πούμε, ο οποίος είναι μέλος Επιτροπής Εκπαίδευσης της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας και πρόεδρος της Ένωσης των Οφθαλμιάτρων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας.
1: Τον καλωσορίζουμε και θα τον ακούσουμε για να το τελειώσω. Λέω, νόμιζα ότι σε επηρέασε ο Μακρόν, γιατί είδε ότι ήρθε πάλι αυτά τα ωραία γυαλιά εκεί, τα James Bondικού.
0: Ότι είναι ωραία, είναι ωραία. Δεν μπορώ να
1: και
0: πω.
1: Τον είδα να τα φοράει συνέχεια. Λοιπόν, κάτι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω τι. Προσπαθεί να δει καλύτερα το φίλο του τον Τραμπ που δεν είναι καθόλου φίλος. Για να δούμε. Λοιπόν, αυτά. Επειδή είπαμε είναι και λίγο θερινής εισοδείας το σημερινό δίωρο και τα επόμενα, ναι, προσπαθώ και να σου χαλάσω τη σοβαρότητα. Λοιπόν, okay.
0: Κύριε Παπαδέδε, καλημέρα. Καλοκαίρι χωρίς γυαλιά γίνεται.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλοκαίρι χωρίς γυαλιά δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι συχνά αναφερόμαστε εμείς στην περίοδο εκτινοβολία και στην επιζήμια, θέλετε, έτσι, η επίδραση της πάνω στα μάτια. Ωστόσο, τελικά είναι χρήσιμο, νομίζω, να αναφερθούμε για άλλη μια φορά σήμερα στις βλάβες που αυτή προκαλεί. Έτσι, ώστε να θέλετε να κινητοποιήσουμε λίγο και τον πολίτη και να δώσουμε έμφαση στην προστασία από αυτήν.
1: Πολύ σωστά.
2: Καταρχάς, να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, να πω ότι η περίοδο εκτινοβολία έχει τρεις τύπους. Για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, ο τελευταίος, ο τρίτος δεν μας αφορά, γιατί δεν φτάνει εκτινοβολία στα μάτια. Οι δύο πρώτοι όμως τύποι προκαλούν ζημιά στα μάτια, η Α και η Β, και προκαλούν και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα. Για παράδειγμα, σε μια οξία έκθεση στον ήλιο, μπορεί να πάθουμε από ένα απλό έγκαυμα στο μπαρμπρίζ του ματιού, που είναι ο κερατοειδής μας, λεγόμενη φωτοκερατίτιδα που λέμε εμείς, που πραγματικά είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζεται με ένα, αλλά δημιουργεί πρόβλημα στον ασθενή μας, ή και μακροπρόθεσμα, με δράση δηλαδή ουσιαστικά αθρηστική, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι με τα χρόνια, που να έχουμε καταράκτη, μπορεί να έχουμε ηλικιακή εκφύλιση οχράς κυλίδος. Αυτά τα δύο μπορεί είτε να δημιουργηθούν, αν θέλετε, εν μέρη, είτε να επιδεινωθούν από την περίοδο εκτινοβολία ή και πολύ σημαντικό, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι οι καρκινικές βλάβες στα βλέφαρα. Όπως δηλαδή ο ήλιος μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο δέρμα, μπορεί να προκαλέσει και στα μάτια στα βλέφαρα.
0: Μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω, εμείς ως απλοί πολίτες οφείλουμε να ρωτάμε ερωτήσεις που θα ρωτούσε κάθε ακροατής. Όταν λέτε οξία έκθεση, εννοείται σε διάρκεια χρονική ή σε ένταση?
2: Κοιτάξτε, οι επικίνδυνες ώρες για τον ήλιο πραγματικά είναι 11 με 5.
0: Μάλιστα.
2: Αν θέλετε, όχι οι επικίνδυνες, είναι και οι υπόλοιπες, αλλά είναι οι πιο επικίνδυνες. Mm-hmm. Είναι πολύ έντονη η εκτινοβολία εκείνη την ώρα. Και άρα, ακόμη και η απλή έκθεση στον ήλιο, η οξία έκθεση φυσικά σημαίνει να είμαστε χωρίς γυαλιά. Mm-hmm. Και οι μικρότερες ηλικίες είναι και πιο ευαίσθητες, αν θέλετε. Άρα, είναι πολύ σημαντικό και τα παιδιά να φορούν γυαλιά, έτσι να το τονίσουμε αυτό.
0: Από την πρώιμη ηλικία, δηλαδή από βρέφη, ας πούμε, θα μπορούσαν.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν μελέτες στην Αμερική που ουσιαστικά τα πρώτα 1-2 χρόνια απέφευγαν για κάποιο διάστημα να βάζουν γυαλιά, γιατί υποτίθεται ότι επηρεάζει λιγάκι και την ανάπτυξη, γιατί ήταν σκοτεινά τα γυαλιά. Είναι για να μην οδηγήσουν σε αυλιοπία. Ωστόσο, αυτό πλέον δεν ισχύει. Καλό είναι, φρόνιμο είναι και σε πολύ μικρές ηλικίες να υπάρχουν ειδικά γυαλάκια, τα οποία ουσιαστικά περιορίζουν την ακτινοβολία, τη βλάβη μάλλον της ακτινοβολίας, έχοντας μεγάλη απορροφητικότητα. Αυτό, άρα λοιπόν, σίγουρα συστήνουμε και στα μικρά παιδιά και σε πολύ μικρές ηλικίες να φορούν γυαλιά για να αποφύγουν την έκθεση στον ήλιο και στην ακτινοβολία.
0: Μάλιστα. Στην ίδια έκθεση που δημοσιεύει η New York Times, μάλλον ρεπορτάζ είναι, υπάρχει ένα επιχείρημα στο οποίο λέγεται ότι ουσιαστικά και τα διάφανα γυαλιά οράσεως μπορεί υπό κάποιες προϋποθέσεις να προσφέρουν την ίδια προστασία με τους σκουρόχρωμους φακούς, οι οποίοι προφανώς φακοί έχουν το ειδικό φίλτρο για τις υπηρεδιώδεις ακτίνες κλπ. Είναι πράγματι έτσι ή είναι υπερβολικό αυτή η αναφορά?
2: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια αναφορά που, να είμαι ειλικρινής, ο καθένας αρμόδιος να το απαντήσει αυτό όσον αφορά τα γυαλιά και τους τύπους των γυαλιών που υπάρχουν, είναι ένας οπτικός. Έτσι,
0: μάλιστα,
2: είναι αλήθεια.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητη το να έχουμε ένα γυαλί με πολύ καλή απορροφητικότητα. Υπάρχουν πλέον γυαλιά που προσφέρουν 99% απορροφητικότητα. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να τονίσουμε, είναι πολύ σημαντικό. Το αν θα είναι ένα γυαλί που θα είναι λιγότερο σκουρόχρωμο ή περισσότερο, αυτό είναι κάτι που θα το βρούμε στην πορεία. Αλλά είναι σίγουρο ότι όσο μεγαλύτερη προσβλητικότητα έχει, τόσο καλύτερο είναι για τα μάτια. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
1: Κύριε Παπαδέδε, επειδή μας δίνετε χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές και εξηγήσεις, ένα πράγμα που έχω παρατηρήσει και νομίζω θα το ξέρετε κι εσείς και οι συναδελφοί σας, είναι ότι πολλοί γονείς, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά τους κάνουν ένα δωράκι τα γυαλιά, όπως λέμε, και συνήθως είναι κάποια πρόχειρη αγορά, μην πω τώρα από περίπτερα ή από οτιδήποτε, χωρίς την ανάλογη προσοχή ή συμβουλή. Δεν θα πρέπει σε αυτή την περίπτωση να εξηγήσουμε ότι ακόμα και για τα μικρά παιδιά θα πρέπει να υπάρχει η ανάλογη επίσκεψη, συνδρομή του ειδικού?
2: 100%. Έχετε δίκιο και θα τονίσω εδώ με την ευκαιρία που μου δίνετε την ανάγκη της προληπτικής εξέτασης από οφθαλμίατρο.
1: Πολύ σωστά.
2: Γιατί,
1: πέστε μας τέτοιες συμβουλές, γιατί δεν συζητιούνται συχνά ούτε στα RGNA ούτε γενικότερα.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν άλλο με τις ηλικίες, κάποια όχι ακριβώς πρωτόκολλα, αλλά υπάρχει ένα ουσιαστικά. Μια προληπτική εξέταση που πρέπει να ακολουθείται ανά τα χρονικά διαστήματα. Στα παιδιά προφανώς και έχουμε άλλους λόγους να το κάνουμε, σε πολύ μεγάλη ηλικία για να αποφύγουμε το τεμπέλι κομματάκι και λέμε τη λεγόμενη αμβλιοπία. Στους μεγάλους, σε μεγαλύτερες ηλικίες, το διάστημα αυτό είναι διαφορετικό. Μπορεί να είναι αναέτος σε κάποιους, αναδιετία κλπ. Και για διαφορετικούς πάντα λόγους. Ωστόσο, το βασικό ποιο είναι, να εξεταστούμε από οφθαλμίατρο, να ελεγχθεί η φυσιολογία και η παθολογία του οφθαλμού και εκεί θα δοθούν οι σωστές συμβουλές. Από εκεί και μετά, όταν δοθεί η συνταγή, όταν δοθούν οι συμβουλές από τον οφθαλμίατρο, από τον ειδικό δηλαδή, ο οποίος, όπως είπα και πριν, θα αποκλείσει παθολογικά αίτια στα μάτια, τότε προφανώς και πρέπει ο πολίτης να απευθυνθεί στον καθήλυνα αρμόδιο για την αγορά των γυαλιών, που είναι τα οπτικά καταστήματα.
0: Ο οποίος ακολουθεί συνήθως τις εντολές του οφθαλμιάτρου.
2: Ακολουθεί τη συνταγή και βεβαίως είναι αυτός ο οποίος, συζητώντας με τον πολίτη, θα του δώσει το κατάλληλο γυαλί. Ηλίου, γιατί πρέπει να είναι επιστοποιημένο το γυαλί. Αυτό να το πούμε έτσι, είναι τεράστιο λάθος να παίρνουμε γυαλιά. Είτε από φαρμακεία είτε από περίπτερα.
1: Άρα το αναφέρατε και καλά κάνετε και το λέτε. Αυτό θα ήταν η συνέχεια της ερώτησης της προηγούμενης, ότι δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε αυτά τα ζητήματα κάπως να εποπτεύονται καλύτερα, δεν μπαίνω τώρα στον εμπορικό.
0: Εποπτεύονται, για παράδειγμα.
1: Σωστά,
0: Γιώργο. Υπάρχει έλεγχος αν είναι επιστοποιημένη φακή ή όχι.
1: Εδώ έχουμε ξεχυλώσει αρκετά, όπως είπατε, και φαρμακεία και περίπτερα και σούπερ μάρκετ κλπ. Βλέπουμε ότι με μία διάχυση, και δεν πάω τώρα στους φίλους μετανάστες ή όχι μετανάστες που κυκλοφοράνε στις παραλίες και δίνουν κάτι γυαλιά κτλ. Αλλά λέω το εξής: να καταλάβουν όλοι όσοι μας ακούν αυτό ακριβώς που εξηγείται. Ότι πρέπει, ειδικά για τα μάτια του άνθρωπος, που είναι χρήσιμη, ίσως η πιο χρήσιμη από τις αισθήσεις, αν κάνουμε διαβάθμιση, δεν ξέρω πώς τα χαρακτηρίζετε εσείς, πέστε μας, αλλά να προστατέψουν τα μάτια τους με τους ειδικούς, με υπεύθυνο τρόπο και με διαρκή έλεγχο.
2: Έτσι νομίζω και εγώ, όπως το λέτε, είναι σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να μας παρακολουθεί ο ειδικός, ο οποίος θα αποκλείσει, όπως είπαμε, προβλήματα με τα μάτια, και στην πορεία, εφόσον χρειάζονται γυαλιά, να απευθυνθούμε στον ειδικό. Ο δικός σε αυτή την περίπτωση πλέον είναι οπτικός. Και βέβαια, για να το συνδέσω λίγο με το πρώτο ερώτημά σας, που έχει να κάνει με την προστασία από τον ίδιο, σε μια τέτοια περίπτωση θέλουμε γυαλιά, όπως είπαμε, με άριστη απορροφητικότητα. Έτσι, και μην ξεχνάμε και κάτι πρακτικό, το καπέλο. Το καπέλο με το φαρδί γύρω, το οποίο, όσο και να σας κάνει εντύπωση, μειώνει κατά 30 ή 40% μερικές φορές και παραπάνω ουσιαστικά την εκτοβολή που φτάνει στα μάτια. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό το καπέλο το καλοκαίρι.
0: Γιατρέ, να σας ρωτήσω άλλες δύο πρακτικές ερωτήσεις. Πρώτον, εάν τα γυαλιά ηλίου χρειάζεται να τα αλλάζουμε ανά κάποιο διάστημα, δηλαδή αν εξαντλείται η προστασία του φακού σε κάποιο διάστημα. Και η δεύτερη ερώτηση, κάθε πότε ένας υγιής άνθρωπος θα πρέπει να επισκέφτεται τον οφθαλμίατρό του προκειμένου να βλέπει αν και εφόσον χρειάζεται περαιτέρω προστασία.
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ καλά και τα δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι πρακτικό, γιατί όλοι μας έχουμε γυαλιά ηλίου. Mm-hmm. Τα γυαλιά ηλίου σαφέστατα και φθύρονται, να το πούμε απλά. Απλή ορολογία. Σαφέστατα και υπάρχουν φίλτρα τα οποία από ένα σημείο και μετά δεν λειτουργούν με τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργούν. Mm-hmm. Άρα, εγώ θεωρώ ότι ένα διετία, τριετία, το αργότερο, θα πρέπει τα γυαλιά να αλλάζουν. Και προφανώς υπάρχουν και, όπως είπαμε, και οι οπτικοί, οι οποίοι είναι συνεργάτες μας αυτό, mm-hmm. που μπορεί να τους συμβουλευτεί ο πολίτης και να ελέγξουν μαζί την ποιότητα ή τη φθορά, αν θέλετε, των γυαλιών. Από εκεί και πέρα, στο ακόμη πιο σημαντικό ερώτημα που μου θέσατε, θα πω το εξής. Ότι τα παιδάκια σε μικρή ηλικία θα πρέπει οπωσδήποτε σε προσχολική ηλικία να εξετάζονται. Το αργότερο, θα έλεγα, στα τρία τους χρόνια, να αποκλειστεί τεμπέλικο ματάκι, παράγοντας τεμπέλικο ματιού. Γιατί ξέρετε, αυτό δεν είναι αναστρέψιμο από ένα σημείο και μετά. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην όραση, δεν είναι αναστρέψιμο. Άρα οφείλουμε να το διαπιστώσουμε, να κάνουμε την εξέταση νωρίς, να αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Ακριβώς. Μετά πάμε σε ηλικία σχολική, πάνω έτος, μέχρι τουλάχιστον να έχει μια σταθερά καλή ώρα στο παιδί. Και ανάλογα με το τι βρίσκουμε διαχλαστικά, εμείς δίνουμε τη συμβουλή στο γονιό κάθε πότε πρέπει να έρχεται. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, καλό είναι το αργότερο να διετία να έχουμε ένα check-up με τον οφθαλμίατρό μας. Και πάνω από τα 50-55 πλέον πάμε σε μια ετήσια επανεξέταση. Είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβει ο πολίτης. Γιατί? Γιατί υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μας δίνουν συμπτώματα. Είναι σημαντικό έτσι αυτό. Υπάρχουν προβλήματα, όπως για παράδειγμα το γλάφκωμα. Υπάρχουν προβλήματα ο αρχόμενος καταράκτης. Ο ασθενής τα υποτιμά γιατί δεν μπαίνει συμπτωματολογία, δεν έχει συμπτώματα, δεν έχει προβλήματα. Άρα λοιπόν, αν το αφήσει, αν πει παίρνω απλά ένα γυαλάκι τυχαίο από κάπου και αισθάνομαι καλύτερα. Δεν ξέρει τι εξελίσσεται ή τι πρόβλημα έχει με στα μάτια. Τώρα είναι πολύ σημαντική η προληπτική εξέταση στον οφθαλμίατρο.
0: Μάλιστα. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν πολύ κατατοπιστική η συζήτηση που είχαμε μαζί σας. Είμαστε στη διάθεσή σας, αν και εφόσον κρίνετε οποιαδήποτε στιγμή ότι θέλετε να μας επικοινωνήσετε κάποιο μήνυμα, προκειμένου να ενημερωθούν και οι ακροατές μας. Είχαμε την μεγάλη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Παπαδέδε, ο οποίος είναι μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας και πρόεδρος της Ένωσης Οφθαλμιάτρων Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδος. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
9: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Little Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.little.gr.
10: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

0: Επιστρέψαμε, έχουμε πολλά μηνύματα και σας παροτρύνουμε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ένα από τα μηνύματα είναι του κυρίου Νίκου, ο οποίος αναρωτιέται αν είμαστε live. Ναι, είμαστε live, γι' αυτό σας παροτρύνουμε να μας στέλνετε μηνύματα.
1: Είμαι με την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα. Προσπαθούμε να είμαστε παρόντες.
0: Παρά το γεγονός.
1: Είμαστε έτοιμοι για ζωντανό πινκ-πονκ με τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Ότι η τεχνητή νοημοσύνη πλέον κατακλείζει την ζωή μας και τον χρόνο μας και τη δραστηριότητά μας, και υπάρχουν ειδήσεις πολύ σημαντικές για την τεχνητή νοημοσύνη που, αν έχουμε χρόνο, θα σας τις αναφέρουμε στην συνέχεια, όπως για παράδειγμα ότι θα διεξαχθεί το πρώτο ευρωπαϊκό σχολείο σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στην Αθήνα από κορυφαίους Έλληνες και ξένους επιστήμονες. Είναι ένα ρεπορτάζ που σήμερα δημοσιεύει η Καθημερινή του Σαββάτου. Είναι ρεπορτάζ της Τασούλας Επτακύλη και είναι πολύ σημαντική αυτή η είδηση, γιατί δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται επιχειρησιακά, επαγγελματικά και επιχειρηματικά να μάθουν πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη, και το Ελληνικό Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών τους δίνει την δυνατότητα να είναι ένα Ινστιτούτο το οποίο δημιουργήθηκε από κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες, κυρίως επιστήμονες της Διασποράς με μεγάλη πορεία στον χώρο. Δημήτρη, δεν έχω σχολιάσει, δεν προλάβαμε χθες να σχολιάσουμε καθόλου, γιατί έγινε αμέσως μετά την εκπομπή μας την είδηση για την σύλληψη δύο κατηγορούμενων για την δολοφονία των ανθρώπων στην Μαρφίν, των εργαζομένων στην Μαρφίν, και μίας κατηγορούμενης επίσης, η οποία δεν έχει συλληφθεί, που βρίσκεται στην Αγγλία, και αυτή με την κατηγορία της δολοφονίας με πρόθεση και με δόλο για τους ανθρώπους που δούλευαν εκείνη τη μέρα στην τράπεζα και κάηκαν ζωντανοί. Είναι μια σημαντική είδηση.
1: Είναι μια σημαντική εξέλιξη, έστω και μετά από 16 χρόνια το σχολιάζαμε
0: και
1: πριν, χωρίς να ξέρουμε αυτά.
0: Και λέγαμε πάντα ότι είναι ντροπή της πολιτείας και της δικαιοσύνης που οι άνθρωποι αυτοί μένουν ασύλληπτοι. Τουλάχιστον είναι το δικό μου σχόλιο αυτό. Θεωρώ ότι ήταν ντροπή για ένα ευνοούμενο κράτος να είναι ασύλληπτοι οι δολοφόνοι εργαζομένων. Και σου θυμίζω, γιατί τα είχαμε ξεχάσει, ότι εκείνη την ημέρα οι δολοφόνοι απαγόρευαν και από τα πυροσβεστικά να φτάσουν στο σημείο προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά και να σώσουν τους ανθρώπους, και τα πυροσβεστικά και τα ασθενοφόρα. Άρα, εάν η δικογραφία είναι εμπεριστατωμένη και η δικαιοσύνη αποδώσει ευθύνη στους ανθρώπους αυτούς, θα πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά, για να είναι ένα παράδειγμα αυτό και για τις επόμενες γενιές, κατά την άποψή μου.
1: Ούτως ή άλλως, επειδή είναι πολύ σημαντική εξέλιξη και πιστεύω ότι τα νέα δεδομένα, οι ενδείξεις, τα στοιχεία που έχουν μετά από ειδικές, λέει, προσπάθειες, έρευνες, τεκμηρίωση και διασταυρώσεις, είναι γερά θεμελιωμένα για να προχωρήσουν και στις συλλήψεις, και θα οδηγηθούν στη δίκη, όπου πρέπει να απονεμηθεί δικαιοσύνη έστω και μετά από 16 χρόνια, γιατί ήταν βαριά αυτή η κατάσταση και ήταν και ταπεινωτική για όλους μας, με την έννοια ότι ήταν ένα βαρύ γεγονός που έδειξε πόσο ακραίες επιπτώσεις έχει ένας βάρβαρος φανατισμός, ο οποίος είναι τυφλός και ανέξοδος σε τελευταία ανάλυση, εννοώ για τους ίδιους. Από εκεί και πέρα τα θύματα δεν γυρίζουν πίσω.
0: Δεν είναι μόνο φανατισμός.
1: Αλλά είναι μια δικαίωση.
0: Είναι δολοφονικό ένστικτο, θα πω εγώ. Άλλο φανατισμός ο ιδεολογικός και άλλο η δολοφονική πρακτική πια, γιατί το να κάψει έναν άνθρωπο ζωντανό, και στη συγκεκριμένη περίπτωση τρεις ανθρώπους ζωντανούς, δεν είναι απλά ένας φανατισμός, ούτε ιδεολογική πόρωση. Και είναι δολοφονικό ένστικτο.
1: Και θα σου νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή το γεγονός ότι ενώ τους φωνάζαν από μέσα, το έχουμε από μαρτυρίες και στις όποιες προσπάθειες
0: που γίνανε, θα μας κάψετε ζωντανούς,
1: θα μας κάψετε και τα λοιπά, και εν ψυχρό συνέχισαν να πετάνε,
0: επαναλαμβάνω, απαγόρεψαν από τα πυροσβεστικά να φτάσουν στο σημείο.
1: Εντάξει, σε αυτό έχω μια αμφιβολία, εγώ, αλλά μικρή σημασία έχει, γιατί ήταν τεράστιος ο κόσμος εκείνη την ώρα.
0: Που έχει υποβληθεί και στην ίδια την δικαιοσύνη.
1: Λέω λοιπόν τώρα, δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες. Το γεγονός είναι ότι δολοφονήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Τρεις άνθρωποι συν ένα αγέννητο βρέφος.
1: Συν ένα μωράκι. Μικρούλι. Ένα έμβριο, τέλος πάντων. Έμβριο. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω εγώ, επειδή ακούω και έναν άλλον έτσι περίεργο αντίλογο που μπορεί να έχει θεμητή αμφιβολία, γιατί σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Είχα και κάποια τηλέφωνα, εγώ τα λέω ακόμα ψύχρεμα, ότι πώς γίνεται μετά από 16 χρόνια, και εξηγούσα όσο μπορούσα πιο σοβαρά ότι τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες για πιο συστηματική δουλειά. Θεωρώ ότι υπάρχουν και κάποια κομμάτια των υπηρεσιών που ανασυγκροτήθηκαν, βελτιώθηκαν.

0: δόθηκαν και ως υποδομές και ως τεχνολογικό εξοπλισμό από ό,τι διαβάζω, μαθαίνω, ακούω και τα θεωρώ βάσιμα αυτά. Και ξαναλέω, ούτως ή άλλως η απονομή της δικαιοσύνης θα γίνει στη δίκη. Και βέβαια για να προχωρήσουν σε συλλήψεις, οι εισαγγελείς δεν είναι, πώς να το πω, σε διατεταγμένη υπηρεσία. Γιατί καταλαβαίνω ότι.
1: Θα μπορούσαν να το έχουν κάνει στα τελευταία 15-16 χρόνια. Εμένα ξέρεις τι με πειράζει, Δημήτρη, και γιατί σιγά σιγά θα πλησιάζουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας και θα πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις. Με πειράζει το εξής, ότι ακόμα και μέχρι σήμερα υπάρχουν ανεγκέφαλοι ιδεολογικά πορωμένοι, πώς να τους χαρακτηρίσω, που πάνε και καταστρέφουν το μνημείο στη μνήμη των τριών εργαζομένων.
0: Και συνήθως κοντά στην επέτειο, τη μαύρη.
1: Ναι, είχαμε και αντίστοιχο φαινόμενο φέτος, το 2026. Και επίσης θα σου πω για κάτι άλλο. Ξέρω ότι υπάρχουν πολιτικοί χώροι που δεν έχουν βάλει ούτε ένα λουλουδάκι σε αυτό το μνημείο. Δεν έχουν πάει ποτέ πολιτικοί τους εκπρόσωποι. Ενώ σε όλα τα άλλα είναι πάντα πολύ ευαίσθητοι, στο συγκεκριμένο μνημείο δεν έχουν πάει ποτέ. Εγώ θα περίμενα λοιπόν αυτοί οι πολιτικοί χώροι να αναλάβουν το κόστος του λάθους τους, να πούν παιδιά συγγνώμη κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, όλοι οι εργαζόμενοι είναι ίδιοι, είτε δουλεύουν σε οικοδομή, είτε δουλεύουν σε τράπεζα, είτε δουλεύουν σε μπακάλικο, είτε δουλεύουν σε εργοστάσιο, και θα βάλουμε κι εμείς ένα λουλουδάκι στη μνήμη αυτών των ανθρώπων και αναλαμβάνουμε το λάθος που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί η κοινωνία πρέπει να είναι ενωμένη σε αυτά τα ζητήματα και όχι διχασμένη, ακόμα και σε αυτά. Βρήκαμε θέμα για να...
0: Με σπρώχνες και σε μια γενικότερη διατύπωση, ξαναλέω, πολλοί συμπολίτες μας θυμούνται ακόμα και τις επίσημες βαριές επαιτίους της απελευθέρωσης διαφόρων σφαγών από κατακτητές κλπ. Μόνο και μόνο επειδή είναι οι επίσημες εκδηλώσεις. Να το κάνω ακόμα πιο διαφορετικό. Αλλά τέλος πάντων αυτά τα ζητήματα καλό θα είναι να κρατιούνται με τη λογική του υπεύθυνου πολίτη που μένει ψύχρεμος, που θέλει να απομακρύνει και να αποκόψει τις ακραίες μορφές, έστω τις βάρβαρης επίθεσης, της εγκληματικής ενέργειας και τα λοιπά. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι δυστυχώς δεν έχουμε τελειώσει, όπως έδειξαν τα πρόσφατα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, και ευτυχώς τουλάχιστον από το πολιτικό σύστημα, το σχολιάσαμε και χτες, ναι, στην κηδεία έστω παρευρέθησαν όλοι. Το κρατάμε και πιστεύω ότι και στις επόμενες περιπτώσεις θα είναι όλοι πιο, πώς να το πω, ενοποιητικά, δημοκρατικά υπερασπίζονται τη λογική ότι σε αυτά δεν γίνονται να αφήνεις παράθυρο και ρογμές στις ακρότητες.
1: Ας αφήσουμε αυτές τις δυσάρεστες ειδήσεις, αλλά με ευχάριστο αποτέλεσμα ως προς την πρόοδό τους, ας πάμε στις ειδήσεις μας και θα επιστρέψουμε και πάλι με λίγο πιο ευχάριστη διάθεση στην θεματολογία μας.
2: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Ξεμπάλησαμε, Θράκων.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
10: Συμμετέχουν απλό και εδώ.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
14: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
15: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
16: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
15: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
16: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
18: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
19: FM. Και σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 χθες το βράδυ στη Λάρισα, σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης. Το σεισμανόγλιο νοσοκομείο επανέρχεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Αλφα Παθολογική Κλινική, αναφέρει σε ανάρτησή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σημειώνει ότι χάρη στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και του νοσοκομείου, οι ζημιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα, οι απαραίτητες κλινικές αποκαταστάθηκαν και το νοσοκομείο συμμετέχει κανονικά στη σημερινή εφημερία. Ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά δεν θα πω τίποτα παραπάνω, γιατί πρέπει να σεβαστώ το κράτος και τις μυστικές υπηρεσίες, τόνισε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης σε συνέντευξή του στο Θανάση Λάλα σε διαδικτυακή εκπομπή. Παράλληλα, επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, σημειώνοντας πάντως πως πρώτη φορά κάνει στρατηγική, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη δηλώνει ότι έχει αιμονή μαζί του, η οποία εν μέρη μπορεί να είναι υποκινούμενη από μια συγκεκριμένη διαπλοκή. Περισσότεροι από 52.000 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν κατά το σχολικό έτος 2025-2026 στο μάθημα της κολύμβησης, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή από την καθιέρωση του θεσμικού πλαισίου διδασκαλίας του, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με νέο θεσμικό πλαίσιο θα επεκταθεί η διδασκαλία του και στην Τετάρτη Δημοτικού πέραν της Τρίτης Δημοτικού που προβλέπεται σήμερα. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια, έχει δώσει εντολή στους χίλιοι πυραυλοί να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι το Ιράν τήρησε το λόγο του απέναντι στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας για Καιχυρία, για την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι τελείωσε. Κατηγόρησε παράλληλα την Ουάσιγκτον για παραβίαση της Καιχυρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Εν τω μεταξύ, έκρηξη που ακούστηκε στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας της Τεχεράνης προκλήθηκε από την ελεγχόμενη εξουδετέρωση πυραμαχικού που είχε απομείνει από τον πόλεμο, μετέδωσε σήμερα Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο. Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
20: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4. Μποφόρ και Δημοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Κυριακή ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 36 με 37 και στη Θεσσαλία τοπικά έως 38 βαθμούς. Τέλος, Δευτέρα και Τρίτη, σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
19: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Τούπος και Γιώργος Μουρίτης.

0: Beach Boys, λοιπόν, Δημήτρη, Surf in USA. Ξέρεις ότι μόνο ένας από τους δύο έκανε.
1: Αυτά κάνεις γιατί τους αρέσει η δυτική όχθη της Αμερικής, γι' αυτό. Η δυτική της Αμερικής. Δυτική όχθη, ναι. Καλά το πω,
0: και η δυτική και η ανατολική. Μ' αρέσει όμως περισσότερο η δυτική, έχεις ένα δίκιο. Παρά λοιπόν την σκηνή Surf.
1: Εκτός από την όχθη, εκεί στη δυτική όχθη της Αμερικής έχει τίποτα άλλο ωραίο?
0: Έχει πολλά ωραία. Έχει.
1: Εντάξει, να μην είμαι δογματικός.
0: Η Καλιφόρνια καταρχάς έχει το πιο ωραίο κλίμα. Δεύτερον λόγο, που θυμίζει πάρα πολύ το μεσογειακό κλίμα η Καλιφόρνια.
1: Σωστά.
0: Δεύτερον, επειδή έχει τέτοιο κλίμα, έχει πολύ καλά οπωροκυπευτικά και εσπεριδοειδή. Τρίτον, έχει πολύ ωραίο φαγητό. Έχει πολύ επιρροή, επειδή η Καλιφόρνια ήταν μεξικανική στο παρελθόν. Έχει πολύ επιρροή από τη μεξικανική κουζίνα και έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό, ειδικά το Λος Άντζελες και στο νότο της Καλιφόρνιας, που είναι μεξικανικής καταγωγής περισσότερη των κατοίκων. Και επίσης έχει φοβερές ακτές, είναι πολύ όμορφη.
1: Γι' αυτό έβαλα και τους Beach Boys, εδώ κάνει συνεργασία τώρα με τη Δήμητρα και τα λοιπά.
0: Φοβερά έχει Καλιφόρνια επίσης, Δημήτρη. Βλέπεις, ας πούμε, στις τρομερές τους παραλίες στον ωκεανό, ότι είναι εκατοντάδες σέρφερς. Από το πρωί μέχρι το βράδυ μένουν μια σανίδα σέρφ κυκλοφορούν και ελάχιστοι κολυμβητές. Για τους ευνόητους λόγους. Πρώτον, γιατί τα νερά δεν είναι πολύ φιλικά προς τον χρήστη. Και δεύτερον, γιατί έχει πολλούς καρχαρίες.
1: Επειδή μου λες και τα κοινωνικά πολλές φορές, δεν πιστεύω να κάνουν σέρφ πάρα πολύ άστεγοι που μου είπες ότι κυκλοφοράνε σε κάτι περιοχές εκεί γύρω.
0: Εκεί βλέπεις την τεράστια αντίθεση. Από τη μία είναι ο πλούτος και από την άλλη, πράγματι, έτσι όπως το πες, ειδικά στο κέντρο του Λος Άντζελες, βλέπεις τεράστιες περιοχές με σκηνές ανθρώπων που δεν έχουν που να ζήσουν και είναι κανονικοί άνθρωποι. Δηλαδή, εννοώ, δεν είναι μόνο άνθρωποι οι οποίοι κάποια στιγμή η ζωή τους τα έφερε δύσκολα με ναρκωτικά, με ουσίες κλπ. Βλέπεις ανθρώπους που για οικονομικούς λόγους δεν μπορούν να ζήσουν σε σπίτι και ζουν στο δρόμο. Εκεί προφανώς η κοινωνική παρουσία είναι πολύ πιο ανεπαίσθητη, πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο ισχνή, αλλά βλέπεις πάρα πολλούς αστέγους. Πάρα πολλούς αστέγους στο κέντρο του Λος Άντζελες, αλλά και στο κέντρο άλλων πόλεων, όπως το Σαν Φραντζίσκο, που είναι επίσης πόλη της Καλιφόρνιας, που κάποτε ήταν το διαμάντι ως πόλη. Ήταν όλες οι εταιρείες νέας τεχνολογίας εκεί όπου μεγαλούργησαν, και τελικά μετά τον κορονοϊό και την κρίση στην αγορά εργασίας, ειδικά στις εταιρείες τεχνολογίας, και όπου η εργασία έγινε κυρίως εξ αποστάσεως και λιγότερο διαζώσεις, το Σαν Φραντζίσκο ερήμωσε εν μέρη και πάρα πολλοί εργαζόμενοι έφυγαν από το Σαν Φραντζίσκο και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να φύγουν από το Σαν Φραντζίσκο αλλά δεν είχαν πια εργασία έμειναν στον δρόμο. Και εκεί έχει πολλούς αστέγους και πολύ μεγάλη εγκληματικότητα πια.
1: Με τούτα και με τ' άλλα, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτές τις ημέρες. Νομίζω ότι στους περισσότερους θα έκανε εντύπωση αυτό το παρολίγον φοβερό δυστύχημα με το αεροσκάφος της Ryanair.
0: Απίστευτο ήταν αυτό.
1: Που είδαμε ότι τελικά ευτυχώς όλοι εντάξει, προσγύρισε, προσγειώθηκε, αλλά ένας επιβάτης τουλάχιστον διεσώθη την τελευταία στιγμή από τη σύζυγό του, αν κατάλαβα καλά, γιατί έσπασε το παράθυρο.
0: Καταρχάς.
1: Και υπήρξε η αποσυμπίωση και κόντεψε να τον.
0: Καταρχάς έφυγε ένα κομμάτι του κινητήρα.
1: Έτσι λένε οι τελευταίες πληροφορίες.
0: Το κινητήρα έφυγε, λέει, και έσπασε το παράθυρο. Και όπως έσπασε το παράθυρο, ο άνθρωπος αυτός παραλίγο να βρεθεί στο κενό. Υπήρξε ένα στο παρελθόν αντίστοιχο γεγονός στο εξωτερικό που έχασε τη ζωή της μία επιβάτης αεροσκάφους. Αν δεν κάνω λάθος, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες
0: έγινε το αντίστοιχο περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση, εγώ κοιτάω τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Σε ένα πολύ δύσκολο αντίστοιχο περιστατικό. Πρώτον, δεν είχαμε θύματα τελικά. Και δεύτερον, με ασφάλεια προσγειώθηκε τελικά το αεροπλάνο. Όμως θα πρέπει να διερευνηθούν και τα αίτια του προβλήματος και αν είχε συντηρηθεί σωστά το αεροπλάνο και αν αυτές οι εταιρείες χαμηλού κόστους κάνουν αυτό που πρέπει προκειμένου να είναι ασφαλείς όλες τους οι πτήσεις. Βεβαίως δεν το βάζω σε ζυγαριά, αλλά σίγουρα υπήρξε ένα πρόβλημα που πρέπει να διερευνηθεί.
1: Έτσι. Όχι, είναι να μην πέσει σε τέτοια περίπτωση, έστω και με το καλό τέλος όπως περιγράφεις, αλλά το ζήτημα είναι να γίνει σοβαρή διερεύνηση, γιατί υποτίθεται ότι αυτά τα παράθυρα, ακόμα και σε πρόσκρουση με κάποια σχετικώς βαριά αντικείμενα, δεν ξέρω τώρα τι κομμάτι κινητήρα ήταν αυτό, υποτίθεται ότι πρέπει να αντέχουν ακόμα και σε αυτή την πρόσκρουση.
0: Ναι, άκουσα εδώ στο Sky κιόλας τον πρώην πιλότο και πετάει ακόμα, όπως δήλωσε, και τον νυν δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαχνούς.
1: Α, μάλιστα, ναι, ναι.
0: Ο
1: ναι.
0: κύριο Κωνσταντέλο, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και πτυτική και σε αντίστοιχα ζητήματα, που είπε ότι σε κάθε περίπτωση αυτά πρέπει να αντέχουν τα παράθυρα και είναι πάρα πολύ δύσκολο για να σπάσει ένα παράθυρο.
1: Να διερευνηθεί συστηματικά λοιπόν.
0: Το γεγονός
1: για αυτό. Το καλό και των επιβατών αλλά και των εταιριών, γιατί εδώ που τα λέμε εμείς ότι έχει κάτι τέτοιο, μετά το σκέφτεσαι 18 φορές αν θα ξαναταξιδέψεις ή σε παράθυρο ή σε αεροσκάφος. Ούτως ή άλλως είναι, όπως λέμε, για να μην ξεχνιόμαστε, προχωράει η τεχνολογία, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας μεγάλος βαθμός διασφάλισης και καθησυχασμού των ταξιδιωτών. Τέλος πάντων, να πούμε λίγο και για το Μουντιάλ τώρα, αν έχουμε λίγο χρόνο.
0: Βέβαια να πούμε. Παρακολουθείς καθόλου, έχεις προλάβει?
1: Μόνο τα γκολ βλέπω μετά, για να είμαι αληθινός. Αλλά τέλος πάντων, εκείνο που έχω να παρατηρήσω, επειδή έψαξα λίγο την ιστορία της Νορβηγίας, επειδή νομίζω ότι αυτό που θα μείνει στο Μουντιάλ, όποιος και να το νικήσει στο τέλος, θα είναι αυτή η περιβόητη εικόνα των κοπηλατών, όπως λέω εγώ, της Νορβηγίας, είτε φιλάθλων, είτε παικτών, είτε ναι. στο κοινοβούλιο, υπενθυμίζω αυτή τη φοβερή εικόνα που όλοι κοπηλατούν με αυτό το στυλ εκεί, περίπου ως Βίκινγκ της νέας εποχής. Εκτός από αυτή την εικόνα, έψαξα λίγο να δω πώς έχει προκόψει λίγο το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας και είδα ότι εδώ και πολλά χρόνια έχουν φτιάξει και μια σχολή, ειδικά προπονητικό κέντρο για τους μαθητές και τα νέα παιδιά, που με πολύ συστηματικό τρόπο οδηγούν στο να αναβαθμίζεται με την προπονητική συμμετοχή τους η συμμετοχή τους μεθαύριο στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα, αλλά το κυριότερο μου έκανε μεγάλη εντύπωση, επειδή συζητάμε πολλές φορές τι γίνεται σήμερα με τις συμμετοχές στις ομάδες τόσο πολλών ξένων ή σχεδόν μόνο ξένων πολλές φορές στο μεγάλο επαγγελματικό πρωταθλητικό επίπεδο. Λοιπόν, εκεί έχουν βάλει και ένα κανονισμό που λέει ότι θα πρέπει στην 25η των ποδοσφαιρικών ομάδων οι 16 να είναι Νορβηγοί. Το οποίο δεν το έχω δει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά μου έβαλε την περιέργεια, όπως είπες εσύ, για άλλα θέματα να τα ψάξουμε.
0: Βεβαίως, η Νορβηγία είναι μια κοινωνία η οποία είναι πολύ πιο δεκτική στην πολυπολιτισμικότητα σε σχέση με άλλες κοινωνίες, οπότε έχει το περιθώριο να ενσωματώσει, ειδικά σε τέτοιου είδους διαδικασίες, δηλαδή στον αθλητισμό, ανθρώπους που είναι και μη Νορβηγοί και να τους δώσει την υπηκότητα πολύ πιο εύκολα από ό,τι γίνεται σε άλλες χώρες. Και θα σου πω ότι εάν και εμείς στην Ελλάδα είχαμε τον πλούτο που έχει η Νορβηγία, να πούμε ότι είναι η πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης, η Νορβηγία.
1: Έχει ένα καλό αποθεματικό
0: και
1: διαρκείας.
0: Καλό αποθεματικό για τις επόμενες γενναίες και καλό αποθεματικό λόγω των πετρελαίων της. Θα τα συζητήσουμε όμως για τα της Νορβηγίας σε λίγο, γιατί έχουμε στη γραμμή τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιάννη Μπούγα. Είναι εξαιρετική χαρά και τιμή να τον έχουμε μαζί μας. Είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε μαζί σας, κύριε Μπούγα, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
1: Καλημερίζουμε. Εγώ προσθέτω και ένα επιπλέον. Λέγω, είμαστε και συντοπίτες, κύριε Μπούγα, λόγω Φωκίδας.
0: Αυτά σωστά. Αυτά είναι.
1: Να τη ρίξουμε στον κύριο Μουρούτη.
0: Μας μιλάει από την Άμφισσα.
1: Α, ακόμα καλύτερα. Ορίστε. Χαιρετίζουμε τα περιβόητα Σάλωνα. Σάλωνα. Έχουν σφάξει κανένα αρνάκι που κυκλοφορείται από εκεί?
2: Όχι,
0: δεν είναι περίοδος. Όμως εγώ θα ήθελα να σας πω ότι είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε, και θα το κάνουμε, για την είδηση η οποία ανακοινώθηκε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ότι πλέον αλλάζουν τα δεδομένα και οι υποχρεώσεις των διαχειριστών των πολυκατοικιών, που αναλαμβάνουν μεγαλύτερες ευθύνες και αλλάζουν και οι κανονισμοί στις πολυκατοικίες μετά από μια πρωτοβουλία που έχετε πάρει. Αλλά πριν από αυτό προέκυψε κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Εμείς στην αρχή της εκπομπής το σχολιάσαμε. Είναι η πρόοδος της δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά τις έρευνες για τους δολοφόνους της Μαρφίν. Το σχολιάσαμε και θεωρούσαμε ότι είναι υποχρέωση και της δημοκρατίας μας αλλά και της δικαιοσύνης επιτέλους να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτό το ζήτημα. Θέλετε να μας πείτε πώς τελικά καταλήξαμε στην τελευταία εξέλιξη και στη συλλήψη σχετικά με αυτό?
2: Η έρευνα έχει γίνει μέχρι σήμερα από την ελληνική αστυνομία και τα εύσημα ανήκουν στα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας που διεξήγαγαν τις έρευνες και είμαστε πλέον σε θέση να οδηγήσουμε τους φερόμενους ως δράστες στη δικαιοσύνη. Από εδώ και στο εξής, ο λόγος πράγματι είναι στην ελληνική δικαιοσύνη, σε πρώτο στάδιο στους εισαγγελείς μας και στους ανακριτές, οι οποίοι θα επεξεργαστούν την δικογραφία θα δουν τις ενδείξεις που σήμερα έχει συγκεντρώσει, δηλαδή τα αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο ενδείξεων που έχει συγκεντρώσει η Ελλάς, θα τα αξιολογήσουν και εφόσον αυτό το ανακριτικό υλικό αναβαθμιστεί και οι απλές ενδείξεις γίνουν αποχρώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάρει υπόθεση το δρόμο των δικαστηρίων.
0: Ξέρετε,
2: ασφαλώς, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής δημόσιας δίκης και δίκαιης δίκης, θα αποδοθούν ή δεν θα αποδοθούν οι διευθύνες. Πάντως, είμαστε σε αυτό το στάδιο, στο ότι έχουμε πλέον ενδείξεις για συγκεκριμένα πρόσωπα, έχουμε ταυτοποίηση των δραστών και στη συνέχεια με τα εντάλματα σύλληψης θα ακολουθήσει στην ακριτική διαδικασία.
0: Δεν θέλω να μπούμε στη συζήτηση και στον αντίλογο που συνήθως υπάρχει, ότι η αστυνομία πολλές φορές κάνει την δουλειά της συλλέγοντας τα στοιχεία, δένοντας τις υποθέσεις και τελικά όταν οδηγούνται στην δικαιοσύνη δεν υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, ότι σε όλα τα ευνομούμενα κράτη του κόσμου η αξιολόγηση των στοιχείων δεν είναι δουλειά που κάνει η αστυνομία, είναι δουλειά που κάνει η δικαιοσύνη. Η αστυνομία συγκεντρώνει τα στοιχεία τα οποία κρίνει ότι είναι ικανά να οδηγήσουν την υπόθεση στη δικαιοσύνη. Και από εκεί και πέρα τα αξιολογεί, τα αξιολογούν οι δικαστές. Και,
1: πριν τους δικαστές, τα ξέρετε εσείς, αλλά να τα πούμε για τους ακροατές, οι εισαγγελείς. Διότι εν προκειμένου δεν φτάνει απλά η σύλληψη από την αστυνομία, οδηγείται στον εισαγγελέα και αυτός αποφασίζει αν πρέπει να προφυλακιστεί και να οδηγηθεί.
2: Αυτό που ακούω κατά καιρούς, ότι η αστυνομία δεν είναι την υπόθεση, αλλά οι εισαγγελείς και οι ανακριτές δεν αξιοποιούν το αποδεικτικό υλικό της αστυνομίας, δεν ισχύει και δεν μπορεί να ισχύει, διότι κάνουν ευσυνείδητα όλοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς την δουλειά τους στο πλαίσιο του νόμου και της συνείδησής τους και οι ίδιοι αξιολογούν κάθε υπόθεση ad hoc, δηλαδή με τα εξατομικευμένα στοιχεία τα οποία την προσδιορίζουν.
1: Πάντως, επειδή έχετε την εμπειρία και την πολιτική και την επικοινωνιακή, να φύγω τώρα από το νομικό, επειδή πολλοί μου σχολίαζαν χτες και εγώ παίρνω τους καλοπροαίρετους τώρα, θα την αναφέρω την ερώτηση ή την λογική ελληνική καχυποψία, ότι επικοινωνιακά τουλάχιστον μέσα στην ίδια μέρα πρόκυψε η ιστορία της διερεύνησης και των θετικών αποτελεσμάτων για τους εμπλεκόμενους στον εμπρισμό, τον δολοφονικό εμπρισμό της Θεσσαλονίκης, να μην το κάνω αναλυτικό, και ταυτόχρονα και αυτό. Αυτή η χρονική σύμπτωση έχει προκαλέσει μια συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε.
2: Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτήν την
1: συλλογιστική
2: συζήτηση. Θα σας πω το εξής. Λίγες μέρες πριν αφήνονταν υπονοούμενα και ευθέως ελέγεται ότι πρόκειται για μια υπόθεση η οποία είναι προπαγάνδα, είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών, κάτι το οποίο είχε σκηνοθετήσει η Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά λοιπόν.
0: Εδώ ακούστηκε ότι και το αδιανόητο ότι είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών, μαφίας κτλ.
2: Από ακριβώς, πολιτικό κόμμα. Γιατί είχαμε ακούσει ότι ενδεχομένως να είναι προβοκάτσια της αστυνομίας η όλη υπόθεση. Και αυτά τα αφηγήματα που δηλητηρίαζαν χρόνια τον ελληνικό λαό και την ελληνική κοινή γνώμη και κλόνιζαν την πεποίθηση και την εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία, αλλά κυρίως στην ελληνική δικαιοσύνη, βλέπετε ότι καταρρύπτονται μέσα σε μια μέρα. Και θα σταθούμε τώρα, εάν επικοινωνιακά είναι ορθό να έχουμε την εξιχνίαση δύο εγκλημάτων την ίδια μέρα. Νομίζω ότι αδικεί την υπόθεση και αδικεί και την προσπάθεια που έκανε η ελληνική αστυνομία όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως οι ανακριτικές και οι εισαγγελικές αρχές.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, απλώς να ρωτήσω κάτι τεχνικό. Υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των αδικημάτων της Μαρφίν?
2: Κανένας κίνδυνος παραγραφής, διότι και κατά το χρόνο που τελέστηκαν τα αδικήματα, αλλά και με βάση την νομοθεσία που ίσχυσε από το χρόνο τελεσής τους μέχρι σήμερα, ο χρόνος παραγραφής δεν είναι μικρότερος από 20 έτη για πράξεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινης ζωής.
0: Ας ελπίσουμε λοιπόν και να ευχηθούμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να υπάρξει λύτρωση στις οικογένειες των θυμάτων. Και πάμε στο θέμα για το
2: δικαίωση οποίο... και δικαίωση στην κοινωνία, διότι είναι και μια πολύ δικαίωση σωστά για την κοινωνία.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θέλω
1: και
0: να...
1: για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.
0: Ακριβώς
2: γι' αυτό είπα δικαίωση, διότι το κράτος δικαίου δεν εκδικείται, αλλά με βάση τους κανόνες, το θεσμικό πλαίσιο το οποίο τα όργανα της πολιτείας λειτουργούν, ερευνά ένα έγκλημα και στο πλαίσιο μιας δίκαιης δίκης αποδίδει δικαιοσύνη και τιμωρεί το δράστη εφόσον κριθεί ένοχος.
0: Πάμε τώρα στο θέμα για το οποίο θέλαμε να συζητήσουμε από την αρχή. Εντάξει, μπορεί να φαντάζει μπροστά στο πρώτο ζήτημα το οποίο αφορά ζωές ανθρώπων ίσονο σημασίας, αλλά νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Είναι ο νέος κώδικας ιδιοκτησίας που θα έρθει σε διαβούλευση, σε ψήφιση των...
2: Αυτό δεν αφορά μόνο τις σχέσεις όσων ζουν σε πολυκατοικία, αφορά όλα τα κινητά επί των οποίων υπάρχει δικαίωμα συγκυριότητας. είτε οριζόντια ιδιοκτησία, δηλαδή στις πολυκατοικίες, mm-hmm. είτε κάθετη ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε ακίνητο, ακόμη και αδόμητο εκτός σχεδίου πόλεως. Υπάρχει, σε οποιοδήποτε ακίνητο υπάρχει δικαίωμα συνιδιοκτησίας, εφαρμόζεται ο νέος νόμος, ο οποίος νέος νόμος θα πρώτον κωδικοποιεί νομοθεσία που βρίσκεται σήμερα διάσπαρτη σε 1116 νομοθετήματα, όσοι είναι οι νόμοι που διέπουν τις ιδιοκτησίες στην Ελλάδα, mm-hmm. και εκτείνεται χρονικά το 1929. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
1: ένας αιώνας
2: σχέσεις που έχουν ταλαιπωρήσει πολλοί τους Έλληνες, έχουν απαξιώσει την ακίνητη ιδιοκτησία στην χώρα μας, έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, ιδιαίτερα στις σχέσεις μεταξύ ιδιοκτητών και ενίκων σε πολυκατοικίες, στα μεγάλα αστικά κέντρα αναφέρομαι κυρίως, και βεβαίως περιμένουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και είναι εκατομμύρια συμπολιτών μας, να ρυθμιστούν με έναν τρόπο ενιαίο, κωδικοποιημένο, αλλά και σύγχρονο, για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα. Προσπαθούμε σήμερα, τα δικαστήρια προσπαθούν να απαντήσουν με νομοθεσία 1929. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε ένα θεσμικό εργαλείο που είναι ο νόμος του 1929 και οι αλλαγές που έγιναν μεταγενέστερα, που δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να απαντήσει στις σύγχρονες ανάγκες του 21ου αιώνα.
1: Μα αν μπορώ να καταλάβω, να το πούμε λίγο πιο εμπράγματα, εσείς το γνωρίζετε το θέμα καλύτερα από εμάς. Εμείς απλά προσπαθούμε να γίνουμε χρήσιμοι και χρηστικοί και σε όσους σήμερα τυχαίοι να μας ακούν, ελπίζω με την πολύτιμη δική σας συνεισφορά. Μέχρι τώρα συνήθως στις πολυκατοικίες υπήρχε η δυνατότητα ενός βέτο έστω και από έναν ιδιοκτήτη, σωστά?
2: Ομοφωνία. Ήταν αυτό που πολύ σωστά και εύστοχα έχει περιγραφεί ως η ομοιρία της πλειοψηφίας από μια ισχνή μειοψηφία, ενιότητα.
1: Άρα τώρα τι αλλάζει, ναι.
2: Τώρα λοιπόν θα αλλάξουμε, καταρχάς θα αλλάξει ο νόμος και θα ρυθμιστεί ανάλογα με τη σοβαρότητα του ζητήματος για το οποίο πρέπει να ληφθεί η απόφαση, θα ρυθμιστεί η πλειοψηφία που πρέπει να υπάρχει. Επομένως αυτά τα μεγάλα ποσοστά πλειοψηφιών που προέβλεπε ο νόμος και οι κανονισμοί, 65-70%, αυτά να ξέρετε θα ρυθμιστούν ανάλογα, έτσι ώστε να μπορεί να λαμβάνεται απόφαση που θα οδηγεί την αξιοποίηση των ακινήτων, όπως για παράδειγμα όροφο διαμερισμάτων 200 τετραγωνικών, που σήμερα δεν επιτρέπεται να μοιραστούν και να γίνουν, ας πούμε, δύο διαμερίσματα των 100 τετραγωνικών για να αξιοποιηθούν. Ή υπάρχουν περιπτώσεις, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, που δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν μπορεί να καταχωρηθούν στο κτηματολόγιο ακίνητα τα οποία έχουν αγοραστεί με τραπεζικό δανεισμό στη δεκαετία του 70 και του 80, διότι τότε οι τράπεζες αρκούνταν στο προσύμφωνο, δεν χρειαζόταν οριστικό συμβόλαιο. Από αβελτηρία των ημερών δεν έχει υπογραφεί το οριστικό συμβόλαιο και σήμερα αυτά τα ακίνητα είναι αόρατα στο κτηματολόγιο. Και αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται στους σημερινούς τους ιδιοκτήτες.
0: Να ρωτήσω κάτι, θα ρυθμίζουν για παράδειγμα και ζητήματα που αφορούν το Airbnb σε μια πολυκατοικία.
2: Ναι, ασφαλώς, διότι το Airbnb ήταν άγνωστος θεσμός την περίοδο που έγινε ο νόμος. Σήμερα προσπαθούν οι ιδιοκτήτες με την τροποποίηση των κανονισμών να προσαρμόσουν την πραγματικότητα στις σύγχρονες οικονομικές συνθήκες, αλλά θέλει μια ουσιαστική αλλαγή ο νόμος για να μπορέσουμε πλέον να απαντήσουμε και με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο θα προσαρμοστούν οι κανονισμοί, στο εάν θα υπάρχει αυτός ο τρόπος αξιοποίησης ή και άλλοι τρόποι αξιοποίησης, όπως είναι και το leasing των ακινήτων, δεν είναι μόνο το Airbnb. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε μια πολύ σοβαρή δουλειά, αφορά εκατομμύρια συμπολιτών μας, πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ακινήτων που σήμερα μένουν να αξιοποιείται εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργεί η συγκυριότητα. Θα διευκολύνουμε και τη λύση της συγκυριότητας, έτσι ώστε να μπορεί το ακίνητο να αξιοποιηθεί χωρίς να έχουμε και εκεί το βέτο και τις μακροχρόνιες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες. Ήδη το κάναμε στο κληρονομικό δίκαιο με μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα. Θα το επαναλάβουμε και στο δίκαιο της συνειδιοκτησίας, έτσι ώστε πολύ σύντομα, και όταν λέω πολύ σύντομα, μέχρι τέλος του έτους να έχουμε ένα σύγχρονο συνεκτικό νομοθέτημα το οποίο θα δίνει λύσεις, θα δημιουργεί συνθήκες ειρηνικής συμβίωσης των ανθρώπων που ζουν κάτω από την ίδια στέγη σε μια πολυκατοικία, και ασφαλώς θα δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις όχι μόνο για την εθνική μας οικονομία, αλλά και για τις τοπικές οικονομίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο να έχεις ένα σύστημα απονομής της δικαιοσύνης σύγχρονο, γρήγορο και αποτελεσματικό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την
0: πολύ χρήσιμη η συμφωνία.
1: Θα επανέλθουμε.
0: Σας.
1: Έχουμε τεδώσει ζητήματα και για τα ζητήματα δικαιοσύνης. Έχουμε θέματα.
0: Ναι, αλλά ειδικά για αυτό το ζήτημα αφορά πάρα πολύ κόσμο. Και
1: πάρα πολύ.
0: Είμαστε πιο έτοιμοι ουσιαστικά λίγο πριν ανακοινωθεί τον.
2: Αυτό αφορά σχεδόν όλους τους Έλληνες.
0: Σχεδόν όλους τους Έλληνες. Θα επανέλθουμε και πάλι. Ήταν ο Υφυπουργός.
1: Χαιρετισμού στα Σάλωνα μαζί σας.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
5: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown? Ποιοι είναι οι αλόγου άλλοι και η γέλαδο εκείνη? Ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
10: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα. Αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείζουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
9: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Επικοινώνησε αυτοβούλος με τις ελληνικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται μαζί με τα άλλα δύο άτομα που συνελήφθησαν χθες στον εμπρισμό της Μαρφίν που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας παρούσα στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Απολογούνται σήμερα και οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Περίπου 73 μετανάστες εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό από τις πρωινές ώρες σε δύο περιστατικά ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Γάβδου. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια, έχει δώσει εντολή ώστε χίλιοι πυραυλοί να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάντως, Δημήτρη, αυτό το θέμα με τις πολυκατοικίες φαίνεται ότι απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και δημιουργεί ήδη πάρα πολλές τριβές, εντάσεις και προβλήματα σε κάθε γειτονιά. Γιατί αν κρίνω από τα μηνύματα που είναι πολλά, ο κόσμος ενδιαφέρεται πρώτον για το τι θα γίνει με τα Airbnb, δηλαδή αν θα αλλάξουν οι κανονισμοί και αν θα μπορεί μια πολυκατοικία με αυξημένη πλειοψηφία να απαγορεύσει την χρήση κατοικιών για Airbnb ή όχι. Δεύτερον, βλέπω πάρα πολλούς που ασχολούνται και ξέρω ότι θα το προβλέψει ο νόμος αυτό για τα κοινόχρηστα. Αν κάποιος χρωστάει κοινόχρηστα, τελικά αν θα προβλέπεται μια διαδικασία προκειμένου να εισπράττονται τα κοινόχρηστα από την πολυκατοικία και από τον διαχειριστή. Τρίτον, από ό,τι διαβάζω, ουσιαστικά ο διαχειριστής θα είναι πανίσχυρος, θα έχει θεσμική κατοχύρωση και θα έχει σαφέστερο πλαίσιο δράσης προκειμένου να μπορεί να κάνει την δουλειά του και να είναι και κατοχυρωμένος από τον νόμο. Είναι πολύ χρήσιμη η νομοθεσία, η κωδικοποίηση αυτή που θα γίνει των νόμων, αλλά και η νομοθέτηση, η επιπλέον νομοθέτηση. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, πρέπει η κυβέρνηση να το δουλέψει σωστά και να το φέρει και στην ώρα του.
1: Και θα χρειαστεί ένας μεθοδικός, συστηματικός διάλογος με πολλούς φορείς εμπλεκόμενους, ασχέτως την τελική απόφαση.
0: Σφιχτός όμως, γιατί αν το αφήσει να πλατιάσει κάθε κοινωνική ομάδα, θα έχει και το δικό της θέμα.
1: Okay, θα επανέλθουμε πάντως, γιατί πράγματι είναι σοβαρό ζήτημα και απασχολεί σχεδόν όλους τους Έλληνες, όπως είπε και ο Υπουργός. Εντάξει. Αλλά να το παρακολουθήσουμε, θα επανέλθουμε.
0: Με βάση τις διαρροές που έχουν γίνει, θα θεσπίζει και υποχρεωτική δημιουργία αποθεματικού σε κάθε πολυκατοικία. Γιατί σήμερα, αν κάθε πολυκατοικία θα πρέπει να κάνει μία επισκευή, μία δαπάνη και δεν έχει αποθεματικό, πολύ δύσκολα θα γίνει αυτή η δαπάνη και αυτή η επισκευή. Και πολύ σωστά θα κάνει να το θεσπίσει αυτό ο καινούριος νόμος. Για να το δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα αφορά πάρα πολύ κόσμο.
1: Θα υπάρξουν και πολλές σπασμωδικές, πέρα από τις σοβαρές αντιδράσεις, γιατί ξέρουμε τώρα τι γίνεται με το θέμα της ιδιοκτησίας και τους συμπατριώτες μας γενικώς.
0: Η ιστορία πάντως με τα Airbnb, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην περιφέρεια, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών ακινήτων, που κάποιοι τα εκμεταλλεύονται εμπορικά και οι περισσότεροι τα κρατούν ως κατοικίες. Γιατί ανά πάσα στιγμή έρχονται, μπαίνουν, φεύγουν άνθρωποι, χτυπούν τα κουδούνια, κάνουν φασαρία.
1: Υπάρχει και θέμα πέρα από το κοινή ησυχία που λέμε, ασφάλειας, αυτό.
0: Και
1: πόρτες ανοιχτές
0: και λοιπά. Και του οικογενειακού χαρακτήρα της πολυκατοικίας. Δηλαδή, ήταν 10 οικογένειες σε μία πολυκατοικία, γνωρίζονταν μεταξύ τους, μεγάλωναν μαζί τα παιδιά. Πιθανότατα ερχόταν η επόμενη γενιά, ανακαίνιζε το σπίτι. Τώρα είναι εντελώς απρόσωπο όλο αυτό το σύστημα με τα Airbnb. Έρχεται, φεύγει ο ενοικιαστής, μέσα σε 2 μέρες έχει αλλάξει ένοικος.
1: Καλό είναι να χαιρετάμε και τους ενοικιαστές της λίγης διάρκειας.
0: Είναι και ένας σύγχρονος τρόπος όμως.
1: Η ευγένεια δεν κάνει κακό αυτό. Να λες μια καλημέρα ή μια καλησπέρα ή να προσπαθείς να είσαι λίγο πιο γνώριμος και με τους πάγιους ενοικιαστές ιδιοκτήτες, γιατί έχουμε λίγο ζήσει κάπως τη φούσκα μας.
0: Έχεις δίκιο, αλλά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά κατά την άποψή μου πρέπει να λυθούν νομικά για να ξέρει ο καθένας τι δικαιώματα αλλά και τι υποχρεώσεις έχει. Και μια που λέμε για δικαιώματα και υποχρεώσεις που υπάρχουν, βλέπω τον φίλο σου, τον Παύλο Πολάκη, να ζητά να ασκήσει τα δικαιώματά του εντός του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή, που δεν ξέρω αν τελικά αν θα γίνει.
1: Πας στα σκληρά δεδομένα.
0: Πας στα σκληρά δεδομένα.
1: Δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Σε ξαναγυρίζω στην πραγματικότητα.
1: Με προσγειώνεις.
0: Σάββατο που ενώ ο κόσμος πάει για μπάνιο, στον ΣΥΡΙΖΑ πάνε στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Κοίταξε τώρα, για να είμαστε πρώτα απ' όλα θεσμικοί. Για να είμαστε πρώτα απ' όλα θεσμικοί.
0: Μ' αρέσει να σε τσιγκλάω, το ξέρεις.
1: Να τσιγκλάς και βεβαίως. Εγώ παραμένω, όπως λέμε τώρα, θα μου πεις τώρα ποιος ασχολείται, τι γίνεται ακριβώς στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα ασχολούνται όσοι ακόμα ίσως έχουν κάποιες προσδοκίες για την προοπτική του, τη μικρότερη ή την μεσαία. Στην προκειμένη περίπτωση, ο κύριος Πολάκης, ο οποίος σε ένα πράγμα είχε, το έχουμε ξαναπεί, ένα πολιτικό δίκαιο, ότι όπως έτρεχε ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο μήνα τουλάχιστον, όπως είχε επικρίνει και την προηγούμενη ηγεσία, άφηνε το ενδεχόμενο ανοιχτό να κάποιο με ένα ορίζοντα τέλους παρουσίας πολιτικής ενώ εκλογικής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βέβαια το σημερινό, για να μην κουράζουμε τον κόσμο που μας ακούει, είτε κάνει τον μπάνιο του ή πίνει κανένα φραπέ κτλ., Η θεσμική προσπάθεια τι λέει? Λέει ότι όταν παραιτείται ο πρόεδρος ενός κόμματος, είναι προκειμένου ο κύριος Φάμελος.
0: Είναι πρόεδρος του κόμματος.
1: Είναι ένα νέο.
0: Είναι
1: πρόεδρος του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα είναι ένα μείζον θεσμικό καταστατικό γεγονός για ένα κόμμα.
0: Βέβαια.
1: Δεν λύνεται απλά με την πρόσκληση που πριν την παραίτησή του δικαίως και καταστατικά και πολιτικά είχε ζητήσει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, για να θυμίσουμε όλο το τρίο τέλος πάντων που αμφισβητούσε και είχε αυτό το δικαίωμα.
0: Λένε
1: πολιτικά.
0: Λένε όμως τέτοιες γλώσσες, ρωτάνε. Μήπως παραιτήθηκε προκειμένου να μην γίνει αυτή η κεντρική επιτροπή και τον καθαρέσει.
1: Οι κακές γλώσσες μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Το γεγονός είναι ότι όμως ο πρόεδρος Φάμελος παραιτήθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Άργησε να παραιτηθεί. Είχε ευθύνες. Το ξανασχολιάσαμε. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Νομίζω το έχεις κάνει και εσύ. Ο καθένας με το δικό του τονισμό. Ξανά είπα. Ο κύριος Φάμελος έκανε λάθος πολιτικό σχεδιασμό αυτούς τους 5 μήνες τουλάχιστον. Άρα και δεν είμαι και όψιμος εγώ, γιατί όπως έλεγα, νομίζω μπορώ να το ισχυρίζομαι αυτό, ότι εδώ και πολλά χρόνια έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρα πολλά δομικά θέματα τα οποία συνεχίζουν και δεν έχει τελειώσει η τσουλήθρα προς τα κάτω.
0: Δεν έχει, γιατί διαβάζω στη δημοσκόπηση.
1: Ψηφοφόρους δεν έχουμε εκλογές άμεσα πάντως.
0: Και τις ΑΛΚΟ.
1: Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε καιρό ακόμα.
0: Δεν φαίνεται να έχει. Δεν είπα δεν έχει. Είπα δεν φαίνεται να έχει.
1: Λοιπόν, να τελειώσω τώρα με τα δεδομένα.
0: Διαβάζω πάντως τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ ότι είναι στο 1,2%. Ακόμα
1: και άλλες του δίνουν 2, πάντως εκτός Βουλής. Για να συνεννοηθούμε. Λέω λοιπόν τώρα για να είμαι εγώ καθαρός προς τους ακροατές μας. Χτες επεδίωξε ο κύριος Πολάκης μαζί με τον κύριο Παπά να συνεδριάζει εκτάκτως η πολιτική γραμματεία, έστω με δική τους πρωτοβουλία. Διότι δεν υπάρχει και γραμματέας στο κόμμα. Είχε παραιτηθεί πολύ καιρό πριν ο κύριος Καλπάκης, υπενθυμίζω. Όχι, εκπρόσωπος τύπου είσαι.
0: Εκπρόσωπος τύπου δεν παραιτήθηκε και ο κύριος Ζαχαριάδης ως εκπρόσωπος
1: τύπου. Ο εκπρόσωπος τύπου είχε προηγηθεί πολύ.
0: Παραιτήθηκε ο γραμματέας. Παραιτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου.
1: Υπάρχει ένας συνωστισμός παραιτήσεων.
0: Είναι ένα κόμμα χωρίς στελέχη και χωρίς ψηφοφόρους.
1: Όχι. Έχει ακόμα στελέχη, αλλά αναζητούν στον ήλιο μοίρα, λέω. Εγώ τώρα κάνω και ένα σκοπτικό έτσι καλοκαιρινό σχόλιο βαρύ. Αλλά για να μείνω στα θεσμικά. Εδώ εστάλει μια ειδοποίηση από την αναπληρώτρια γραμματεία που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Παραμένει αναπληρώτρια γραμματεία. Αυτή τη στιγμή έχει τα θεσμικά ηνία και η πλειοψηφία της πολιτικής γραμματείας. Εχθές λοιπόν ο κύριος Πολάκης αποπειράθηκε στην Κουμουνδούρου. Πρώτα απ' όλα είχε ισχυριστεί ότι θα κάνει και κάποια λαϊκή μάζοξη. Η λαϊκή μάζοξη δεν έγινε.
0: Το SMS τι έλεγε?
1: Επειδή το συζητάγαμε χθες, σου θυμίζω.
0: Τι έλεγε όμως το SMS για να καταλάβουν εκεί ακριβώς.
1: Το SMS που έστειλε θεσμικά η αναπληρώτρια γραμματεία, η γραμματεία του κόμματος, είπε μετά. Αναστασία Σαπουνά.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω. Το λέω για να ξέρουμε για ποιον άνθρωπο
1: μιλάμε. Όχι, εγώ το λέω. Τεκμέρονται όλα αυτά.
0: Λοιπόν, ένα SMS.
1: Που έλεγε ότι μετά την παραίτηση του Προέδρου.
0: Δεν θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή.
1: Αναβάλλεται η Κεντρική Επιτροπή και συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία θεσμικά τη Δευτέρα το μεσημέρι, 3 η ώρα. Αυτό το πήραν όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έχουν λόγο επί του θέματος άμεσα, εκτός από τα μέλη του Προέδρου.
0: Ερώτημα για μένα που δεν ξέρω. Στην Κεντρική Επιτροπή αυτά τα μέλη είναι ενεργά ή έχουν ήδη παραιτηθεί, όπως έχουν παραιτηθεί δεκάδες στελέχη για να πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα?
1: Ό,τι και να έχουν κάνει.
0: Ρωτάω
1: για να συνεδριάσει. Εδώ υπήρχε η πρόσκληση της συνεδρίασης είχε σταλεί από τη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, που επρόκειτο να γίνει το Σάββατο. Αλλά η παραίτηση, υπενθυμίζω, έγινε Πέμπτη βράδυ. Ουσιαστικά και πάρα πολλά κεντρικά στελέχη, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι κτλ. Το έμαθαν την τελευταία στιγμή ότι παραιτείται ο κύριος Φάμελος. Και προφανώς ο κύριος Φάμελος ζήγησε μια κατάσταση που τον οδηγούσε σε απόλυτο πολιτικό αδιέξοδο, ίσως και σε εκφυλιστικά φαινόμενα, και προτίμησε την παραίτηση, υπενθυμίζοντας ποια είναι η δικιά του πολιτική βούληση και λέγοντας ότι παραμένει βουλευτής και παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα κατάω και τα δύο. Οι υπόλοιποι τώρα έχουν δικαίωμα της πολιτικής αντιπαράθεσης. Το έχουν, αλλά θεσμικά. Η κίνηση που έκανε χθες ο κύριος Πολάκης δεν βγήκε, αφενός μεν γιατί ενώ έλεγε για συγκέντρωση ως πίεση δεν έγινε, αφετέρου γιατί η σύναξη των στελεχών της πολιτικής γραμματείας με την κλίση του κυρίου Παπά και του κυρίου Πολάκη δεν είχε καμία απαρτία. Ήταν ή 7 ή 8 νοματέοι.
0: Απλώς θα σου πω το
1: σήμερα, να το τελειώσω. Η Κεντρική Επιτροπή, γιατί βλέπουμε και εικόνες τώρα από ό,τι καλύπτουν εδώ οι συνάδελφοί μας και τα διάφορα μέσα, στο ξενοδοχείο το γνωστό εκεί στην πλατεία Καραϊσκάκη.
0: Εγώ είδα ένα ρεπορτάζ του εξαιρετικού συναδέλφου της ΕΡΤ, του Γιάννη του Φασουλά, όπου έδειχνε ένα ξενοδοχείο που συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή, που ήταν μόνο Φασουλάς, ούτε καν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
1: Προσέρχονται ακόμα, προσέρχονται.
0: Λοιπόν, και μπήκε 11, δεν ξεκινάει.
1: Εδώ υποτίθεται επίσημα 10.30, αλλά 10.30, επαναλαμβάνω, αυτή πλέον η πρόσκληση θεσμικά. Εγώ δεν θέλω να με θεωρήσει κανείς ότι είμαι του Α, του Β, του Γ, είμαι του Στούμπου. Ξαναλέω, Στούμπο σκέτος, όποιος μπερδεύεται να το ψάξει. Λέω λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ενώ υπάρχει μια πρόσκληση από την, ας την πούμε, έως προχθές μειοψηφία, αντιπολίτευση της πλευράς Πολάκη, Παπά και Δούρου, τώρα σήμερα η πρόσκληση αυτή τη στιγμή γίνεται de facto από αυτούς που θεωρούν ότι αν μαζέψουν την απαρτία της Κεντρικής Επιτροπής θα γίνει, είναι σαν να έχουμε δύο κέντρα δηλαδή. Έχουμε μια ηλεροτραγωδία θεσμική. Άρα για να ισχύσει θεσμικά η σημερινή συνεδρίαση, σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να ισχυριστεί, προσέχω τις λέξεις, ότι έχει εκεί μέσα 135, αν δεν κάνω λάθος, με 140 νοματέους.
0: Προς το παρόν ήταν μόνο δημοσιογράφος της ΕΡΤ.
1: Δεν νομίζω ότι θα βγει τώρα.
0: Πολλάκι,
1: να ρισκάρω τώρα μια εκτίμηση. Δεν νομίζω ότι αυτό θα βγει, γιατί αυτή τη στιγμή καταρχήν είναι παγωμένο όλο το δυναμικό, ό,τι έχει απομείνει, όπως είπε σωστά και εσύ, στελεχών, υποστηριχτών, μελών του κόμματος κτλ. Όσοι έχουν απομείνει. Δεν μιλάω για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ μιλάω τώρα για την διάρθρωσή του. Τώρα, αν θα την κάνουν τελικά ή όχι, νομίζω χρησιμοποίησαν και τη δήλωση του κυρίου Κουβέλη, γνωστός στέλεχος της αριστεράς, που αυτή τη στιγμή είναι. Του Φώτη Κουβέλη. Είναι επικεφαλής της Επιτροπής Διοντολογίας, που εξήγησε τη θεσμική πλευρά ότι επειδή είχε ζητηθεί από 75 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, κατά τη δική του γνώμη πρέπει να γίνει η συνεδρίαση. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή είναι μια τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής Διοντολογίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θεσμικά έχει μόνο αυτή την ερμηνεία.
0: Πάμε τώρα στα πιο πρακτικά πράγματα.
1: Τα πρακτικά είναι ότι από την άλλη εβδομάδα θα δούμε τι πρόκειται να γίνει, γιατί επειδή είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ακόμη, το πρώτο και πιο άμεσο ζήτημα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί ήθελα να σε φέρω.
1: Βλέπω λοιπόν, πολλούς ενδιαφερόμενους.
0: Όχι. Κοίταξε, συνήθως αστειεύομαι πια με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο.
1: Καλά, δικαιούσε να κάνεις κριτικούς αστεϊσμούς, αλλά με μέτρο, είπαμε. Με μέτρο.
0: Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει αυτή τη στιγμή έναν μικρομεγαλισμό. Είναι ένα κόμμα μη υφιστάμενο δημοσκοπικά, ενώ έχει στελέχη, έχει χρηματοδοτήσεις.
1: Βλέπεις, ακούω.
0: Παρουσία κτλ. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής και το ρωτάω χωρίς να αστειεύω. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος δηλώνει έτοιμος να αναλάβει, μάλλον υποψήφιος.
1: Ήταν από την αρχή ευθύς. Όλο αυτό το είπα και εγώ. Το είπα.
0: Ο οποίος είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί, έχει έναν διακριτό ρόλο, μια διακριτή πολιτική παρουσία σε σχέση με τους υπόλοιπους συναγωνιστές του στον ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημά μου είναι πρακτικό. Μπορεί να διεκδικήσει και δείχνει και το οξύμορο και δείχνει και τις φοβερές αντιφάσεις αυτού που έχει απομείνει από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης χωρίς να είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ από την ίδια την κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Λυπάμαι που πρέπει να εξηγώ τώρα στους ακροατές.
0: Έχει εγγραφεί ο κύριος Πολάκης.
1: Ένα βυζάντιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα βυζάντιο. Γιατί θα θυμίσω τώρα κάτι που έλεγα πολλά χρόνια και για το ΣΥΡΙΖΑ και για άλλες πλευρές, αλλά κυρίως για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι too many chiefs, no Indians. Άντε να σε συμφωνήσω μέχρι εκεί. Δηλαδή πάρα πολλές φιλοδοξίες, να μην το πω διαφορετικά.
0: Στρατηγοί και όχι στρατιώτες.
1: Πολύ λίγο. Λοιπόν, λέω το εξής τώρα. Ο κύριος Πολάκης, υπενθυμίζω ότι ενώ είναι βουλευτής, απεπέμφθη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Φάμελο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα για να διεκδικήσει αυτή τη στιγμή την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, πρέπει να ξαναέλθει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό το αποφασίζει
0: ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας ή η κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνω μια συνάρτηση.
0: Αν πρόεδρος, θα πρέπει να γίνουν εκλογές.
1: Πρόσεξε, είπα τη διατύπωση. Ας μαζευτεί η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά τώρα επειδή μιλάμε για πολιτική σύγκρουση, φιλοδοξιών θεμητών, λέω εγώ, για να μην μπερδεύεται κανείς. Mm-hmm. Προφανώς στην πολιτική γραμματεία που θα συγκληθεί ούτως ή άλλως, θέλουν, δεν θέλουν ο Στούμπος, ο Έτσι, ο Γιουβέτς κτλ., θα γίνει τη Δευτέρα πολιτική γραμματεία όπως έχει κληθεί. Και εκεί προφανώς θα πάρθουν πολιτικές αποφάσεις διεκπεραίωσης αυτής της περίπου ηλαροτραγωδίας βαριάς και προβλημάτων. Ξαναλέω όμως για όσους μας ακούνε, ασχέτως στις αντιπάθειες ή τις συμπάθειες, ότι σε μια τέτοια κατάσταση εκείνο που προέρχει είναι η όποια υπεύθυνη και ψύχρεμη στάση παρά την αντιπαλότητα. Γιατί όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Τσόρτσιλ, πολλές φορές, τι έλεγε, ότι ξέρετε, λέει, κάτι μου είχε σημαδέψει από μικρόν, οι αντίπαλοί μου είναι στα άλλα κόμματα. Η εχθρή μου είναι στο δικό μου κόμμα. Άρα, εδώ, επειδή πολλές φορές έχουμε τέτοια κακέκτυπα και όχι μόνο στην περιοχή της αριστεράς, κεντροαριστεράς, αλλά δεξιάς, κεντροδεξιάς, τα ζούμε και τώρα στη χώρα μας.
0: Φαινόμενα σε
1: τέτοια
0: κεντροδεξιά, ποτέ.
1: Έχουμε διάφορα φαινόμενα, Γιώργο, τα ξέρεις τώρα, μην πιάσουμε ιστορία τώρα.
0: Είπα. Εγώ προσέχω πάρα πολύ και την τελευταία μου λέξη. Δεν είχε τέτοια φαινόμενα ποτέ η κεντροδεξιά. Και οι διασπάσεις ήταν πολύ μικρού βεληνικούς. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μία διάσπαση. Μόνο, από μόνος. Αλλά επίτρεψέ μου να σου πω ποιος είναι ο κίνδυνος. Όλες αυτές οι συμπεριφορές επιβεβαιώνουν στο τέλος, Δημήτρη, τον λόγο για τον οποίο ο κύριος Τσίπρας δεν ήθελε όλα αυτά τα στελέχη μαζί του. Δηλαδή, είναι από μόνοι τους μία πηγή αναστάτωσης για τον χώρο στον οποίο βρίσκονται. Από την άλλη, κατηγορούν οι ίδιοι τον κύριο Τσίπρα ότι η αιτία του κακού για την κακοδαιμονία του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος προκάλεσε τις αντιπαλότητες εσωτερικές στον χώρο, στο κόμμα του και δημιούργησε τις διασπάσεις της επιμέρους και της αντιπαλότητας.
1: Ο κύριος Τσίπρας είχε τις πολιτικές και θεσμικές ευκαιρίες να ασκήσει τα καθήκοντά του, τα άσκησε με τα ελλείμματα, τα όποια θετικά ή τα αρνητικά έχουμε αποτυπώσει και με την ψήφο του ο κόσμος τον έριξαν στην αντιπολίτευση και μετά διαφορετικά. Ξαναλέω, δεν έχει μόνο ο κύριος Τσίπρας τις ευθύνες για την πολυδιάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές.

0: υπενθυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε. Το πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα θα είναι ότι αυτό δεν του φτάνει για να είναι το αντίπαλο δέος για τον κύριο Μητσοτάκη, όπως ο ίδιος σωστά προσπαθεί να καλλιεργήσει. Θα χρειαστεί πολλής δρόμος ακόμη και επειδή έχουμε και αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις, απλά θυμίζω εγώ, θα τα σχολιάσουμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι θα γίνει από το φθινόπωρο και μετά. Όσον αφορά δε το ΣΥΡΙΖΑ, αν καταλήξουν σε κινήσεις να υπάρχουν δύο υποτίθεται θεσμικά κέντρα παράκεντρα, όπως θέλει να τα πει κανένας, πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία θεσμική. Είδα και μια συνέντευξη, διάβασα λίγο κάποια συνέντευξη της κυρίας Ντούρου, που προσπαθεί να δείξει μια μεγαλύτερη ψυχραιμία. Καταλαβαίνω ότι αφήνει ανοιχτά μια σειρά ζητήματα και για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και για την διεκδίκηση της Προεδρίας του κόμματος, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Πολάκης, το είπα και πριν. Από εκεί και πέρα, μετά το σημερινό, θα δούμε αν θα κατορθώσουν έστω αριθμητικά αυτή η πλευρά των διαφωνούντων και διεκδικούντων τη σημερινή πλειοψηφία του εναπομείναντος ΣΥΡΙΖΑ, προσέχω συνεχώς, αν θα καταφέρει να έχει έστω την αριθμητική καταγραφή της πλειοψηφίας, αλλά θα υπάρχουν αμφισβητήσεις, όπως καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι η πιο νορμάλ διέξοδος θα είναι η πολιτική γραμματεία της Δευτέρας, παρά τις αντιπαλότητες τις φοδρές και τις θεμητές φιλοδοξίες, έστω και σε πολύ μικρό κόμμα ελαχιστοποιημένο, και από εκεί και πέρα θα ξαναμιλήσουμε ποιος είναι πιο σοβαρός και πιο ψύχρεμος. Γιατί αλλιώς, αν δεν διδάσκει ένα πρώην κόμμα που κυβέρνησε.
1: Ανάμεσα στους σοβαρούς, ποιες είναι οι επιλογές που έχουν.
0: Νομίζω ότι για την κοινοβουλευτική ομάδα πρώτα απ' όλα πρέπει να σε βουλευτείς για να διεκδικείς. Και είναι προφανές, επειδή τώρα γνωρίζεις κάτι, θα το πω όμως και με πολύ προσοχή. Mm-hmm. Υπάρχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Ξανθόπουλος, που είναι και νομικός, και νομίζω ότι πολλοί θα προσφύγουν στην ιδιότητά του αυτή και της ψυχραιμίας και της νομικής του συγκρότησης, άρα ξέρει καλά και το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Γιατί το λέω αυτό? Κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα, μετά την πολιτική γραμματεία προφανώς, mm-hmm. χωρίς να εμποδίσει, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος από ό,τι διάβασα, και την επιστροφή στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυρίου Πολάκη. Με καταλαβαίνεις τι λέω?
1: Βέβαια.
0: Άρα σημαίνει ότι αυτή είναι μια διέξοδος αρκετά θεσμικοενωτική. Το λέω για να είναι κατεβασμένη η τόνη. Τώρα, για την εκλογή Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζονται άλλες διαδικασίες μακροχρόνιες που δεν νομίζω ότι θα γίνουν μέσα στον Αύγουστο, αλλά θα πάνε για το φθινόπωρο. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ο πανικός.
1: Μήπως καταναλώνουμε περισσότερο χρόνο από ότι.
0: Τώρα, ένα κόμμα που κυβέρνησε, ακόμα και στα πνέοντα στα λίστια ενδεχομένως, είναι θέμα. Πολιτικό θέμα και δημοσιογραφικό θέμα.
1: Φαίνεται ότι η κοινωνική του απήχηση και η πολιτική του επιρροή πλέον είναι σχεδόν μηδενική. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, οφείλουμε.
0: Ας αφήσουμε τις διεργασίες της πολιτικής. Παρότι έχουν αυτή την ελαιοτραγωδία, το έχω ξαναπεί, δεν λέω τώρα τα θεσμικά, και όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις που είπες και εσύ πριν.
1: Είναι στο 1,2 σήμερα, έχει δημοσκόπηση η εφημερίδα των συντακτών. Όπου
0: την είδα και εγώ.
1: Να πούμε ότι η εφημερίδα των συντακτών είναι αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, είναι κοντά στην κεντροαριστερά. Άρα και τα ζητήματα αυτά τα
0: έχει και κάποιες συμπάθειες ιδιαίτερες γενικότερα στην αριστερά, θα έλεγα. Φαίνεται να έχει κάποιες συμπάθειες.
1: Πώς το λένε στην ελληνική. Πώς το λέγεται το κόμμα του, το Ελλάς, πώς λέγεται σε...
0: Έχεις μια δυσκολία στους τίτλους τώρα τελευταία.
1: Το
0: Ελλάς, Ελλάς. Ναι, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα λέγεται Ελλάς.
1: Από τι βγαίνει το Ελλάς, ελληνική?
0: Θα στο αφήσω μέχρι να επανέλθεις με τον κηδεμόνα σου. Δεν είναι συσπήρωση, είναι συμπαράταξη.
1: Συμπαράταξη. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σωστά τα λέω?
0: Καλά το πας, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Αλλά να θυμίσω κάτι άλλο τώρα.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι στην αριστερή συμπαράταξη έχει.
0: Οκ. Άλλωστε, ξαναλέω, έχουμε πολλά κόμματα της αριστεράς και στη χώρα μας και αλλού. Δεν περνάει καλή περίοδο η ευρύτερη αριστερά και κεντροαριστερά.
1: Πολλά κόμματα της αριστεράς και ειδικά όσα προέρχονται από τον πρώην ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως όλα μαζί αυτά να τα προσθέσεις, πιάνουν δεν πιάνουν το μισό ποσοστό από το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία. Πάντως να πω, γιατί να αναφερθώ στην δημοσκόπηση αυτή που έχει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών, είναι δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, όπου το ποσοστό του εις Ελλάς που αναφερθήκαμε είναι στο 15,3 σε σχέση με το 24,6 που είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, είναι πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Δηλαδή δείχνει ότι το ποσοστό της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, είναι περίπου ταυτόσιμο με το ποσοστό που είχε πάρει ο ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, κοντά στο 17,8%, με λίγη αναγωγή βάζω εγώ, γιατί είναι λίγο χαμηλότερο, ενώ το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι αρκετά υψηλότερο από το ποσοστό του δεύτερου κόμματος.
0: Παρότι πάμε προς το τέλος των καλοκαιρινών δημοσκοπήσεων και θα επανέλθουμε.
1: Και της εκπομπής, θα έλεγα εγώ.
0: Α, τότε να αυτολογοκριθώ.
1: Να
0: πω ότι έχουμε πολύ καιρό ακόμα και θυμίζω ότι το φθινόπωρο. Και όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, οι εκλογές θα γίνουν το 27, το υπενθυμίζω, γιατί το ξεχνάνε πολλοί σχολιαστές. Λες και ο Πρωθυπουργός δεν έχει νόημα για αυτά όταν τα λέει. Τα θυμόμαστε. Έχουμε πολλά σανσέρ να δούμε και για την περιοχή της κεντροδεξιάς και την περιοχή της κεντροαριστεράς και των πολύ αγανακτισμένων και οργισμένων.
1: Και με αυτό το σχόλιο με τους αγανακτισμένους και τους οργισμένους.

0: Να πούμε ότι ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Ελπίζουμε να μην είστε αγανακτισμένοι και οργισμένοι μαζί μας σαββατιάτικα, που αναφερθήκαμε τόσο πολύ στα πολιτικά και στα υπόλοιπα ζητήματα.
1: Να μας κρίνουν και θα επανέλθουμε.
0: Ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Αν έχετε δυνατότητα να πάτε και στη θάλασσα, ακόμα καλύτερα. Την καλημέρα μας, και τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί 11 με 12 την καθιερωμένη μας ώρα.
1: Καλές βόλτες.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center. Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
9: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
17: Η ώρα είναι 12.
18: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στερ.
19: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
20: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
21: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
22: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
23: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
24: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
25: Μάριος Αθανασίου.
26: Βαλέρια Κουρούπη.
27: Και ο Σπύρος Πούλης.
28: Ο επιδιορητής Drake.
29: Η μαύρη χείρα.
30: Κυριακή 12 Ιουλίου.
31: Προπόληση more.com.
32: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
33: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
34: Bella FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
8: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
7: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
8: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
9: Πέλα FM.
10: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια Κουρούπη.
15: Και ο Σπύρος Πούλης.
16: Ο επιθεωρητής Drake
17: και η μαύρη χείρα.
18: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
19: Προπόληση more.com.

πως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Pella FM 103,3.
2: Είσαι συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Pella FM στους 103,3.
3: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Pella FM 103,3.
5: Pella FM

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588. Bella FM.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκυριακό. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Στην αρχισταξία Υπέρ Σαμπόλια, στην επιμέλεια παραγωγή Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρού Λαβρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως οι ειδήσεις σε τίτλους. Καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, με τις αρχές να προχωρούν σε δύο συλλήψεις για τον φωνικό εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας το 2010, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων. Με τις ελληνικές αρχές επικοινώνησε αυτοβούλος και τρίτο άτομο, μια 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται και αυτή στον εμπρισμό. Με την ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και αξιοποιώντας πληροφορίες που έλαβε από ένα ανώνυμο email, έφτασαν οι αρχές στα ίχνη των τριών ατόμων.
1: Μέσα από τα στοιχεία που είχαν από τις κάμερες, με ένα καινούριο λογισμικό, κατάφεραν να ανακτήσουν πολλά στοιχεία.
2: Υπήρξε ένα email, το οποίο πριν από λίγο καιρό αξιολογήθηκε, άνοιξε ο φάκελος ξανά, έγιναν καινούριες ταυτοποιήσεις.
3: Αυτό που ευχόμαστε εμείς να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι.
0: Ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκονται αυτήν την ώρα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Σε εξέλιξη είναι η απολογία αυτήν την ώρα ενός εκ των δύο αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργο στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου, που είχε σαν αποτέλεσμα τον βαρύτερο τραυματισμό ενός 20χρονου. Με 81 μέλη διαζώσεις και 59 μέσω Zoom να δίνουν το παρόν, ξεκίνησε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Βασικό ζητούμενο, ο καθορισμός του οδικού χάρτη για τη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και αναπλήρωση της ηγεσίας του κόμματος έπειτα από την πρόσφατη παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία.
4: Το μείζον ζητούμενο λοιπόν είναι να εκπέμψουμε ένα σήμα ενότητας. Με ένα καθαρό μήνυμα ότι το κόμμα είναι παρόν, επιδιώκει τις συμμαχίες του και θα είναι στις εκλογές κανονικά να διεκδικήσει την ψήφο.
5: Είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.
0: Εφόλης της ύλης συνέντευξης, τον Θανάση Λάλα παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Μεταξύ άλλων αναφέρει πως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση των υποκλοπών, αλλά δεν θα πει τίποτα παραπάνω. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Μάλιστα, για τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε πως έχει αιμονή μαζί του. Αναφέρθηκε και στο επεισόδιο με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στον τελικό του Final Four στο Ολυμπιακό Στάδιο.
6: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός να γυρίσω το άλλο μάγουλο. Δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει. Όχι εμένα και κανένα άλλο πολίτη. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου και γενικώς σε πάση περιπτώσει για να τους καθαρίσουμε, εγώ δεν σκύβω.
0: Εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί εκ νέου το Ιράν με σφοδρές πυραυλικές επιθέσεις σε περίπτωση που επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον στέλνει νέο τελεσίγραφο στην Τεχεράνη, απαιτώντας δημόσια δέσμευση για τερματισμό των επιθέσεων στα στενά του ορμού. Στην ίδια ώρα, οι διεθνείς αγορές κινούνται εκ νέου υπό την σκιά της αναζωπήρωσης της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Με αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση προχωρεί σε παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών στην Αγγλία, όπως ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Το μέτρο προβλέπει έκπτωση από πλευράς δηληστηρίων 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
7: Η μέση τιμή του πετρελαίου θα φτάσει ίσως πανελλαδικά στο 1,85 λεπτά. Αυτό το βοήθημα είναι πάρα πολύ μικρό.
8: Εμείς θα το δούμε στα τιμολόγια που αγοράζουμε τα δηληστήρια. Την ίδια ώρα, κάθε πρατήριο καυσίμων που αγοράζει καύσιμο με τη νέα μειωμένη τιμή θα το περνάει στο ταμπλό των πρατηρίων.
0: Παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου η καταληκτική προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Κανονικά η διαδικασία ολοκληρωνόταν στις 15 Ιουλίου. Είναι η απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή για αυτή την παράταση. Στην αθλητική επικαιρότητα, εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League του Μονακό, με τον Έλληνα Ολυμπιονίκη να πετυχαίνει στο έκτο άλμα του στο μήκος την καλύτερη επίδοση στον κόσμο φέτος και μία από τις καλύτερες που έχει σημειώσει ο ίδιος σε όλη του την καριέρα. Έφτασε τα 8 μέτρα και 61 εκατοστά. Στο μπάσκετ, ο Τσέντι Όσμαν αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό μετά και την μυθική πρόταση που δέχθηκε από τον ΠΑΟΚ. Θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Δικέφαλου του Βορρά για τα επόμενα 3 χρόνια, και στο ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ η Ισπανία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά. Προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης επικρατώντας του Βελγίου με 2-1. Συνέχεια απόψε το βράδυ στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα παίζουν Νορβηγία-Αγγλία, στις 4 τα ξημέρωματα για τους ξενύχτηδες Αργεντινή-Ελβετία.
9: Ανεβαίνει ο Κουμπαρσί. Κάνει και το σούτο Κουμπαρσί. Δεν μπλόκαρε ο τερματοφύλακας Βελγίου. 2-1 Ισπανία. Ισπανία προκρίνεται στα ημιτελικά. Και τώρα Γαλλία.
0: Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τις θερμοκρασίες να είναι σχετικά υψηλές για την εποχή. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε χθες για μία από τις τραγωδίες που έχουν στιγματίσει, θα λέγε κανείς, τη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Αναφερόμαστε στον εμπρισμό του υποκαταστήματος της τράπεζας Μαρφίν στην Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας. Τραγικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν πριν από 16 ολόκληρα χρόνια. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε χθες 3 ταυτοποιήσεις φερόμενων δραστών για την επίθεση που, θυμίζω, πως τύχησε τη ζωή σε 3 νέους ανθρώπους και ένα γέννητο παιδί, η επίθεση της 5ης Μαΐου του 2010. 16 χρόνια μετά, λοιπόν, οι αρχές θεωρούν πως έχουν φτάσει σε πρόσωπα τα οποία βρίσκονται πίσω από τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, αξιοποιώντας και τα νέα εργαλεία που έχουν, την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες γενικότερα, αλλά και ένα ανώνυμο email. Θα μας εξηγήσει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος με τα στοιχεία και το ρεπορτάζ που έχει κάνει ο ίδιος, πώς έφτασαν σε αυτά τα 3 άτομα οι ελληνικές αρχές και γιατί πιστεύουν πως είναι 3 δράστες, 3 άτομα τα οποία βρίσκονται πίσω από αυτό τον εμπρισμό. Υπάρχει βεβαίως και μια νεότερη εξέλιξη που έχει να κάνει με το 3ο άτομο, μια γυναίκα την οποία αναζητούσαν οι αρχές. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου, Φέτρο. 3 κατηγορούμενοι, 2 42χρονοι άνδρες, είναι αυτοί που συνελήφθησαν χθες σε Άνω Λιώσια και Κυψέλη, και υπάρχει 46χρονη γυναίκα σε βάση της οποίας έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψη για συμμετοχή στην δολοφονική επίθεση. Ζει και εργάζεται στην Αγγλία. Χθες το απόγευμα, μέσω της δικηγόρου της, εξέφρασε την πρόθεσή της να έρθει στη χώρα μας και να λογοδοτήσει στις δικαστικές αρχές, κάτι το οποίο εξετάζεται και αναμένεται ενδεχομένως να κάνει, χωρίς η αστυνομική να είναι σίγουρη γι' αυτό. Τώρα, πώς φτάσανε στην ταυτοποίηση ουσιαστικά των 3 αυτών προσώπων. Αρχικά έγινε αυτό που είπες, Πέτρο, μια ανάλυση με εξελιγμένο λογισμικό και AI στα παλιά βίντεο της δολοφονικής επίθεσης.
0: Είναι τα βίντεο αυτά τα οποία καταγράφουν την πορεία, μια πολύ μεγάλη πορεία που ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ώρα. Να θυμίσουμε το κλίμα της εποχής. Έχουμε τα μνημόνια, μια βαθιά οικονομική κρίση την οποία βιώνει η χώρα και πάρα πολύ κόσμο. Μια από τις πιο μαζικές διαδηλώσεις που είχαν γίνει ποτέ στο κέντρο της Αθήνας, με τους πολίτες να διαμαρτύρονται για τα μέτρα λιτότητας που είχε λάβει τότε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Και εκείνη την ώρα έχουμε αυτή τη μεγάλη, ογκοδέστατη πορεία να είναι σε εξέλιξη και πολλοί κόσμος να περνάει από τη σταδία.
10: Υπήρχαν πάρα πολλά βίντεο της επίθεσης και φωτογραφίες σε όλα τα στάδια της, ναι, από ιδιώτες και άλλους πολίτες. Αυτό το υλικό έγινε φθηνέστερο. Εντοπίστηκαν άλλες φωτογραφίες των 3 κατηγορουμένων από διακοπές του σε νησί το 2009, τα οποία μάλιστα βρέθηκαν σε άλλη υπόθεση το 2020, θα σου εξηγήσω παρακάτω, τα οποία αυτά φαίνεται να ταυτοποίησαν τους δράστες. Οι μάρτυρες με τη σειρά του, τουλάχιστον 9 τον αριθμό, από ό,τι φαίνεται τους τοποθότησαν στο χώρο της τραγωδίας, χωρίς να γνωρίζουν ουσιαστικά την ταυτότητά τους, αλλά τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που φορούσαν εκείνη τη στιγμή. Ο 42χρονος τοποθετήθηκε ως εκείνος που σπάζει την τζαμαρία της τράπεζας με βαριοπούλα. Η 46χρονη βρίσκεται ακριβώς δίπλα του. Και ο άλλος 42χρονος φαίνεται να έχει ένα καθοδηγητικό ρόλο. Τα στελέχη του τμήματος διεξεγκλημάτων καταζωής του λεγόμενου ελληνικού FBI, με τη βοήθεια της αναλυτικής επιστημονικής έκθεσης της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, μπόρεσαν ουσιαστικά να συνδέσουν το παλιό υλικό που απεικόνιζε τους δράστες στην επίθεση με αυτές τις νέες φωτογραφίες και το αντίστοιχο βιντεοληπτικό υλικό. Είχε προηγηθεί τον περασμένο Απρίλιο ένα ανώνυμο mail που στάλθηκε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που κατονόμαζε ουσιαστικά 8 άτομα, ως αυτά που έκαψαν την Μαρφίν, όπως έλεγε, μεταξύ των οποίων και 3 κατηγορούμενοι.
0: Ανυπόγραφο αυτό το email. Δεν γνωρίζουν ποιος το έστειλε οι αστυνομικές αρχές, από ό,τι καταλαβαίνω. Μιλάμε για ένα ανώνυμο email, μια ανώνυμη πληροφορία από αυτές που καταλαβαίνω πως μπορεί και κατά χιλιάδες και για άλλες υποθέσεις να λαμβάνουν κατά καιρούς οι αστυνομικές αρχές, Παναγιώτη.
10: Κάπως έτσι, απλά ναι. Δεν θα θέλαμε να αναφερθούμε περισσότερο στο συγκεκριμένο email, γιατί ενδεχομένως να προέρχεται και από ένα στοιχείο της έρευνας, το οποίο ενδεχομένως μπορεί να επιδιώκεται η προστασία του. Ερευνώντας την υπόθεση, έχοντας κάνει ευθυνές τρόπο, είπαμε, το συγκεκριμένο υλικό, έψαχναν νέες φωτογραφίες και νέο υλικό που ουσιαστικά έβαζε στα πρόσωπα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, θα τους έβαζε στοιχεία ταυτότητας και κάποια επιβαρυντικά στοιχεία που τους συνδέουν με την επίθεση.
0: Ναι, φορούσαν κουκούλα την ώρα του εμπρισμού.
10: Όχι, όχι. Κάποιοι φορούσαν κάποιο κουτζόκι, φορούσαν κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
0: Είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τέλος πάντων.
10: Το κλειδί λοιπόν σε αυτή τη σύγκριση ήταν μια υπόθεση το 2020. Πίσω από ένα 48χρονο, ο οποίος μάλιστα απέτω είχε συλληφθεί το 2008 μαζί με τον καταζητούμενο Βασίλη Παλαιοκώστα για την απαγωγή του μεγαλοβιομήχανου Γιώργου Μιλωνά στη Θεσσαλονίκη. Ήταν στενός φίλος αρχικού μέλους της τρομοκρατικής οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας και σκληρός αντιξουσιαστής της Θεσσαλονίκης. Είχε συλληφθεί έχοντας στην κατοχή του ουσιαστικά μια αποθήκη, στο όνομά του μια αποθήκη στο Κουκάκι, που είχαν εντοπιστεί 11 κιλά ακριτικής ύλης και διάφορα άλλα αντικείμενα. Σε κατοίκον έρευνα διαπιστώθηκε 10 κάποια ψηφιακά πιστήρια, μεταξύ των οποίων και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος ανήκε στη σύντροφό του, μέσα στο οποίο βρήκαν το υλικό που σου είπα από διακοπές το 2009. Είναι 2 άντρες και μια γυναίκα που είχαν όμως χαρακτηριστικά, ρούχα, παπούτσια, τσάντες που τέριαζαν με εκείνα που φαίνονται στο παλιό υλικό με τους δράστες.
0: Οπότε έγινε η σύγκριση από τα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής
10: αστυνομίας.
0: Έγινε
10: τακτοποίηση και στη συνέχεια η αναγνώριση ουσιαστικά από τους μάρτυρες και τοποθέτησή τους στο μοιραίο σημείο.
0: Α, μάλιστα. Οπότε και οι μάρτυρες έχουν δει τις φωτογραφίες αυτές και έχουν πιστεί ότι ήταν τέτοιες.
10: Να σου εξηγήσω λίγο απλοϊκά. Έδειξαν την ταυτότητα του Πέτρου Κυρκυλή. Έδειξαν μια φωτογραφία από τη στιγμή της επίθεσης και μια φωτογραφία από τις διακοπές. Όπου ουσιαστικά κάποιοι μάρτυρες αναγνώρισαν και έβαλαν ταυτότητα στους δράστες, δηλαδή ονοματεπώνυμο, και κάποιοι άλλοι που τους τοποθέτησαν στη συνέχεια με τα ίδια χαρακτηριστικά στον χώρο της αγωδίας.
0: Μάλιστα. Στην οδό Σταδίου εκείνη την ημέρα, την 5η Μαΐου του 2010. Τώρα, βέβαια, καταλαβαίνεις πως και δημοσίως τώρα διεξάγεται αυτή η συζήτηση, αν και θα έλεγα πως είναι πρόημο, διότι αυτή είναι μια εξέλιξη μόλις μιας ημέρας, πως όλες αυτές οι κατηγορίες, βαρύτατες κατηγορίες, όσον αυτά τα άτομα βρίσκονται πίσω από αυτή την εμπριστική επίθεση, θα στοιχειοθετηθούν στο τέλος της ημέρας, διότι θυμίζω πως κατά το παρελθόν η ελληνική αστυνομία έχει συλλάβει και άλλα άτομα για τα οποία δεν μπορούσε να στοιχειοθετήσει τις κατηγορίες.
10: Πέτρο, έγιναν πάρα πολλά λάθη σε αρχικό σημείο της έρευνας. Πάρα πολλά λάθη. Πήγαν 5 δικογραφίες ουσιαστικά που δεν είχαν γίνει τα αυτονόητα. Ναι. Το λέω πολύ κομψά.
0: Ναι, ναι. Έχουν περάσει 16 χρόνια, έτσι.
10: Ακριβώς.
0: Αυτό τώρα το επαναλαμβάνουμε και το υπερθυμίζουμε.
10: Το 2010 και το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι πάρα πολλά λάθη, δεν συγκεντρώθηκε υλικό όπως έπρεπε, δεν συλλέχθηκαν μαρτυρίες, δεν έγινε ανάρσης. Υπήρχαν πάρα πολλά και σημαντικά λάθη, τα οποία πήγαν ουσιαστικά πολύ πίσω την έρευνα. Αν με ρωτάς τώρα αν αυτές οι συλλήψεις και τα στοιχεία είναι αρκετά για να οδηγήσουν στη φυλακή τα συγκεκριμένα πρόσωπα και τους κατηγορούμενους, θα σου έλεγα πως δεν είμαι πολύ βέβαιος. Και το δυσάρεστο σε αυτή την υπόθεση και τα όποια λάθη και σοβαρά γίνανε σε αρχικό στάδιο, να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή έχουν καταπέσει όλες οι κατηγορίες καθώς παραγράφηκαν στα 15 έτη και έχει παραμείνει μόνο αυτό της ανθρωποκτονίας. Και όταν μιλάμε ότι υπάρχει ένας κατηγορούμενος που φαίνεται απλά να σπάζει την τράπεζα, μία άλλη να είναι δίπλα του και ένας άλλος να καθοδηγεί, δεν είναι ενδεχομένως τα πολύ δυνατά, θα σου έλεγα, στοιχεία
0: Ναι, για την παραγραφή των αδικημάτων άκουγα το πρωί και τον κύριο Γιάννη Μπούγα εδώ στο Sky 100,3 να το λέει πως για αυτό το αδίκημα που είπες της ανθρωποκτονίας δεν υπάρχει παραγραφή, για τα άλλα όμως έχει περάσει τόσο καιρός, λογικό νομίζω να υπάρχει παραγραφή, έτσι βλέπετε βάση.
10: Απλά το ζήτημα είναι ότι έγινε μια πάρα πολύ μεθοδική καλή δουλειά με τη βοήθεια και της τεχνολογίας αλλά και ουσιαστικά μιας απλής τακτικής αστυνομικής επίπεδο συλλογής στοιχείων που ακόμα και μετά από 16 χρόνια μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν πρόσωπα που τουλάχιστον ήταν στην πεντάδα εκείνων που φαίνεται να είχαν μια ενεργή συμμετοχή σε αυτή την δολοφονική επίθεση.
0: Ακούγεται ως έτσι, και στοιχείο εντυπωσιασμού αν θέλεις και επισημαίνεται και στο διαδίκτυο πάρα πολύ ότι χρησιμοποιήθηκε, αξιοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη. Καταλαβαίνω πως και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης να μην βρισκόμασταν από αυτά που μας λες, αν είχε ακολουθηθεί σωστά η διαδικασία, αν είχαν γίνει βασικά πράγματα και όχι τα λάθη που μας λες, θα είχαμε φτάσει σε καλύτερα αποτελέσματα, ενδεχομένως θα είχε τον ίδιο
10: ατόμο. Υπάρχουν πετρόλαιο, να σου πω, όλες αυτές οι ταυτοποιήσεις, αυτές οι τρεις, υπάρχουν αυτές οι ταυτοποιήσεις, αλλά δεν υπάρχει κάτι αυτό ή κάποια μαρτυρία που να λέει ότι ο Τάδε είναι αυτός που ρίχνει την μολότο και το έφεκτο σίδερο.
0: Για τα υπόλοιπα άτομα, διότι μας είπες για 8 άτομα συνολικά, τα οποία έχει κυκλώσει και θεωρεί η ελληνική αστυνομία ότι ήταν μεταξύ των ατόμων που συμμετείχαν στον εμπρισμό του υποκαταστήματος, να περιμένουμε κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα ή εκεί είναι με εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία να ταυτοποιηθούν και αυτά τα άτομα.
10: Άτομα Πέτρο ήταν αυτά που αναφέρονταν ονομαστικά στο ανώνυμο email που αναφέρουμε το περασμένο Απρίλιο. Από ό,τι φαίνεται για τους υπολείπους δεν έχουν εντοπιστεί στοιχεία που να τους τοποθετούν ουσιαστικά στο σημείο της τραγωδίας.
0: Παναγιώτη Σπυρόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε η Άννη Παπαρούσου, είναι δικηγόρος των δύο συλληφθέντων που φέρονται να είναι οι δράστες μεταξύ των δραστών αυτού του εμπρισμού, από τον οποίο εμπρισμό έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι πριν από 16 ολόκληρα χρόνια στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Ακούμε τι είπε.
11: Δεν μπορώ να δεχτώ ακόμα, αν θέλετε, γιατί δεν είναι όριμο αυτό το εργαλείο, το AI. Και προφανώς δεν εμπιστεύομαι τη διαδικασία αυτή κατά την οποία έχουμε έναν ένοχο στο μυαλό μας και χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία προκειμένου να φτάσουμε στην ταυτοποίηση αυτού που ήδη έχουμε στο μυαλό μας.
0: Γιάννης Μπούγας, υφυπουργός δικαιοσύνης, μίλησε εδώ στον Sky 100,3 για αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε στην υπόθεση της Μαρφίν.
12: Θα αποδοθούν ή δεν θα αποδοθούν οι ευθύνες. Πάντως είμαστε σε αυτό το στάδιο, στο ότι έχουμε πλέον ενδείξεις για συγκεκριμένα πρόσωπα, έχουμε ταυτοποίηση των δραστών και στη συνέχεια με τα εντάλματα σύλληψης θα ακολουθεί στην ακριτική διαδικασία. Θα είναι ένας κίνδυνος παραγραφής, διότι και κατά το χρόνο που τελέστηκαν τα αδικήματα, αλλά και με βάση την νομοθεσία που ίσχυσε από το χρόνο τελεσής τους μέχρι σήμερα, ο χρόνος παραγραφής δεν είναι μικρότερος από 20 έτη για πράξεις οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινης ζωής.
0: Να ακούσουμε και δύο συνδικαλιστές της ελληνικής αστυνομίας με πληροφορίες για το πώς έφτασαν οι αστυνομικές αρχές σε αυτές τις δύο συλλήψεις. Γιώργος Καλιακμάνης και ο κύριος Νίκος Ρήγας. Τους ακούμε. Μίλησαν εδώ στον Sky.
1: Έκανε μια πολύ σοβαρή δουλειά, ένα εντελεχή έλεγχο μέσα από τα στοιχεία που είχαν από τις κάμερες. Με ένα καινούριο λογισμικό κατάφεραν να ανακτήσουν πολλά στοιχεία, να βρουν αυτούς τους ανθρώπους που με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους ρίχνουν τις μολότοφ και πηγαίνοντας βήμα-βήμα πίσω, καρέ-καρέ πίσω από τις κάμερες, από στοιχεία που υπήρχαν εκεί στους δρόμους της Αθήνας, τους βρίσκουν εκεί που είναι χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, που φαίνονται τα πρόσωπά τους. Άρα και φαίνονται εκεί που βάζουν τις κουκούλες.
2: Υπήρξε ένα email το οποίο πριν από λίγο καιρό αξιολογήθηκε, άνοιξε ο φάκελος ξανά, έγιναν καινούργιες ταυτοποιήσεις, βιντεολεπτικό υλικό που υπήρχε, ό,τι υπήρχε από τότε, φωτογραφικό υλικό που αξιοποιήθηκε. Ταυτοποιήθηκαν οι συγκεκριμένοι τρεις, δύο άντρες και μια γυναίκα.
0: Για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη σύλληψη δύο ατόμων και την ταυτοποίηση μιας ακόμη γυναίκας για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαρφίν το 2010 μίλησε και η Μαρία Καραγιάννη, επιζήσασα της τραγωδίας. Είναι συγκλονιστικά τα όσα είπε χθες εδώ στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, και την Λένα Φλιτζάνη. Είναι η γυναίκα, αν θυμάστε τα σχετικά πλάνα, που ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια ενώ έχει πάρει φωτιά το υποκατάστημα της Μαρφίν από ένα μπαλκόνι και τελικά κατάφερε να επιζήσει. Βεβαίως υπάρχει ακόμα μέσα της μία ανοιχτή πληγή.
11: Εξοργιζόμαστε όλοι, γιατί πραγματικά δεν πιστεύαμε ότι μετά από 16 χρόνια, γιατί τόσο χρόνο μας είναι αδιανόητο να καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Αισθανθήκαμε ότι από την πολιτεία μας αντιμετωπίζουν με εμπεγμό, διότι αυτοί οι δολοφόνοι έχουν στοιχειώσει τις ζωές μας. Έχουν στείλει τρεις ανθρώπους, πολύ νέους ανθρώπους, και τόσο άδικα τους στέρισαν τη ζωή. Αυτό που ευχόμαστε εμείς να είναι πραγματικά στοιχειοθετημένη αυτή τη φορά η δικογραφία, σωστά στοιχειοθετημένη, και να έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί ένοχοι.
0: Παραμένουμε σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με το αστυνομικό δελτίο. Αλλάζουμε όμως θέμα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Αχλατλή, διότι αυτήν την ώρα βρίσκονται ενώπιον του εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση που είχαμε σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
13: Καλώ σα μεσημέρι από το δικαστικό μέγαρο τη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τι 12 έφτασαν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση που στήθηκε στη ζωή τη Βάγια Νέστορα. Σε μια προσπάθεια η ελληνική αστυνομία να αποφευθούν εντάσεις ή μεταγωγή. Έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα, με δρακόντια, κάτω από δρακόντια μέτρα. Μπήκαν από την πίσω είσοδο του κτηρίου οι τρεις συλληφθέντες. Καθώς να θυμίσουμε ότι από νωρίς το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη συγκέντρωση αλληλεγγύης από άτομα που πρόσκειται στον αντιπιστευτικό χώρο έξω από το δικαστικό μέγαρο. Αυτή την ώρα η 26χρονη που συλλήφθη στην Κρήτη, ο 29χρονος που μαζί με την κοπέλα αποτελούν το από το επιχειρησιακό δίδυμο της επίθεσης και ο 24χρονος που της παρήσε το σπίτι, περνούν το κατόπιν της εντελέα προκειμένου να τους απαγγελθούν και επίσημα οι βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Την ίδια στιγμή στην προσκυνή πλευρά των δικαστηρίων έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας. Αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία και συμβουλευόμενοι τους δικηγόρους τους να απολογηθούν εντός των επόμενων 24 ώρων.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Και από τη Θεσσαλονίκη στο Άργος, όπου είχαμε αυτή την υπόθεση που έχει πάρει αρκετή δημοσιότητα με την καταδίωξη ενός 20χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα, και οι συνθήκες αυτής της καταδίωξης διερευνώνται από τις ελληνικές αρχές, κατά πόσο δηλαδή ακολούθησαν οι δύο αστυνομικοί τα όσα ορίζει το πρωτόκολλο της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο προβλέπει αυστηρούς κανόνες για την χρήση όπλου, επιτρέπεται μόνο σε ακραίες περιπτώσεις άμεσου κινδύνου ζωής του αστυνομικού. Χρήστος Στρατουλάκος με όλο το ρεπορτάζ για την απολογία του ενός εκ των δύο αστυνομικών, αν δεν κάνω λάθος. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Ναι, έχει τελειώσει η απολογία του πρώτου αστυνομικού. Ναι. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε και την απολογία του δεύτερου εδώ στο δικαστικό μέγαρο Ναυπλίου. Όπως περιέγραψε το προστατικό, η κατηγορία που αντιμετωπίζουν με βάση τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Κάτι το οποίο υποστηρίζουν αστυνομικοί ότι δεν έχει καμία βάση, καθώς δεν υπήρχε δόλος να τραυματίσουν τον 20χρονο, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας, δίνει μάχη για την ζωή του. Υποστηρίζουν λοιπόν ότι πυροβόλησαν, καθώς αρχικά, όπως αναφέρουν αστυνομικοί, κάτω από την ψεύδη μητέρα είδαν τον 20χρονο να πετάει ένα όπλο, το οποίο εν συνεχεία αποδείχθηκε ότι ήταν αεροβόλο, και θέλησαν λοιπόν να πυροβολήσουν στον αέρα, όπως λένε, και όχι προς την πλευρά του 20χρονου, προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν. Η απολογία του πρώτου ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Ξεκινάει η απολογία του δεύτερου. Μετά αμέσως θα έχουμε τη σύσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακριτή, προκειμένου να αποφασίσουν το εάν θα υπάρξει προφυλάκηση ή όχι για τους δύο αστυνομικούς. Να σου πω πάντως, από την πλευρά της μητέρας του 20χρονου υποστηρίζεται ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν σε ευθεία βολή τον 20χρονο. Mm-hmm. Γι' αυτό και τραυματίστηκε. Και ναι. Από την άλλη, ότι ο 20χρονος δεν σταμάτησε στον αστυνομικό έλεγχο, καθώς αντιμετωπίζει και προβλήματα αναπηρίας και αυτισμού, όπως η ίδια μητέρα υποστηρίζει, και επειδή είχε σημειωθεί ένα περιστατικό πριν από λίγους μήνες, τρόμαξε στην θέα των αστυνομικών και γι' αυτό δεν σταμάτησε στον έλεγχο που του έγινε από τους δύο αστυνομικούς.
0: Μάλιστα. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και ποια θα είναι η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Στη Λάρισα τώρα, υπό έλεγχο έχει τεθεί μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταστάσεις εταιρείας ανακύκλωσης στο όμορφο χώρι. Η βάση Αγκανάρα για το πώς κατάφεραν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να περιορίσουν αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά, είναι η αλήθεια. Γεια σου, Βάσια, καλό μεσημέρι.
15: Καλό σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι πως χθες οι κάτοικοι βίωσαν μια πύρινη κόλαση στο όμορφο χώρι Λάρισα. Η πυρκαγιά, να πούμε ότι εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Μια μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης εξαπλώθηκε με πολύ μεγάλη ταχύτητα λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ και οι εκρήξεις διαδέχονταν η μία την άλλη και ένα πυκνό σύννεφο καπνού κάλυψε όλη την περιοχή.
0: Αυτό υπήρξαν και συστάσεις από την περιφέρεια να μεταφερθούν σε κλειστούς χώρους, ειδικά ευπαθείς ομάδες
15: και οι κάτοικοι να κλείσουν φυσικά τα παράθυρα, ναι, τις πόρτες κτλ. Το νέφος, να πούμε αυτό, ότι εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ αισθητό στην περιοχή. Είναι ιδιαίτερα μεγάλο και ορατό, όπως μας λένε, σύμφωνα με πληροφορίες, από απόσταση περίπου 30 χιλιόμετρων. Υπάρχει και έντονη δυσοσμία στην περιοχή. Να πούμε ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που ήταν ισχυρές έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί και σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Κάτι που μας επιβεβαίωσε και ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου ανακύκλωσης. Λίγο πριν τις 11 το βράδυ ενεργοποιήθηκε και το 112. Όπως είπαμε, κάλεσαν όλους τους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τις πόρτες και τα παράθυρα. Και σήμερα, με το πρώτο φως της ημέρας, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε. Ωστόσο, στο εσωτερικό της μονάδας, να πούμε ότι εξακολουθούν να καίγονται μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών. Υπήρχαν μέσα και λάστιχα, υπήρχαν μέσα και σκουπίδια. Γι' αυτό ήταν και πολύ έντονες και μεγάλες οι εκρήξεις. Και φυσικά οι δυνάμεις παραμένουν και συνεχίζουν την αναμόχλευση για την αποφυγή αναζωπηρώσεων. Να πούμε ότι δυστυχώς η επιχείρηση καταστράφηκε ολόσχερος και τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
0: Μάλιστα. Η κατάσβεση θα συνεχιστεί για πάρα πολλές ώρες από ό,τι φαίνεται, λόγω και των υλικών που καίει συγκεκριμένη φωτιά. Ευχαριστούμε πολύ, Βάσια, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
17: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
18: Τι έχουμε?
17: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
19: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
17: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον απόϊχο της παρέτησης του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ένα θέμα ήταν και κατά πόσο θα πραγματοποιηθεί αυτή η συνεδρίαση. Υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις επί του θέματος. Βεβαίως το αντικείμενο είναι κατά πόσο θα υπάρξει ένας ξεκάθαρος οδικός χάρτης τώρα, έτσι ώστε να εκλεγεί νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και βεβαίως να αναπληρωθεί και το κενό της ηγεσίας του κόμματος. Η αυτόνομη παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές νομίζω πλέον πρέπει να το θεωρούμε ως κάτι δεδομένο. Αντώνης Αντζολέτος με όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου Αντώνη, καλό μεσημέρι. Τι κάνεις?
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Καλά, καλά, μια χαρά. Έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση περισσότερο από 2 ώρες και διστάθηκε απαρτία. Με 81 να είναι παρόντες και 55 μέσω Zoom. Με στελέχη βεβαίως κυρίως της εσωκομματικής αντιπολίτευσης να δίνει το παρόν. Mm. Από βουλευτές στην αίθουσα τώρα του κεντρικού ξενοδοχείου βρίσκονται οι κύριοι Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Πολάκης, Παπάς, Δούρου, Παπαϊλιού, αλλά και ο Γιάννης Αμανατίδης, αντικαθιστά την κυρία Νοτοπούλου, αρχιστή τη Δευτέρα ο κύριος Αμανατίδης. Πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση, έγινε μια κουβέντα, υπήρχε μια εισήγηση από τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που εκτελεί χρέη προεδρεύοντα, και κατέθεσε μια πρόταση συμβαστική η Κεντρική Επιτροπή να συνεδριάσει το άλλο Σάββατο και να προηγηθούν οι συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτή η πρόταση δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Τώρα γίνονται κάποιες τοποθετήσεις. Επίσης, αναμένεται να βρεθεί και μια φόρμουλα ώστε να ξεπεραστεί το θέμα της διαγραφής του Παύλου Πολάκη, αν δεν γίνει η Κεντρική Επιτροπή σήμερα, αν δεν ολοκληρωθεί δηλαδή. Ναι. Ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και θέλει να είναι υποψήφιος πρόεδρος.
0: Ναι. Οπότε για να είναι υποψήφιος πρόεδρος πρέπει πρώτα να αποφασίσουν πως είναι και πάλι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
4: Ακριβώς. Ναι. Και αυτό πρέπει να το αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή ή να τον επαναφέρει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όμως πρόεδρος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα, ο Νίκος Παπάς έκανε μια ομιλία που ανέφερε πως ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σαφές ότι δεν επιθυμεί συνεργασία με οργανωμένα κόμματα. Και ότι οι συνεργασίες δεν μπορούν να οικοδομούνται πάνω σε προσωπικές διαπραγματεύσεις, με εχμές βεβαίως κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Και το έκανε αυτό γιατί το ζητούμενο είναι σήμερα, Πέτρο, αν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση, να υπάρχει μια απόφαση. Ζητούμενο, αυτό θα ζητήσουν οι Πολάκης, Παπάς και Δούρου. Να υπάρχει μια απόφαση που να αναιρεί την απόφαση της 6ης Ιουνίου, η οποία φωτογράφιζε την μη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές.
0: Ναι, αυτό αλλάζει πια από ό,τι φαίνεται. Βέβαια, υπάρχει και ένα άλλο ζητούμενο. Τι θα γίνει με τα στελέχη της πλειοψηφίας και κατά πόσο θα παραμείνουν στο κόμμα?
4: Ναι, σίγουρα. Αν καταλαβαίνει κανείς, Πέτρο, ότι αν υπάρχει σήμερα μία απόφαση η οποία αλλάζει την προηγούμενη απόφαση και μιλάει για αυτόνομη κάθοδο του κόμματος, δεν μιλάει πλέον για συμπόρευση με την Ελλάς, η οποία βεβαίως ήταν μη υλοποιήσιμη, έτσι.
0: Σωστά.
4: Έχει κλείσει την πόρτα ο Αλέξης Τσίπρας. Τότε είναι φυσιολογικό από τη Δευτέρα να αρχίζει να βρέχει αποχωρήσεις, παραιτήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, σε αυτή την περίπτωση και η ψηφοφορία για τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν θα γίνει πλέον με 24 βουλευτές, αλλά θα γίνει με πολύ πολύ λιγότερους.
0: Ναι. Θεωρείς πως καλά, περιμένουμε βέβαια πρώτα τις αποφάσεις και τι θα γίνει με αυτή την συμβιβαστική πρόταση που έχει καταθέσει ο κύριος Ξανθόπουλος, για την οποία μας ενημέρωσες, αλλά θεωρείς πως θα χρειαστεί αρκετός χρόνος ίσως ότι συμφωνήσουν στα διαδικαστικά για να έχουμε τον νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας?
4: Κοίταξε, όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, εντάξει, πάντα οι συνεδριάσεις του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν εύκολες και απλές.
0: Αλήθεια είναι.
4: Τραβούσαν σε χρόνο, οπότε να δούμε σήμερα. Εκτός αν όντως αποφασίζουν κάποια στιγμή ότι πάμε για το επόμενο Σάββατο. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο σχεδιασμός λέει ότι και η πολιτική γραμματεία θα συνεδριάσει μέσα στην εβδομάδα.
5: εφόσον χρειαστεί, αλλά σίγουρα αυτό που θέλουν είναι να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα έτσι ώστε να υπάρχει ένας αρχηγός.
0: Ναι.
5: Γιατί ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο νέος πρόεδρος, είναι αυτός που θα οδηγήσει το κόμμα στα επόμενα βήματα.
0: Ναι, επί της ουσίας θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Εντάξει, μπορεί να μην έχει τον τίτλο, θα έχει τον τίτλο του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, όμως αυτός θα είναι, αυτό το πρόσωπο θα είναι το σημείο αναφοράς για το κόμμα ενόψει και των εκλογών. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αντώνη Σαντζόλετος, κυρίες και κύριοι, με όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ιρένα Δούρου σε δηλώσεις τις οποίες έκανε πριν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.
6: Άριστη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών, έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαρχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών.
0: Ο κύριος Νίκος Παπάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε σήμερα το πρωί στο Open, τον ακούμε.
18: Μέχρι στιγμής είναι ένα κόμμα το οποίο έλεγε μη με ψηφίζετε. Δηλαδή η εκφώνησή μας έλεγε ψηφίστε έναν άλλον. Τώρα και από σήμερα και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ θα λέει είμαι παρόν στις εκλογές, θα χτίσω συμμαχία. Το μείζον ζητούμενο λοιπόν είναι να εκπέμψουμε ένα σήμα ενότητας. Με ένα καθαρό μήνυμα ότι το κόμμα είναι παρόν, επιδιώκει τις συμμαχίες του και θα είναι στις εκλογές κανονικά να διεκδικήσει την ψήφο. Δεύτερον, να πάμε σε ένα σχήμα συλλογικής ηγεσίας. Το προτείνω εμφατικά.
0: Ο Χρήστος Γιαννούρης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε εδώ στον Sky.
23: Μεγαλύτερη πρόκληση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αν θα γίνει σήμερα η κεντρική επιτροπή ή αν θα γίνει τη Δευτέρα. Είναι να διατηρήσουμε την καθαρότητα και τη συνέπεια μιας πολιτικής διαδρομής που δεν έχει πολλά σούλτα φέρτα δεξιά και αριστερά και να προσπαθήσουμε να είμαστε αυτό που κάνουμε και όχι αυτό που λέμε. Ένα κόμμα, κυρία Μαυραγάνη, σπίτι του το στέλνει ή ο λαός, μόνο ο λαός μάλλον, ή το στέλνει ή στο σπίτι του ή στη Βουλή.
24: Με ποιον επικεφαλής?
23: Με όποιον να αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία που θα κινήσει.
0: Να δούμε και την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, ξεκινώντας με αυτή την έντονη αντιπαράθεση που έχουμε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ από χθες. Χθες ήταν σε επίπεδο κορυφή στη Βουλή, ανάμεσα στον Κυριακό Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα είναι σε επίπεδο στελεχών που τοποθετούνται επί του θέματος της ακρίβειας αλλά και της 13ης σύνταξης. Μια παροχή την οποία έχει παρουσιάσει ως ένα από τα μέτρα που θα εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ εφόσον σχηματίσει κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Υπάρχει μια έντονη διαφωνία μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το κόστος αυτού του μέτρου. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν για αυτό το θέμα ο κύριος Τάσος Γαϊτάνης από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βαγγέλης Τσόγκας από το ΠΑΣΟΚ.
25: Πάει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας κάνει το ΠΑΣΟΚ πρόταση νόμου, κυρία Μαυραγάνη, θα κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και θα πάρει εγγράφο στην απάντησή του. Ιδού η Ρόδος, ιδού και
24: πώς
25: το πείδημα.
24: Μετράτε πάντως, για τον κύριο Αντουλάκη.
25: Εμείς παίρνουμε τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
24: Ναι.
25: Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να μας πει από πού παίρνει τα δικά του στοιχεία.
26: Το πρώτο χρόνο της εφαρμογής ήταν 420 εκατομμύρια και κατά το τρίτο 840.
25: Πώς το υπολογίσατε?
26: Αυτή είναι η δικιά μας κοστολόγηση. Προφανώς η κυβέρνηση σε οποιαδήποτε αντίθετη πρόταση υπάρχει στο δικό της αφήγημα.
25: Πείτε μας ποια είναι η πηγή σας.
26: Κραδένει συνεχώς το χαρτί πού θα βρείτε τα λεφτά.
0: Μάλιστα, τώρα ως προς τα θέματα της ακρίβειας υπάρχει η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην εφημερίδα Τα Νέα. Υπόσχεται ισχυρό ανταγωνισμό, πραγματικό έλεγχο της αγοράς και μείωση των έμεσων φόρων, καθώς και μια δικαιότερη φορολογία. Είναι αυτές μεταξύ των προτάσεων, των παρεμβάσεων που σκοπεύει να κάνει το ΠΑΣΟΚ με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Χθες είχαμε παρέμβαση και του Αλέξη Τσίπρα, του Προέδρου της ΕΛΑΣ. Έβαλε και πάλι πλαίσιο και τα διλήμματα εν ώψη των εκλογών ως πρόεδρος του νέου αυτού κόμματος, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
27: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έρχεται με πρόγραμμα, με σχέδιο, ως κυβερνός αριστερά και όχι ως αριστερά της διαμαρτυρίας, για να παίξει αυτό ακριβώς το ρόλο. Αποστασιοποιούμαστε λοιπόν από ένα πολιτικό σκηνικό με εγγενείς αδυναμίες, με στόχο να δημιουργήσουμε εκείνη τη δύναμη που θα μπορέσει να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου.
0: Βεβαίως υπάρχει μια κόντρα σε πολύ υψηλούς τόνους μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς με αφορμή μια τοποθέτηση που έχει κάνει ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για την αλλαγή του ποινικού κώδικα τις τελευταίες ημέρες που ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας πριν τις εκλογές το καλοκαίρι του 2019. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Διονύσης Τεμπορέρας από την Ελλάς τοποθετήθηκαν επί αυτού του θέματος.
1: Να μας εξηγήσει τι έγινε και κράτησε ειδικά τη Βουλή ανοιχτή για μια εβδομάδα.
15: Το πιστεύω.
1: Όχι, εγώ δεν το ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω. Αλλά να μας πει για ποιο λόγο το έκανε. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να απαντήσει. Και η εντυμότητα έχει και πολλές έψεις. Όταν κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, δεν είσαι έτοιμος. Να μας πει γιατί δεν το μηνύει ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα.
2: Ως πολιτικό φαινόμενο, ακριβώς το ονομάζουμε αδονισμός, πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα. Βέβαια, σε είδος η λάσπη επιστρέφει πίσω σε εκείνον ο οποίος την εξαπολύει. Άρα, δεν θα κυλιστούμε στο βούρκο, ούτε θα καταστήσουμε συνομιλητή την αθλειότητα του κ. Γεωργιάδη για το συναυτό. Όλοι λειτουργούν περίοδο για τοξικότητα και λάσπη και να γίνεται ουσιαστικά ο κ. Γεωργιάδης ο φορέας ακριβώς αυτής της τοξικότητας.
0: Τώρα, συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Θανάση Λάλα παραχώρησε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού και πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Στην συζήτηση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Κυριακό Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη, βεβαίως και στην υπόθεση των υποκλοπών. Ελάτε να ακούσουμε μαζί μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κ. Δημητριάδης είπε πως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να πει τίποτα παραπάνω. Για να τον ακούσουμε.
7: Εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω.
0: Ο κύριος Γρηγοριάδης εξαπέλυσε και μια δρυμύτατη επίθεση κατά του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Για τον κύριο Τσίπρα είπε πως ήταν ένας κακός πρωθυπουργός, για τον κύριο Ανδρουλάκη πως έχει αιμονή μαζί του.
7: Εμένα ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να με βάλει φυλακή. Ναι. Το λέει κάθε φορά, έχει μια αιμονή μαζί μου, η οποία εν μέρει μπορεί να είναι και υποκινούμενη από μια συγκεκριμένη διαπλοκή που όλοι φανταζόμαστε, αλλά κατά τα άλλα είναι και μια προσωπική αιμονή, είναι σαφές. Ναι. Είχαμε μονοθεματική προσέγγιση υποκλοπών από τον κύριο Τσίπρα το 23, είδαμε που κατέληξε τότε. Και το ίδιο κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα και αυτή τη στιγμή φλερτάρει με το κάτω από το 10%. Άρα έρχεται μια αιμονή συγκεκριμένων πολιτικών, η οποία είναι τελείως κόντρα στο δικό τους το συμφέρον. Και αναρωτιέμαι εγώ με τη σειρά μου, γιατί το κάνουν.
0: Ακούσαμε ένα ακόμη απόσπασμα της συνέντευξης που παραχώρησε ο κύριος Δημητριάδης, διορθώνω εκ παραδρομής είπα Γρηγοριάδης, στον Θανάση Λάλα. Υπάρχει ανακοίνωση απάντηση από το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, στα όσα είπε ο κύριος Δημητριάδης. Μακροσκελέστατη ανακοίνωση είναι η αλήθεια. Μερικά σημεία μόνο θα αναφέρω. Εκδόθηκε πριν από λίγο αυτή η ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει πως ο κύριος Δημητριάδης συνεχίζει να στέλνει εκβιαστικά μηνύματα στον Πρωθυπουργό, εκθέτοντας τον βαρύτατα και υπογραμμίζοντας την εξόφθαλμη συγκάλυψη του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων που συντελείται εδώ και 4 χρόνια για να μαζέψουν τη δυσοδεία της αυλής του Μαξίμου. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για ηρωικές δηλώσεις αυταπάρνησης και αυτοθυσίας, ότι δεν θα μιλήσει ποτέ για την υπόθεση των υποκλοπών, τις οποίες τις ερμηνεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη ως ευθείες απειλές προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς τον στοχοποιεί ως ενορχιστρωτή των παράνομων παρακολουθήσεων. Χαρακτήρισε μάλιστα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι σε άλλο σημείο της συνέντευξης που παραχώρησε στον Θανάση Λάλα ο κύριος Δημητριάδης, αυτό που αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, αφετικό, ώστε να μην αφήσει καμία αμφιβολία για τις μεθόδους, τη δομή και τον τρόπο διοίκησης του Μεγάρου Μαξίμου. Αναφέρεται και στην επίθεση που εξαπέλυσε ο κύριος Δημητριάδης κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα της εξωματικής αντιπολιτεύσεως, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, αποκαλύπτει ότι το Μέγαρο Μαξίμου και ο Δημητριάδης φοβούνται πως σε περίπτωση νίκης του ΠΑΣΟΚ θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Δημητριάδης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Στον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν τολμάς να πας αποδετήμαστος. Είναι τόσο καλός μαθητής. Είναι τόσο τελειομανής που δεν του δίνεις μισή πληροφορία. Λοιπόν, μου έμαθε να μην είμαι πρόχειρος. Και επίσης με δίδαξε αυτό που λένε στα αγγλικά work ethic. Δηλαδή είναι ένας γνήσια δουλευταράς.
0: κλείνοντας, να ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα που έχει και αυτό το ενδιαφέρον του κυρίου Δημητριάδη. Αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν στο τελικό του Final Four του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης πριν από μερικές εβδομάδες. Είχαμε ένα επεισόδιο σε δημόσια θέα του κυρίου Δημητριάδη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, το γνωστό επιχειρηματία. Να ακούσουμε τι είπε, πώς εξήγησε την αντίδρασή του και πώς ξεκίνησαν όλα. Είπε κάποια πράγματα για αυτό το περιστατικό και πώς ο ίδιος αντέδρασε.
8: Δεν έχει σημασία τι μου είπε, ήταν ιδρυστής, έδρυσε οικογένεια κτλ. Τώρα δεν θέλω να τα μεταδώσω.
9: Ναι, δεν έχει σημασία.
8: Δεν έχει σημασία. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει επειδή εγώ όταν ήμουν στην κυβέρνηση είπα κάποια όχι. Ξέρετε, μεγαλώνω ένα παιδί. Και πρέπει να πω στο γιο μου και του το είπα μετά ότι δεν πρέπει ποτέ να πλακώνεσαι. Δεν πρέπει. Αλλά του είπα και κάτι άλλο. Του λέω, παιδί μου, δεν θα επιτρέψει ποτέ σε κανένα να σε δίνει. Εγώ δεν είμαι ο Ιησούς Χριστός να γυρίσω το άλλο μάγουλο. Δεν δέχομαι κανείς να με χτυπήσει. Όχι εμένα και κανένα άλλο πολίτη. Άρα θέλω να πω ότι εδώ ήταν κάτι το οποίο ήταν οργανωμένο, ξεκίνησε να γίνει, δεν το περίμενα. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να μην υπερασπιστώ τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου. Και γενικώς, σε πάση περιπτώσει, για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ δεν σκύβω.
0: Αλλάζουμε θέμα στη διεθνή επικαιρότητα για τη συνέχεια και την Αθηνά Παπακώστα για να δούμε τι γίνεται Αθήνα στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Με συντριπτική δύναμη πυρός απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα πλήξει την Τεχεράνη αν το Ιρανικό καθεστώς επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Κοινώς, ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πολύ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη προετοιμάσει την απάντησή τους απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια της Τεχεράνης εναντίον του. Ήταν μια ανάρτηση δική του, στην οποία μεταξύ άλλων τόνιζε πως χίλιοι πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και φορτωμένοι και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν με χιλιάδες περισσότερους που θα ακολουθήσουν αμέσως αν η Ιρανική κυβέρνηση ενεργήσει όσον αφορά στην απειλή της που διατυπώθηκε σε πολλές γωνιές της Ιφιλίου να δολοφονήσει ή να αποπειραθεί να δολοφονήσει τον εν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, σε αυτή την περίπτωση εμένα. Πρόκειται για μια ευαίσθητη στιγμή για τις σχέσεις με το Ιράν. Έπειτα από μία εβδομάδα, θα λέγαμε, με φρενήρη στρατιωτική δραστηριότητα, είχαμε δύο νύχτες, 48 ώρες αντιπίνων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Ιράν φέρεται να έβαλε κατά πλοίων στα στενά του Ορμούς. Ενώ την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα επικαλούμενα Αμερικανούς αξιωματούχους αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον έχει δώσει προθεσμία 24 ώρων στο Ιράν, προκειμένου να δηλώσει δημόσια ότι σταματά τις επιθέσεις στα πλοία και διατηρεί ανοιχτά τα στενά. Την ίδια στιγμή, φυσικά, Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν είπε κατηδίαν στους συμβούλους του Τραμπ ότι έκανε λάθος που άνοιξε πυρ κατά εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς. Οι αξιωματούχοι λένε ότι το Ιράν κατηγόρησε για τις επιθέσεις σκληροπυρηνικούς που προσπαθούν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις. Και ενώ όλες οι πλευρές παραμένουν έτσι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, ήχησε νωρίτερα συναγερμός όταν έφτασαν διάφορες αναφορές για εκρήξεις στην Ανατολική Τεχεράνη, οι οποίες τελικά αποδείχθηκε ότι προέρχονταν από εξουδετέρωση πυρομαχικών. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει με ανάρτησή του ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, οι διαπραγματεύσεις όμως συνεχίζονται έπειτα από αίτημα του Ιράν, αυτό λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι ζητεί η συνέχεια των συνομιλιών. Παρ' όλα αυτά όμως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών έχει φτάσει στο Ομάν για να συζητήσει για την κατάσταση στο στενό του Ορμούς, ενώ από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να συμμετάσχουν, όχι από το Ομάν, αλλά αναμένεται να συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζέι Ντι Βάνς, και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, και όλα αυτά τη στιγμή που πριν από λίγο ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ανέφερε με γραπτό του μήνυμα ότι η εκδίκηση για τη δολοφονία του προκατόχου και πατέρα του θα πραγματοποιηθεί σίγουρα, καθώς αποτελεί απέτηση του έθνους, και δεσμεύθηκε να απαντήσει με σκληρά αντίπεινα, τονίζοντας: θα εκδικηθούμε το αίμα του ηγέτη μας και όλων των θυμάτων αυτών των δύο πολέμων από τους εγκληματίες δράστες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά. Όπως καταλάβατε, το κλίμα στη Μέση Ανατολή παραμένει εκρηκτικό και κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξουν τελικά τα πράγματα. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν και πάλι τις τελευταίες ημέρες. Αυτό οδήγησε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσουν χθες μια νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών των καυσίμων που θα ισχύσει το φετινό καλοκαίρι. Μιλάμε για έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτά ανά λίτρο στο ντίζελ κίνησης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε η εφαρμογή του μέτρου να καλύψει, αν θέλετε, και την περίοδο αιχμής των καλοκαιρινών μετακινήσεων που θα είναι πολλές. Μιλάμε για μια διάρκεια του μέτρου που θα αγγίξει τις 45 ημέρες, η χρηματοδότηση του οποίου θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τα δύο ελληνικά δηλητήρια, της Hellenic Energy και της Motor Oil. Ακούμε τους εκπροσώπους των πρατηριούχων, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου και τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου.
9: Εμείς θα το δούμε στα τιμολόγια που αγοράζουμε τα δηλητήρια. Την ίδια ώρα, κάθε πρατήριο καυσίμων που αγοράζει καύσιμο με τη νέα μειωμένη τιμή θα το περνάει στο ταμπλό των πρατηρίων. Σήμερα λοιπόν το αγοράζει 1,98. Ανάβριο το πρωί πέσει η τιμή του δηληστηρίου. Βγήκε ο Πρωθυπουργός, βγήκε ο Υπουργός Οικονομικών, βγήκε η εκπρόσωπη των δηληστηρίων και πούν από σήμερα 10 λεπτά μείωση. Σήμερα λοιπόν από 1,98 ο πελάτης, ο καταναλωτής θα το δει στο ταμπλό του πρατηρίου 1,88.
10: Στις 4 τελευταίες ημέρες είχαμε αυξήσεις που, συμπεριλαμβανομένης και της τρίτης που θα μας έρθει, το πετρέλαιο κίνησης θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά. Άρα λοιπόν η μέση τιμή του πετρελαίου θα φτάσει ίσως πανελλαδικά στο 1,85 λεπτά. Αυτό το βοήθημα είναι πάρα πολύ μικρό.
0: Ώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη, να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Δήμητρα Κυρανούδη.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Πρόγραμμα 100 ημερών για τη Σαξονία Anhalt παρουσιάζει εναλλακτική για τη Γερμανία. Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τουρκίας και κατεχόμενων στην Κύπρο. Τι σημαίνει? Και Αγγλία και Νορβηγία σήμερα το βράδυ στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 8 εβδομάδες πριν από τις εκλογές στο κρατήδιο της Σαξονίας Anhalt, η AfD σχεδιάζει να παρουσιάσει πρόγραμμα 100 ημερών σήμερα. Βασικά σημεία είναι υποχρεωτική

0: του μηνός και στο Βερολίνο. Μετά την ανακοίνωση της παραίτησης από την υποψηφιότητα του νυν κυβερνώντος δημάρχου Κάι Βέγκνερ, επικρατεί αναβρασμός στους χριστιανοδημοκράτες και όπως διαμηνύουν θα πρέπει να αποτραπεί μια κυβέρνηση αριστερού συνασπισμού στην πρωτεύουσα. Οι εκλογές αναμένονται ράπισμα για τους χριστιανοδημοκράτες, ενώ αριστερά, πράσινοι και AfD κινούνται στο 18%. Αλλάζουμε θέμα. Η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή διοίκηση στα κατεχόμενα υπέγραψαν χθες μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει τις δύο περιοχές. Η συμφωνία υπογράφηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Τούρκου αντιπροέδρου Τσεβντέτ Γκιλμάς στα κατεχόμενα. Ο τουρκοκύπριος φερόμενος πρωθυπουργός Ουνάλ Ουστέλ δήλωσε ότι το μνημόνιο είναι το πρώτο βήμα σε ένα στρατηγικό όραμα που θα διαμορφώσει τα επόμενα 100 χρόνια της τουρκικής Κύπρου, όπως λέει. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την Αριάννα Φερεντίνου.
1: Ο σχεδιαζόμενος αγωγός θα εκτείνεται περίπου.
2: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Για τη συνέχεια με τον Νίκο Παγκάκη. Γεια σου, Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
3: Χαίρετε, τι κάνετε.
2: Καλά, μια χαρά.
3: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός σήμερα δίνει το τρίτο του φιλικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο και τελευταίο εν Ελλάδη και θα παίξει άλλο ένα με την Rapid C Vienna. Σήμερα, λοιπόν, στις 9 σε απευθεία σύνδεση από τηλεόραση Sky, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί την ελβετική Grasshopper σε μια αναμέτρηση η οποία έχει το δικό της ενδιαφέρον για να βγουν χρήσιμα συμπεράγματα ενώπιον των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Να πούμε ότι στο μπάσκετ έχει δισογραφία πλούσια, καθώς η μεγάλη είδηση βόμβα ήρθε από την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν από τον ΠΑΟΚ. Κατάφερε να πείσει τον άσο του Παναθηναϊκού να φορέσει τη φανέλα με το δικέφαλο. Όχι βέβαια χωρίς να διαθέσει ένα πολύ μεγάλο ποσό, είναι προφανές.
2: 2 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα, στον Παναθηναϊκό, και από 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα έχει λαμβάνει ο παίκτης.
3: Ακριβώς. Μεγάλα νούμερα και θα έχει και πολύ αγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως φαίνεται φέτος στο μπάσκετ, κάνοντας λοιπόν δικό του το Τούρκο forward και προκαλώντας αίσθηση ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, πάντως όλοι προεξοφλούσαν ότι μετά και την απόκτηση και του Μπόγκα και του Γιαμπουσέλ κάποιος θα αποχωρούσε, είχαν μαζευτεί πολύ εκεί, ειδικά σε αυτές τις θέσεις.
3: Σωστά. Ναι. Να πέρασουμε στο Στίβο. Ναι. Μια παράσταση ακόμη μεγάλη, υψηλού επίπεδου, προσέφερε ο Μίλτος Τεντόγλου. Πέταξε στα 8,61 εκατοστά στο Diamond League του Μονακό. Επιβεβαίωσε ότι παραμένει το απόλυτο σημείο αναφορά στο μήκος και έστειλε και ένα χειρό μήνυμα, θέλετε, ενώπιση των μεγάλων διοργανώσεων της σεζόν που έρχονται. Από εκεί πέρα να πω ότι είχε και κόντρα άνεμο και ακόμα μεγαλύτερο είναι το επίτευγμά του υπό αυτό το πρίσμα. Και τέλος να πούμε ότι η αγωνιστική δράση συνεχίζεται με αμύωτη ένταση στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως και στο μάτς με την Πορτογαλία, ο Μερίνο έδωσε τη λύση για την Ισπανία. Προκρίθηκε 2-1 επί του μαχητικού Βελγίου των αρκετών προβλημάτων. Κόντρα στη Γαλλία θα παίξει τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Σήμερα το μενού είναι πάλι πλούσιο. Έχει Αγγλία, Νορβηγία και την Αργεντινή με την Ελβετία.
2: Ωραία μάτς. 12 τα μεσάνυχτα. Είναι λίγο περίεργες οι ώρες, δεν το ξέρουν οι ακροατές. Το Αγγλία, Νορβηγία. 4 τα ξημερώματα. Το Αργεντινή, Ελβετία.
3: Λίγο ξενύχτη στην τελική ευθεία τώρα και Σαββατοκύριακο. Ναι. Okay. Είναι νομίζω στο πλαίσιο του δυνατού.
2: Εννοείται. Ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η πρόγνωση του καιρού για το τέλος από τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλο, τι κάνετε?
8: Καλό μεσημέρι. Η νέα εβδομάδα που ξεκινάει αύριο θα είναι λίγο πιο ζεστή από την προηγούμενη. Είμαστε και στη μέση του καλοκαιριού. Έχει πάει καλά μέχρι τώρα το καλοκαίρι. Αύριο στην Αθήνα το θερμόμετρο 35 βαθμούς. Κάπου εκεί θα είναι μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη 35-36. Στη χώρα βέβαια στα υπηρετικά θα φτάσει και κάπου 37-38. Νομίζω τα 38 θα τα έχουμε σε περιοχές της Θεσσαλίας και στην κεντρική Μακεδονία λίγο ζέστη. Αύριο το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές κυρίως της Μακεδονίας και της Θράκης θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες με βοριάδες όμως στο Αιγαίο. Αύριο μέχρι 6 από 4. Τη Δευτέρα λίγο θα ενισχυθούν από το απόγευμα, μπορούν να φτάσουν πρόσκαιρα στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και τα 7 από 4. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει μέχρι την Τρίτη. Άλλες βροχές εκτός από τις αυριανές που είπαμε, κάποιες τοπικές μπόρες, δεν περιμένουμε. Άρα μια σχετικά ζεστή εβδομάδα, σχετικά ζεστή, όχι κάτι φοβερό για τη χώρα μας.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, για την ακρόαση. Φεύγουμε εμείς, εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται η Μαρία Δουρουδή για δύο ολόκληρες ώρες, αφού βεβαίως προηγηθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις. Καλό απόγευμα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.

0: πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκο Καραθάνο, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
0: Ειρήνη, μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδάβρου, 24 και 25 Ιουλίου. Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη, ο συγγραφέας και αρθογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Η ώρα είναι 3.
8: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
11: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
12: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
11: Επαναϋπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
12: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
13: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
14: Bella FM.
15: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
4: Πέλα FM.

αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake
9: και η μαύρη χείρα.
10: Κυριακή 12 Ιουλίου.
11: Προπόληση more.com.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
15: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
14: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
15: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
16: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
17: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
18: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
19: Bella FM

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
7: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
8: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake
13: και η μαύρη χείρα.
14: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
15: Προπόληση more.com.
0: Bella FM.
16: Παθαίνει συχνά ή μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες. Να γυρίσεις ξανά

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4 χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

φύγετε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια. Μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στην Αρειδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιδιορητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Κυριακή 12 Ιουλίου.
11: Προπόληση more.com.
12: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
13: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου

0: Χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας, στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
0: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Στα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
4: Πέλα FM.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Bella FM.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
13: Προπόληση more.com.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ραδιοπέλα.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
7: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake.
14: Η μαύρη χείρα.
15: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
16: Προπόληση more.com.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

πλησιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

0: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Περνάς καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Bella FM.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
4: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
4: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
10: Προπόληση more.com.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: FM. Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

κοιμούνται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου